χαράξω μέσα στην καρδιά μου. Δεν το παίρνω ότι το λέει για όλη την εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να το κάνω εγώ, για να αγιαστεί το όνομά του μπροστά στην εκκλησία. Αμήν. Όταν ευαγγελίζεις ανθρώπους, θα φαίνεται ο αγιασμός του Κυρίου πάνω σου και θα φαίνεται το όνομά του. Είναι ένδοξο, αδερφοί, αυτό. Ένδοξο είναι. Όμορφο είναι. Αυτά που έζησε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε, μας το υποσχέθηκε ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Για να πάρει τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις κατάρες μας, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας δώσει ένα καινούριο ένδοξο δρόμο. Και λέει, και θα σας δώσω καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας νέο και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περιπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Παύλα βάζουμε εδώ, ανατελεία για το επόμενο κήρυγμα. Δεν τελείωσα ούτε αυτό. Ας σηκωθούμε. Ο Κύριος θέλει λοιπόν να εκτελούμε τα διατάγματά του, να ξεχωρίσουμε το όνομά του. Είμαστε χαρούμενοι, αδερφοί, που είμαστε λαός του, που ακούμε το λόγο του, που ξέρουμε πού θα πάμε, από πού ερχόμαστε και πού θα πάμε. Για μας είναι οι εντολές του βαριές. Δεν έχουν βάρος οι εντολές. Για έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει πνευματικά, το να αγαπάς τον αδερφό σου όσο τον εαυτό σου, δεν είναι βαρύ. Το να μην κουτσομπολεύεις δεν είναι βαρύ. Το να μην φωνεύσεις δεν είναι βαρύ. Το να μην σκοτώσεις, να μην μιχεύσεις, δεν είναι βαρύ. Να μην ψευδομαρτυρήσεις, δεν είναι βαρύ. Όλα αυτά δεν θέλεις να στα κάνουνε. Άρα δεν θέλεις κι εσύ να τα κάνεις. Αυτός είναι ο λόγος του. Αυτός είναι ο λόγος. Απλός είναι. Και παρόλα αυτά η σάρκα μας μας ζορίζει. Αλλά αυτή είναι η απώλεια. Το πνεύμα μέσα είναι για να κληρονομήσουμε την αυθαρσία του Κυρίου. Αμήν. Άμα θες να κληρονομήσεις εδώ στη γη, χτίζε, σπάε, ξανακτίζε, ξανασπάε, ξανακτίζε. Όταν θα φτάσεις στα 80, πρώτα ο Θεός να φτάσουμε εκεί, θα σκέφτεσαι την τελευταία κατοικία σου και θα λες, δεν πάω να δω τι θα γίνει και με αυτό το σπιτάκι. Όμως ο Κύριος δεν το σκεφτόταν αυτό. Αμήν. Όταν πήγαν να το βρούνε, λένε, πού ψάχνει το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Και λέει, όποιος πιστέψει στο Θεό, στον Κύριο, θα μας δώσει ο Κύριος ζωή, πόση, εν αφθονία. Να το πω διαφορετικά, ζωή αιώνια. Αμήν. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να είμαστε ο λαός σου, Κύριε. Είναι ένα βάρος ευθύνης, Κύριε. Να λέμε, Κύριε, ότι σε γνωρίζουμε, Κύριε. Πόσο μάλλον, Κύριε, να λέμε ότι είμαστε γη δική σου, Πατεράγια. Ότι εσύ είσαι ο πατέρα μας. Ότι έχουμε γεννηθεί, Κύριε, από το πνεύμα σου, Πατεράγια. Από σπέρμα άφθαρτο, Κύριε, από το λόγο σου, Πατέρα. Αλλά θέλουμε, Κύριε, αυτό το έργο, Κύριε, που έχεις αρχίσει, Κύριε, μέσα μας και με ζήλο, Κύριε, προσπαθείς να το τελειοποιήσεις, Πατεράγια. Είμαστε εδώ αυτό το βράδυ να σε αφήσουμε, Πατεράγια. Να βγάλεις, Κύριε, αυτή την πέτρινη καρδιά από μέσα μας ή ό,τι έχει απομείνει, Κύριε, από αυτή την πέτρινη καρδιά, Πατεράγια. Να μπορέσεις εσύ να την αποσπάσεις, Κύριε, από μέσα μας. Ό,τι κομμάτι, Κύριε, ακόμα δεν σου έχουμε επιτρέψει να το βγάλεις, Πατεράγια. Και να μας βάλεις, Κύριε, μια καρδιά εύπλαστη, Πατεράγια. Μια καρδιά που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι τα λόγια, Κύριε, είναι λόγια ζωής αιωνίου, Πατεράγια. Μια καρδιά, Κύριε, που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι αυτά είναι γραμμένα, Κύριε, με το δάκτυλό σου, Πατεράγια. Να καταλάβουμε, Κύριε, την αξία, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγια. Και να επιποθήσουμε, Πατεράγια. Να γίνουμε, Κύριε, ο λόγος, Κύριε, που έγινε σάρκα, Πατέρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο τέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε και τους ευλόγησε και αποκάλεσε το όνομα τους Αδάμ την ημέρα που τους δημιούργησε. Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια και γέννησε γιο σύμφωνα με την ομοίωσή του, σύμφωνα με την εικόνα του, και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ. Και οι ημέρες του Αδάμ, αφού γέννησε τον Σιθ, έγιναν 800 χρόνια. Και γέννησε γιους και θυγατέρες, και όλες οι μέρες του Αδάμ που έζησε έγιναν 930 χρόνια και πέθανε. Και ο Σιθ έζησε 105 χρόνια και γέννησε τον Ενός. Και ο Σιθ, αφού γέννησε τον Ενός, έζησε 807 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Σιθ έγιναν 912 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενός έζησε 90 χρόνια και γέννησε τον Καϊνάν. Και ο Ενός, αφού γέννησε τον Καϊνάν, έζησε 815 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενός έγιναν 905 χρόνια και πέθανε. Και ο Καϊνάν έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Μααλεήλ. Και ο Καϊνάν, αφού γέννησε τον Μααλεήλ, έζησε 840 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Καϊνάν έγιναν 910 χρόνια και πέθανε. Και ο Μααλεήλ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Ιάρεδ. Και ο Μααλεήλ, αφού γέννησε τον Ιάρεδ, έζησε 830 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μααλεήλ έγιναν 895 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενόχ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενόχ έγιναν 365 χρόνια. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό και δεν βρισκόταν πλέον, επειδή τον μετέθεσε ο Θεός. Και ο Μαθουσάλα έζησε 187 χρόνια και γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Μαθουσάλα, αφού γέννησε τον Λάμεχ, έζησε 782 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μαθουσάλα έγιναν 969 χρόνια και πέθανε. Και ο Λάμεχ έζησε 182 χρόνια και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Νόε, λέγοντας «Αυτός θα μας ανακουφίσει από το έργο μας και από το μόχθο των χεριών μας, εξαιτίας της γης που ο Κύριος καταράστηκε». Και ο Λάμεχ, αφού γέννησε τον Νόε, έζησε 595 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Λάμεχ έγιναν 777 χρόνια και πέθανε. Και ο Νόε ήταν ηλικίας 500 χρόνων και ο Νόε γέννησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ.
2: Γένεση κεφάλαιο 6. Και όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται επάνω στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν σε αυτούς θυγατέρες, βλέποντας η γη του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες από όλες όσες διάλεξαν. Και ο Κύριος είπε «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια». Κατά τις ημέρες εκείνες ήσαν οι γίγαντες επάνω στη γη. Και ακόμα ύστερα, αφού οι γη του Θεού είχαν μπει μέσα στις θυγατέρες των ανθρώπων και αυτές τεκνοποίησαν σε αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι ονομαστοί άνδρες από παλιά. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν επάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Και ο Κύριος είπε «Θα εξαλείψω τον άνθρωπο που δημιούργησα από το πρόσωπο της γης. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, επειδή μεταμελήθηκα ότι τους δημιούργησα». Ο Νόε όμως βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν δίκαιος άνθρωπος, τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. Ο Νόε περπάτησε μαζί με το Θεό. Και ο Νόε γέννησε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και η γη διαφθάρηκε μπροστά στο Θεό και η γη γέμισε ολοκληρωτικά από αδικία. Και ο Θεός είδε τη γη και να, ήταν διεφθαρμένη, επειδή κάθε σάρκα είχε διαφθείρει το δρόμο της επάνω στη γη. Και ο Θεός είπε στον Νόε, «Το τέλος κάθε σάρκας ήρθε μπροστά μου, επειδή η γη γέμισε ολοκληρωτικά αδικία από αυτούς. Και να, θα εξολοθρεύσω αυτούς και τη γη. Φτιάξε για τον εαυτό σου μια κυβωτό από ξύλα γόφερ. Σε δωμάτια θα φτιάξεις την κυβωτό και θα την αλείψεις από μέσα και απ' έξω με πίσα. Και θα την κάνεις ως εξής. Το μεν μήκος της κυβωτού θα είναι 300 πύχες, το δε πλάτος της 50 πύχες και το ύψος της 30 πύχες. Θα φτιάξεις μια στέγη στην κυβωτό και θα την τελειώσεις από πάνω σε ένα πύχη. Και την πόρτα της κυβωτού θα τη βάλεις από τα πλάγια. Θα τη φτιάξεις με κατόγια, διόροφα και τριόροφα. Και εγώ, πρόσεξε, εγώ επιφέρω κατακλυσμό των νερών επάνω στη γη για να εξολοθρεύσω κάθε σάρκα που έχει μέσα της πνεύμα ζωής κάτω από τον ουρανό. Κάθε τι που βρίσκεται επάνω στη γη θα πεθάνει. Και θα αστήσω τη διαθήκη μου σε σένα και θα μπεις μέσα στην κυβωτό εσύ και η γη σου και η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιο σου μαζί σου. Και από κάθε ζώο, κάθε είδους σάρκας, ανά δύο από όλα θα βάλεις μέσα στην κυβωτό για να φυλάξεις τη ζωή τους μαζί σου. Αρσενικό και θηλυκό θα είναι. Από τα πουλιά, σύμφωνα με το είδος τους. Και από τα κτίνη, σύμφωνα με το είδος τους. Από όλα τα έρπετα της γης, σύμφωνα με το είδος τους. Ανά δύο από όλα θα μπουν μέσα μαζί σου για να φυλάξεις τη ζωή τους. Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου από κάθε φαγητό που τρώγεται και συγκέντρωσε το κοντά σου, για να είναι σε σένα και σε αυτά για τροφή. Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο Θεός. Έτσι έκανε.
3: Ψαλμός 7. Ύμνος του Δαβίδ που έψαλε στο Κύριο σε σχέση με τα λόγια του Χούς, του Βενιαμίτη. Κύριε ο Θεός μου, σε σένα ελπίζω. Σώσε με από όλους εκείνους που με καταδιώκουν και ελευθέρωσέ με. Μήπως και ο εχθρός αρπάξει σαν λιοντάρι τη ψυχή μου και τη διασπαράξει χωρίς να υπάρξει ελευθερωτής. Κύριε ο Θεός μου, αν εγώ το έπραξα αυτό, αν στα χέρια μου είναι ανομία, αν ανταπέδωσα κακό σε εκείνον που ειρηνεύει μαζί μου ή κατέθλιψα εκείνον που ανέτεια με καταδιώκει, ας καταδιώξει ο εχθρός τη ψυχή μου και ας την φτάσει. Και ας καταπατήσει στη γη τη ζωή μου και ας καταβάλει τη δόξα μου στο χώμα. Σήκω, Κύριε, στην οργή σου, υψώσου, εξαιτίας της λύσας στον εχθρό μου. Σήκω επάνω για μένα για την κρίση που πρόσταξες. Και θα σε περικυκλώσει η σύναξη των λαών. Και εσύ, επίστρεψε, κάθισε υψηλότερα από αυτή, σε ύψος. Ο Κύριος θα κρίνει τους λαούς. Κρίνε με, Κύριε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου και σύμφωνα με την ακεραιότητά μου που είναι μέσα μου. Ας τελειώσει πλέον η κακία των ασεβών. Και στερέωσε το δίκαιο, εσύ, ο δίκαιος Θεός, που εξετάζεις καρδιές και νεφρά. Η ασπίδα μου είναι στο Θεό, που σώζει τους ευθύς στην καρδιά. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και Θεός που οργίζεται κάθε ημέρα. Αν ο ασεβής δεν επιστρέψει, θα ακονίσει τη ρομφαία του. Έχει τεντώσει το τόξο του και το ετοίμασε. Και γι' αυτόν ετοίμασε όργανα θανάτου. Προσάρμοσε τα βέλη του ενάντια στους διώκτες. Δες, ο ασεβής κυλοπονεί ανομία και συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψέμα. Έσκαψε λάκκο και τον βάθινε. Όμως αυτός θα πέσει στο βόθρο που έκανε. Η πονηρία του θα επιστρέψει ενάντια στο κεφάλι του και η καταδυναστεία του θα κατέβει επάνω στην κορυφή του κεφαλιού του. Εγώ θα επαινώ τον Κύριο σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του και θα ψαλμωδώ στο όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Στον αρχιμουσικό επάνω σε Γητίδ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη, ο οποίος έβαλε τη δόξα σου πιο ψηλά από τους ουρανούς. Από στόμα νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεση, ένεκα τον εχθρό σου για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια που εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι, ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι. Εσύ, μάλιστα, τον έκανες λίγο πιο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες. Τον κατέστησες κυρίαρχο επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα επέταξες κάτω από τα πόδια του. Όλα τα πρόβατα και τα βόδια, ακόμα δε και τα ζώα του χωραφιού, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας, όλα εκείνα που διασχίζουν τους δρόμους των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη.
2: Κεφάλαιο 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, εκείνος κάθισε και οι μαθητές του πλησίασαν κοντά του. Τότε με την εξουσία του δασκάλου τους δίδαξε τη διδαχή αυτή. Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δικός τους είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι όσοι θλίμονται για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάρι όσοι απεχθάνονται τη βία, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάρι όσοι λαχταρούν να κυριαρχήσει το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάρι όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι όσοι διώκονται για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, γιατί δική τους θα είναι αυτή η Βασιλεία. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με ψεύτικες συκοφαντίες εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο, σαν μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίζετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας διαβεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα κριθεί και αυτός με το μέτρο αυτό την ημέρα της κρίσεως. Ενώ όποιος τη στηρίσει και διδάξει έτσι τους άλλους, αυτός θα τιμηθεί πολύ την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην κάνεις φόνο, γιατί όποιος κάνει φόνο πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμη και όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδερφό του «ρακά», δηλαδή ανόητε, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει «μωρέ», δηλαδή ηλίθιε, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδερφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή
4: και ο δικαστής στο χωροφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε διαβεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και την τελευταία πεντάρα. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε η εντολή να μην διαπράξεις μοιχεία. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του μεγάλου βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Να λέτε μόνο ναι ή όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησε του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι, να το δώσεις. Και αν κάποιος θελήσει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν για να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατελεί τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες? Και αν έχετε φιλικές σχέσεις μόνο με τους αδερφούς σας, τι κάνετε παραπάνω από τους άλλους? Μήπως και οι ιδωλολάτρες δεν κάνουν το ίδιο? Να έχετε λοιπόν κι εσείς τέλεια αγάπη για όλους, όπως τέλεια είναι η αγάπη του ουράνιου πατέρα σας. Κεφάλαιο 6. Να προσέχετε την ευσέβειά σας. Να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους για να σας επιδοκιμάσουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Έτσι όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίσεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει. Και όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια, για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, μπες στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά, στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει. Όταν προσεύχεστε, μη φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Να μην γίνετε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε προσκυνήσουν όλοι ως Θεό. Κάνε να έρθει ο καινούριος κόσμος της βασιλείας σου. Κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίσαμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να κλονιστούμε στον πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα νίκη παντοτινά η κυριαρχία, η δύναμη και η δόξα του καινούριου κόσμου. Αμήν. Γιατί αν συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρέσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρέσετε τους ανθρώπους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρέσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές, που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει. Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού, όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, είτε θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από την τροφή, και το σώμα δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως, ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει λίγο χρόνο στη ζωή του? Ή γιατί τόσο άγχος για τον τίσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη? Μη έχετε λοιπόν άγχος και μη αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο δικός σας όμως ουράνιος πατέρας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό ζητάτε πρώτα απ' όλα να έρθει ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού και να επικρατήσει το θέλημά του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μη αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Από την αμαρτία, το σκοτάδι, μέσα στο θαυμαστό σου φως. Μας ευεργέτησες, μας έπλυνες, με το αίμα σου το Άγιο μας καθάρισες, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες λαό δικό σου. Είμαστε η νύμφη σου η Άγια, η δική σου, όπου εσύ εργάζεσαι, εσύ με το πνεύμα σου το Άγιο μοχθείς στο να φέρεις, Κύριε, την μεταμόρφωση, την ομοιότητα, να σου μοιάζουμε κατά πάντα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις και να χρήσεις το λόγο σου για μια άλλη μια φορά, ούτως ώστε, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, τον άρτο, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, το φρέσκο μάνα. Και ζητάμε εσύ να χρήσεις, να διαπεράσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας, ώστε να γίνει, Κύριε Ιησού, το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, να επιδράσει ο λόγος σου, Κύριε, και να φέρει τέλεια αλλαγή, Κύριε, να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της εικόνας σου, κατά πάντα να σου μοιάζουμε και να σταθούμε αντάξιοι της κλήσης σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Κάθε φορά που βγαίνει ένα παιδί του Θεού και ομολογεί και στέκεται για τον Κύριο, κάθε φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορείς να κρατηθείς, αλλά νιώθεις μέσα σου αυτή την όθηση από το Πνεύμα το Άγιο, το ότι να επικοινωνήσεις, να του δώσεις τον Ιησού, να του μιλήσεις για την αιώνια σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανταποκριθεί και ανταποκρίνεσαι στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η Εκκλησία, η δική μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουμε λάβει την ευεργεσία της σωτηρίας και ξέρουμε ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας, έχουμε καταλάβει τη θυσία, τι κόστισε η αμαρτία μας, ότι ήταν ανάγκη να ανέβει ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού παρά μόνο ο Άγιος, ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, που έζησε σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, όμως παρά τις πιέσεις του διαβόλου δεν υπέκυψε, έμεινε αναμάρτητος, Άγιος, και έτσι έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου. Και αυτό ισχύει βέβαια για κάθε έναν ο οποίος δέχεται αυτή τη θυσία μέσα στη ζωή του. Και θα πει, Κύριε, σε ευχαριστώ και δέχομαι την ευκαιρία που μου δίνεις. Δέχομαι τη θυσία σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι στη θέση σου. Γιατί εγώ έπραξα την ανομία και την αμαρτία. Και κατά τον νόμο, ο μισθός της αμαρτίας ήταν θάνατος. Η αγάπη του Θεού όμως, τι είπε ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, είπε, το παίρνω πάνω μου. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή. Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, δέχτηκε να σηκώσει το φορτίο, την κατάρα της αμαρτίας μας. Το θέμα, αδελφοί, είναι αφότου λάβαμε, αφότου δεχτήκαμε τον Κύριο, αφότου πιστέψαμε, τι γίνεται μετά. Έχει να κάνει με το «ΟΚΕΙ, αυτό μας βοήθησε». Μας βοήθησε ούτως ώστε εκεί που πιο μπροστά είχαμε ανασφάλειες, ήταν το σκοτάδι, χίλια δυο πράγματα, τώρα νιώθω την ειρήνη του Θεού. Αμήν. Μας βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα Του το Άγιο. Πάμε στην προσευχή, θα σηκώσει τα φορτία μας, τα βάρη μας, θα απολαύσουμε τη χαρά και την ομορφιά του Πνεύματος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να δούμε όλο το φάσμα, τι ο Λόγος του Κυρίου, τι μας ζητάει εν τέλει. Γιατί εάν μείνουμε μέχρι εκεί, αυτό θα είναι απλά εγωιστικό. Ο άνθρωπος θέλει και ψάχνει το καλύτερο. Θέλει μια όμορφη κοινωνία, να νιώθει την αγάπη. Αμήν. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα, αδελφέ, προσευχή σου. Αμήν. Όμως, αυτή η πίστη μας και η στάση καρδιάς το να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος περιμένει κάτι από μας. Περιμένει κάτι περισσότερο. Έχει κάτι περισσότερο. Έχει σχέδια. Γιατί απλά δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει ο γιατρός μια συνταγή. Έχουμε να κάνουμε με το ζωντανό Θεό.

θέλει να σώσει και τους υπόλοιπους. Και αυτό που θέλει, θέλω να δούμε στον Ιάκωβο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να συντελέσει ο λόγος που θα ακούσουμε, ούτως ώστε να μας κάνει ο Κύριος όπως Εκείνος θέλει, καρποφόρους αποτελεσματικούς μέσα στη Βασιλεία Του. Να φύγει κάθε ίχνος εγωισμού ή ατομισμού. Τι θέλω τον Ιησού για μένα, θέλω τις ευλογίες του Θεού για μένα και από εκεί και πέρα το τι γίνεται παραπέρα δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία και θα το δείξουμε μέσα από το λόγο και θέλω να μας ελκύσει ο Κύριος να γίνουμε δέντρα καρποφόρα. Να λέμε την ώρα των ομολογιών και να μην προλαβαίνουμε ο ένας μετά τον άλλον. Το τι συνέβηκε. Πόσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε, να διακηρύξουμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Λέει ο Ιάκωβος στο 17, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Μας λέει λοιπόν, μας μιλάει εδώ ο Παύλος για την πίστη η οποία έχει έργα. Η πίστη μας περιμένει ο Κύριος να καρποφορήσει όπως το δέντρο το οποίο το φυτεύει ο Γεωργός και περιμένει την ώρα αφότου πάρει την τροφή από το έδαφος να κάνει καρπούς. Το ίδιο και το κάθε ένα παιδί του Θεού καθώς φυτεύτηκε μέσα στην άμπελο. Είμαστε ένα κλίμα. Περιμένει την ώρα της καρποφορίας. Και λέει, εάν λέει πεις εσύ, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει, ξέρεις κάτι, εγώ έχω πίστη. Κάποιος να πει, μα εγώ έχω έργα. Και έρχεται να βάλει την τάξη εδώ ο Παύλος και μας λέει, δεν μπορείς να πεις, εγώ υποστηρίζω ότι είμαι της πίστης. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι το να κάνεις μόνο καλά έργα, αυτό είναι αρκετό. Και ξέρουμε ότι κάποιοι αυτό υποστηρίζουν σήμερα. Λένε να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις καλά έργα. Εδώ μας λέει ο Παύλος, δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Στο 21. Και τι θέλει να μας πει, αδελφοί. Καθώς πιστέψαμε, βλέπετε, η υπόθεση της πίστης μας είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε το Γιο Του. Τόσο ο Υιός, σαν άνθρωπος, είχε την ίδια καρδιά και τα σπλάχνα του Πατέρα, ούτως ώστε δέχτηκε να σηκώσει την κατάρα της αμαρτίας μας πάνω στο Σταυρό. Αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να τα κάνει. Μόνο η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό λέω ότι η σωτηρία μας είναι μια ιστορία αγάπης. Και τώρα, καθώς πιστέψαμε, έχουμε πίστη Θεού, τι περιμένει ο Θεός από μας. Να μπούμε μέσα σε αυτή την ιστορία αγάπης, να ανταποκριθούμε.

0: ζούμε σε αυτή την αγάπη του τη μεγάλη. Και εκεί φανερώνεται εάν πραγματικά έχεις αληθινή και γνήσια πίστη. Και λέει ο Ιάκωβος, τι λέει, δείξε μου την πίστη σου πώς. Καθώς έχεις καταλάβει και έχεις ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη αγάπη, έχεις πλέον βάλει το θέλημα του Κυρίου πρώτα απ' όλα στη ζωή σου και θέλεις να κάνεις τα αρεστά εις Εκείνον. Η αγάπη σου για τον Κύριο παράγει πλέον τι? Έργο! Η πίστη σου πλέον σε Εκείνον έχει, λέει, διαγάπης ενεργουμένη. Δεν μπορεί να μένει η πίστη σου ανενεργή. Γιατί αν μένεις μόνο με την πίστη, τι λέει παρακάτω ο Ιάκωβος, τι λέει λίγο πριν, στο 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Τι μας λέει εδώ? Αν θέλεις να πεις ότι εγώ έχω μόνο την πίστη και σταματάς μέχρι εκεί, σου λέει ότι αυτή η πίστη είναι νεκρή. Και ξέρετε πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, αδελφοί? Όχι ότι ο ληστής πάνω στο σταυρό πίστεψε, αλλά δεν έκανε έργα. Και η πίστη του όμως, καθώς δέχτηκε, δεν είχε άλλο περιθώριο, αλλά ήταν η καρδιά του μέσα ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Και δεν ήταν νεκρή αυτή η πίστη, ζωντανή, και τον έσωσε, λέει, σε λίγο θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Όταν όμως, ενώ έχεις δεχτεί τον Κύριο, έχεις την πίστη του Θεού και έχεις μπροστά σου τη ζωή, την καθημερινότητα, το αύριο, το μεθαύριο, τα επόμενα χρόνια, και αυτή η πίστη δεν ενεργείται, δεν παράγει δηλαδή έργο, τότε αυτή η πίστη θα καταντήσει νεκρή, ανενεργή δηλαδή. Θα έχει τέτοια, θα φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο όπως είναι τα λιμνάζοντα νερά, θα αρχίσει εκεί ο εχθρός να φέρει σκάνδαλα, προβλήματα. Παρακάτω μας λέει, μας δίνει τα παραδείγματα του Αβραάμ, όπως και της Ραάβ, της Πόρνης, η οποία στάθηκαν με πίστη, και λέει όμως ότι κάπου, λίγο παρακάτω, διότι λέει, καθώς το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και όταν λέμε πάντα έργα, εννοούμε έργα τα οποία πηγάζουν από αγάπη, ανταπόκρισης προς τον Κύριο. Η αγάπη μας προς Εκείνον παράγει έργα πίστης. Και λέει παρακάτω ότι, κάπου λέει ότι η πίστη, καθώς παράγει έργα, τελειούται. Δηλαδή, καθώς εργάζεσαι, καθώς πράττεις το θέλημα του Κυρίου, εκεί είναι που αυξάνει η πίστη από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, Δηλαδή, ο Κύριος το έχει κάνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις, να τα γευτείς μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μόνο καθώς παράγεις έργο. Το να ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά οι προτεραιότητες της ζωής μας μπορεί να δείχνουν κάτι άλλο. Και ο Κύριος το έθεσε ως εξής. Θα τους γνωρίσετε, λέει, από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια. Έτσι κάθε καλό δέντρο κάνει καλό καρπό. Το σαπρό δέντρο δεν μπορεί να κάνει καλούς καρπούς. Άρα λοιπόν από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και λέει αλλού ότι δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού ο καθένας που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά ποιος. Εκείνος λέει ο οποίος έπραξε το θέλημα του Κυρίου. Και είναι αδελφοί η ώρα να αναλογιστούμε ο καθένας μας. «Κύριε, με κάλεσες. Θέλω να με χρησιμοποιήσεις». Ο αγρός είναι μεγάλος. Τα στάχια είναι έτοιμα. Φανέρωσέ μου εσύ. Δείξε μου εσύ. Έλα κοντά. Έλα κοντά στους εργάτες. Έλα κοντά την ώρα της προσευχής. Έλα από νωρίς στην εκκλησία. Έλα να γίνουμε πραγματικά ένα. Ούτως ώστε να εργαστούμε και να αποδείξουμε έτσι την πίστη μας. Έχει γίνει μια παρανόηση της σχέσης πίστης και έργων. Πολλές φορές δηλαδή και πολλοί υποστήριζαν ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως, άλλοι έλεγαν ότι η σωτηρία είναι δια των έργων. Ποια είναι η χρυσή τομή? Ναι μεν, η σωτηρία είναι δια της πίστεως, αλλά αφότου πιστέψουμε, η καρδιά που έχει ευεργετηθεί, ο Κύριος αυτό που περιμένει είναι θεράπευσε τους 10. Ο ένας επέστρεψε και είπε «Κύριε, σε ευχαριστώ». Μας θεράπευσε όλους. Περιμένει τώρα, πεις «Κύριε, ιδού εγώ». Είμαι δούλος της αγάπης σου πλέον. Τι θέλεις από μένα? Το να συνεχίσεις τον δρόμο σου, να κάνεις το δικό σου το θέλημα, δεν είναι αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο. Και αν δεν ευαρεστείτε ο Κύριος, τι γίνεται μετά στη ζωή σου? Δεν θα έχεις βάλει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Συνεχίζεις, θα έρθουν καταστάσεις, δυσκολίες, σκάνδαλα και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να σταθείς. Με αυτή την έννοια, γιατί λέει αλλού ο υπομείνας μέχρι τέλους θα σταθεί, θα σωθεί. Το ασφαλές είναι πλέον έλατε να κάνουμε έργα πίστης. Το πρώτο έργο είναι στην προσευχή. Να εδραιωθεί βαθιά η καρδιά μέσα στις ομορφιές του Θεού, στον καρπό του αγιασμού. Λέει, πράτης τα αρεστά σε αυτόν. Πλέον αρχίζει να γίνεσαι της υπακοής, του αγιασμού, της παράδοσης εκείνων, της αφιέρωσης. Αρχίζεις να έχεις και να ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη, να αγαπάς το σώμα, να θέλεις να απλωθεί η Βασιλεία του Κυρίου. Αυτό, αδελφοί, είναι έργο πίστης. Είναι πλέον έργο πίστης. Και αυτό, ξέρεις, φαίνεται. Φαίνεται. Όταν είσαι για τον εαυτό σου, είσαι ξεχωρισμένος. Έρχεσαι, φεύγεις. Αυτό είναι. Ο Κύριος σου λέει, είσαι μέλος. Είμαστε μέλη αλλήλων. Έλα. Θέλω να συμμετάσχω. Θέλω να βοηθήσω. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος. Κύριε, δώσε μου την καρδιά του υπηρέτη. Αυτή την πίστη επαινεί ο Ιάκωβος και αυτή η πίστη είναι που παράγει έργο. Φιλιππισίους, στο Α11, μας λέει να γίνουμε πλήρης καρπών δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού. Η ζωή σου, το δέντρο σου να γίνει πλήρης καρπών, καρπούς δικαιοσύνης. Εβραίους στο σίγμα 10. Διότι δεν είναι ο Θεός άδικος, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Τι περιμένει, Κύριος? Το έργο σας, τον κόπο της αγάπης σας. Δεν έθεσε σε άλλους, αδελφοί, ο Κύριος, τη διακονία αυτή της καταλλαγής, της διαλλαγής, το να διαλλάξουμε τον κόσμο προς τον εαυτό του. Περιμένει εμάς. Και το περιμένει μέσα από την ανταπόκρισή μας στην αγάπη του. Γι' αυτό λέω ότι η υπόθεση της πίστης μας είναι ιστορία αγάπης. Και ο Κύριος πολλές φορές νιώθει ότι η αγάπη είναι μονόπλευρη. Ξέρετε τους ερωτευμένους. Ο ένας να αγαπάει και ο άλλος να είναι στον κόσμο του. Τι περιμένει. Ανταπόκριση για να τελειωθεί αυτή η αγάπη. Αμήν. Και πώς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του? Πώς? Όταν η πίστη μας σε εκείνον, η αγάπη μας σε εκείνον αποδεικνύεται ενώ παράγουμε τα έργα του, ενώ κάνουμε το θέλημά του. Δεν ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε το όνομά του. Να ξέρεις, κάθε φορά που ντρέπεσαι ή φοβάσαι για τη δουλειά σου, πληγώνεις τον Κύριο. Κάθε φορά που στέκεσαι όμως και ομολογείς το όνομά του, εκείνος χαίρεται. Γιατί ανταποκρίνεσαι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη που έδειξε και φανέρωσε σε σένα. Αμήν. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, ό,τι κάνουμε, λέει, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι να ξέρει ότι δεν το κάνεις για τους άλλους, αλλά για εκείνον. Έχει να κάνει πώς εκλαμβάνεις το κάθε τι. Σας είχα πει κάποτε μια ιστορία ότι ήταν τρεις οι οποίοι πελεκούσαν κάποια μάρμαρα. Και περνάει κάποιος και τους λέει, βρε εσείς τι κάνετε εκεί? Λέει ο ένας, σπάω πέτρες. Λέει ο άλλος, ένα μεροκάμα το ήρθα να βγάλω. Και ο τρίτος, επειδή είχαν να φτιάξουν ένα κτίριο, μια εκκλησία τέλος πάντων, λέει, εδώ είμαι γιατί θα φτιάξω μια εκκλησία. Έχει να κάνει, τι κάνεις εδώ σήμερα? Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Γιατί είναι ωραία, περνάμε όμορφα. Επειδή αγαπάω τον Κύριο και ήρθα να λατρεύσω με το λαό του, το όνομά του. Και θέλω να με χρησιμοποιήσει για το έργο του, γιατί έχει να κάνει θαυμάσια ο Κύριος και θέλω να βοηθήσω στον απλωθεί η Βασιλεία του. Έχει να κάνει, αδελφοί, πώς εκλαμβάνεις μέσα σου. Ο Κύριος επενδύει πάνω μας. Εργάζεται πάνω μας. Αλλά περιμένει την ώρα της καρποφορίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να θυμόμαστε. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Ο Κύριος έχει για τον καθέναν μας ένα έργο. Δεν είναι τίποτε το οποίο δεν είναι χρήσιμο μέσα στη Βασιλεία Του. Η στάση της καρδιάς σου, το να θέλεις να ενωθείς με το σώμα. Αδελφοί, το θεωρώ ότι είναι η οριμότητα, το να, ο πιστός οριμάζει όταν μέσα του θέλει να είναι με τα αδέλφια, απολαμβάνει και χαίρεται την κοινωνία των αδελφών. Αυτό το θεωρώ ότι είναι η καρδιά του Κυρίου. Θέλεις να είσαι μαζί. Θέλεις να είσαι ενωμένος με τον αδελφό σου. Μα μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Δεν είναι τέλειος. Δεν πειράζει. Είναι πλημμένος με το αίμα το Άγιο και στέκεται και αγωνίζεται. Και είναι αδελφός σου. Αυτό είναι πιο πολύτιμο. Τα υπόλοιπα, ο Κύριος θα τα φτιάξει. Όπως θα φτιάξει και εσένα. Αμήν. Όταν ακούσω, αχ, μα ξέρεις η Εκκλησία έτσι ή αλλιώς, ξέρετε τι σκέφτομαι. Πω, πω, το άτομο έχει εξαπατηθεί. Το πρόβλημα δεν είναι η Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι το άτομο, οι επιρροές και ο τρόπος που σκέπτεται. Ο διάβολος έχει πειράξει και πρέπει να μετανοήσει. Γιατί η Εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου στέκεται. Αμήν. Αμήν. Θέλω να πάρουμε αυτό το μήνυμα αυτό το βράδυ. Ο Κύριος είπε ότι εγώ, λέει, δεν ζητώ τη δόξα τη δική μου, αλλά τη δόξα του πέμψαντός με πατρός. Πώς δύναστε εσείς να πιστέψετε που ζητάτε να πάρετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Τα κίνητρα της καρδιάς, όταν ανταποκρίνονται στην αγάπη του Θεού, ποτέ μα ποτέ δεν θέλεις να πάρεις κάτι για τον εαυτό σου. Το κάνεις για να ευαρεστήσεις εκείνον. Και είσαι διατεθειμένος να ζημιωθείς ακόμα. Γιατί ξέρεις ότι εκείνος είναι δίκαιος και είναι μισθαποδότης. Ήρθαν οι Ιουδαίοι στον Ιωάννη να βαπτιστούν. Και ο Ιωάννης τι τους είπε. Γεννήματα εχιδνών. Κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας. Και εκείνο που νιώθω, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας πει, περιστερά μου, γιατί είμαστε οι δικοί Του. Είναι η ώρα να κάνετε και να κάνουμε καρπούς αντάξιους της μετάνοιάς μας και της μεταστροφής μας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έρχεται, το βλέπουμε. Πες, Κύριε, είναι ένα θέμα που είναι πολύ ζωτικό. Είναι δυνατόν η πίστη μου να είναι νεκρή? Μήπως είναι νεκρή? Πώς θα διαπιστώσω ότι είναι ζωντανή? Τι κάνω για σένα? Τι κάνω για σένα που με αγάπησες και έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής? Πλήρωσες για μένα, με αγάπησες τόσο, με αγαπάς, με ευλογείς. Τι κάνω για σένα? Όλα τα δικά μου. Και μια Κυριακή θα πάω λίγο στην Εκκλησία. Δεν θέλει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Δεν το θέλει. Να αλλάξουμε προτεραιότητες θέλει. Να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Γιατί είναι ερωτευμένος μαζί μας. Και θέλει ανταπόκριση. Για να τελειωθεί η αγάπη Του. Και όλο αυτό είναι μια απόλαυση. Εργάζεσαι για εκείνον, κάνεις για εκείνον, αλλά ο ζυγός τι είναι, ελαφρύς. Είναι ελαφρύς γιατί στην ουσία ο Κύριος έρχεται και τον σηκώνει. Επειδή είσαι μέσα στην ιστορία της αγάπης, δεν σου είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν σου είναι δύσκολο να ομολογήσεις το όνομά Του. Γιατί τον νιώθεις. Απολαμβάνεις κάθε στιγμή, χαίρεσαι, ψάλλεις. Και είναι το φυσικό επακόλουθο να μιλήσεις για εκείνον. Στην Εφεσίους, στο Β' 10 μας λέει ότι είμαστε αυτού ποίημα είμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προς έργα καλά. Είμαστε χτισμένοι πάνω στο βράχο των αιώνων. Είμαστε δούλοι της αγάπης Του, τώρα περιμένει. Και ο καθένας θα το ζητήσουμε στον Κύριο. Κύριε, χρησιμοποίησέ με για τη δόξα Σου. Δεν θέλω να μείνω μόνο με την πίστη. Δεν θέλω εκείνη την ημέρα να μου πει ο Κύριος, ωραία, αφότου πίστεψες, τι έκανες για μένα. Και δεν θέλω να βάλουμε στο μυαλό μας μεγάλα πράγματα, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Κύριος είναι η στάση της καρδιάς σου. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη χάρη Του. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τον αδελφό σου. Ότι ανήκεις σε ένα σώμα. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος θα σου δείξει, θα σου φανερώσει. Όταν Του ζητάς, πού μπορώ να βοηθήσω, Κύριε. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος, Κύριε. Όταν Το ζητάς και πραγματικά θέλεις η πίστη σου να είναι ενεργή, να παράγει έργο από αγάπη, θα δείτε θαυμάσια αποτελέσματα. Θα βλέπουμε έναν προς έναν να στέκεται και ξέρετε, χαίρομαι όταν βλέπω έναν αδελφό να στέκεται για τον Κύριο χωρίς να τον νοιάζει τίποτε άλλο. Στέκομαι επειδή αγαπάω τον Κύριο. Εάν εσύ δεν το κάνεις, εγώ θα το κάνω όμως, επειδή τον αγαπάω. Αυτό όμως δουλεύει το να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Το πώς σκέφτομαι, λοιπόν, η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τα έργα μας. Ορίζει την ποιότητα των έργων μας. Η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω. Τι θα βάλω πρώτο, τι θα βάλω δεύτερο, τι θα βάλω τελευταίο. Και ο Κύριος το βράδυ αυτό σου λέει, βάλ τον πρώτο. Βάλ τον πρώτο. Μην τον αφήνεις να περιμένει ανταπόκριση στην αγάπη Του. Αλλά πες, Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη Σου. Και θέλω εσύ να σηκώσεις ό,τι εμπόδιο είναι στην καρδιά μου, ώστε να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγαλειώδη αγάπη Σου, Κύριε. Να νιώθω, Κύριε, ότι εσύ ευαρεστήσε με τη ζωή μου, με τις πράξεις μου και οδήγησέ με. Οδήγησέ με από μικρά πράγματα, Κύριε. Από μικρά βήματα, Κύριε. Γιατί είμαι αδύναμος. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θέλω να πράξω τα ρεστά σε σένα, Κύριε. Να ρέσω σε σένα. Να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής σου, Κύριε. Της εμπιστοσύνης σου, της αγάπης σου. Ναι, σωτήρα μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, εσύ μας φανερώνεις, Κύριε, την καρδιά μας, Κύριε, μας φανερώνεις το κάθε τι. Μπορεί πολλές φορές να νιώθουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς έχουμε δεχτεί τη σωτηρία, Κύριε, που εξασφάλισες για μας. Αλλά τώρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εσύ περιμένεις από μας. Περιμένεις να σταθούμε, Κύριε, για το όνομά σου. Περιμένεις να αλλάξουμε, Κύριε, να παραδώσουμε τη σαρκικότητά μας, να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο, Κύριε, της αμαρτίας, από τις επιρροές του κόσμου, από τις προτεραιότητες του κόσμου και να βάλεις και να κεντήσεις μέσα μας, Κύριε, τις δικές σου, τις ουράνιες προτεραιότητες. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνεις ένα λαό ο οποίος παράγει έργο αγάπης, Κύριε. Παράγουμε έργο αγάπης, αυτό σου ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, για να σώσεις την πόλη μας, να σώσεις τους νέους μας, Κύριε. Να σώσεις τις οικογένειες, να τις φυλάξεις, Κύριε, από τη λύσα του εχθρού, Κύριέ μου. Ναι, σωτήρα μας, να σώσεις τους ηλικιωμένους, Κύριε. Να σώσεις, να κάνεις σωτηρία μεγάλη εσύ, Κύριε. Απ' άκρου εις άκρου στον τόπο μας, Κύριε. Στο νησί μας, στη χώρα μας, Κύριε. Στα γύρω έθνη, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, σώτερ μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ θα κάνεις. Περισσότερο από ό,τι σου ζητούμε ή νοούμε, Κύριε. Περισσότερο, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 7. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Ήσελθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών λάβε εις αυτόν 7-7, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών των μη καθαρών ανά 2, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των πτηνών του ουρανού 7-7, άρσεν και θύλι, για να διατηρήσεις σπέρμα επί προσώπου πάσης της γης. Επειδή έτοιμε τα 7 ημέρας, εγώ φέρω βροχήν επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας, και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίο επίησα. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ήτο δε ο Νόε 600 ετών ότε έγινε ο κατακλυσμός των υδάτων επί της γης. Και εισήλθεν ο Νόε και η ιή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την Κιβωτόν εξαιτίας των υδάτων του κατακλυσμού. Από των κτηνών των καθαρών και από των κτηνών των μη καθαρών και από των πτηνών και από πάντων των ερπόντων επί της γης 2-2 εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν άρσεν και θύλι, καθώς προσέταξεν ο Θεός εις τον Νόε. Και μετά τα 7 ημέρας, τα ύδατα του κατακλυσμού επήλθον επί της γης. Το 600 έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερον μήνα, την 17η ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίστησαν πάσε επί γη της μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτε των ουρανών ηνύχθησαν. Και έγινεν ο ιετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Κατά την αυτήν ταύτην ημέραν, εισήλθεν ο Νόε και η ιή του Νόε, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ, και η γηνή του Νόε, και ετρεις γυναίκες των ιών αυτού μεταυτών, εις την Κιβωτόν. Αυτοί και πάντα τα ζώα κατά το είδος αυτών, και πάντα τα κτίνη κατά το είδος αυτών, και πάντα τα ερπετά τα έρπονται επί της γης κατά το είδος αυτών, και πάντα τα πτηνά κατά το είδος αυτών, και παν πτερωτών παντός είδους. Και εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν 2-2 από πάση σαρκός ή της έχει πνεύμα ζωής. Και τα εισερχόμενα, άρσεν και θύλι από πάση σαρκός, εισήλθον καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Και έκλεισεν ο Κύριος την Κιβωτόν επάνω αυτού. Και έγινεν ο κατακλυσμός 40 ημέρας επί της γης. Και επληθύνθησαν τα ύδατα και εσήκωσαν την Κιβωτόν και υψώθη υπεράνω της γης. Και εκρατεούντο τα ύδατα και επληθύνοντο ως φόδρα επί της γης. Και η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τα ύδατα υπερεκρατεούντο ως φόδρα επί της γης. Και εσκεπάστησαν πάντα τα όρητα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού. 15 πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και εσκεπάστησαν τα όρη. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πτηνών και των κτηνών και των ζώων και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης και πας άνθρωπος. Εκ πάντων των όντων επί της ξηράς, πάντα όσα είχον πνοήν ζωής εις τους μικτήρας αυτών απέθανον. Και εξηλήφθη πάντο υπάρχον επί του προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού και εξηλήφθησαν από της γης. Έμενε δε μόνον ο Νόε και όσα ήσαν μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και κρατεούντο τα ύδατα επί της γης 150 ημέρες. Γένεσης, κεφάλαιο 8. Και ενεθυμήθη ο Θεός τον Νόε και πάντα τα ζώα και πάντα τα κτίνη τα μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και διεβίβασεν ο Θεός άνεμον επί την γην και τα ύδατα εστάθησαν. Και εκλείστησαν επί γη της Αβύσσου και οι καταράκτε του ουρανού και εκρατήθη ο ιετός από τον ουρανόν. Και εσύροντο τα ύδατα από της γης κατά συνέχειαν και ολιγόστευον τα ύδατα μετά τας 150 ημέρας. Και εκάθισεν η Κιβωτός την 17η του 7ου μηνός επί των ωραίων Αραράτ. Τα δε ύδατα ολιγόστευον κατά συνέχειαν έως του 10ου μηνός. Την πρώτην του 10ου μηνός εφάνισαν εκορυφέ των ωραίων. Και μετά 40 ημέρας ίνιξεν ο Νόε την θηρίδαν της Κιβωτού την οποίαν είχε κάμει. Και απέστειλε τον κόρακα ως της εξελθών υπήγαινε και ήρχετο εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης. Και απέστειλε την περιστεράν κατόπιν αυτού δια να είδει αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γης. και μη ευρίσκουσα υπεριστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την Κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γης. Και εκτείνας την χείρα αυτού, επίεσεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την Κιβωτόν. Και ανέμεινεν έτη άλλας 7 ημέρας, και πάλι να πέστειλε την περιστεράν εκ της Κιβωτού, και επέστρεψε προς αυτόν υπεριστερά προς το Εσπέρας, και ιδού ήτο εν το στόματι αυτής φύλων ελέας απεσπασμένων. Και εγνώρισεν ο Νόε ότι έπαυσαν τα ύδατα από της γης, και ανέμεινεν έτη άλλας 7 ημέρας, και απέστειλε την περιστεράν, και δεν επανέστρεψε πλέον προς αυτόν. Κατά δε το 601 έτος του Νόε, την πρώτην του πρώτου μηνός, εξέλιπον τα ύδατα από της γης, και εσήκωσεν ο Νόε από την στέγην της Κιβωτού και είδε, και ιδού εξέλιπε το ύδωρο από προσώπου της γης. Και την 27η ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γη. Και ελάλησαν ο Θεός προς τον Νόε λέγον, «Έξελθε εκ της Κιβωτού, σύ και η γηνή σου και η υή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Πάντα τα ζώα τα μετά σου, από πάση σαρκός και πτηνά και κτίνη και πανερπετών έρπων επί της γης, εξάγαγε μετά σου και ας πολλαπλασιαστώσιν επί της γης και ας αυξηθώσει και ας πληθυνθώσιν επί της γης. Και εξήλθεν ο Νόε και η υή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετ' αυτού. Πάντα τα ζώα, πάντα τα έρπετα και πάντα τα πτηνά, παν ό,τι κινείται επί της γης κατά τα ίδια αυτών, εξήλθον εκ της Κιβωτού. Και οκοδόμησεν ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Και έλαβεν από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνού καθαρού και προσέφερεν ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου. Και ως φράνθη Κύριος ως μη νεβοδίας. Και είπε Κύριος εν τη καρδία αυτού, «Δεν θέλω καταραστεί πλέον την γην εξαιτίας του ανθρώπου, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού, ουδέ θέλω πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ σωμένη η γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω σιπάς».
2: Ψαλμός θήτα. Εις των πρώτων μουσικών επί Μουθ Λαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια σου. Θέλω εφρανθεί και χαρεί εν σύ. Θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου ύψιστε. Όταν στραφώσιν η εχθρή μου εις τα οπίσω, πέσωση και αφανιστώσιν απέμπροσθέν σου. Διότι εσύ έκαμες την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου κρίνων εν δικαιοσύνη. Επετίμησα στα έθνη. Εξολόθρευσα στον ασεβή. Το όνομα αυτόν εξήλειψας εις τον αιώνα του αιώνος. Εχθρέ, ερημώσεις εξέλιπον διαπαντός. Και κατηδάφισας πόλεις. Το μνημόσυνον αυτόν εχάθη με ταυτόν. Αλλά ο Κύριος διαμένει εις τον αιώνα. Ητίμασε τον θρόνον αυτού διακρίσιν. Και αυτό θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Και ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον εις τον πένιτα, καταφύγιον εν καιρό θλίψεως. Και θέλω συνελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον τον κατοικούντα εν Σιών. Αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού. Διότι όταν κάμνει εξήτηση νεμάτων, ενθυμείται αυτούς. Δεν λησμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρουμένων. Ελέησόν με, Κύριε. Ιδέ την θλίψην μου την εκ των εχθρών μου, σύ ο υψώνων με εκ των πυλών του θανάτου. Δια να διηγηθώ πάσα στα συνέση σου, εν τε σπήλες της θυγατρός Ιών. Εγώ θέλω αγαλιάστε δια την σωτηρίαν σου. Τα έθνη κατεβυθίστησαν εις των λάκων των οποίων έκαμον. Εν τη παγίδη την οποίαν έκρυψαν, επιάστη ο πούς αυτών. Ο Κύριος γνωρίζεται δια την κρίσιν την οποίαν κάμνει. Ο ασεβής παγιδεύεται εν το έργο των χειρών αυτού. Οι ασεβείς θέλουσιν επιστραφή εις τον Άδην. Πάντα τα έθνη τα λησμονούντα των θεών. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί διαπαντός ο πτωχός. Η προσδοκία των πενήτων δεν θέλει απολεστεί διαπαντός. Ανάστηθη, Κύριε, ας μη υπερισχύει άνθρωπος. Ας κριθώσει τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς. Ας γνωρίσωσι τα έθνη ότι είναι άνθρωποι.
3: Ψαλμός Ιώτα.
2: Γιατί, Κύριε, ίστασε μακρόθεν, κρύπτεσε εν καιρό θλίψεως, εν τη υπερηφανία του ασεβούς, κατακαίεται ο πτωχός. Ασπιαστώσιν εν τες πανουργίες τας οποίας διαλογίζονται. Διότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν, καταφρονεί τον Κύριον. Ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Εωδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκκρίσεις σου είναι πολλά υψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπεν εν τη καρδία αυτού, δεν θέλω σαλευθεί από γενεάς εις γενεάν, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχίαν. Το στόμα αυτού γέμει κατάρας και απάτης και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού είναι κακία και ανομία. Κάθεται εν ενέδρα των προαυλίων, εν αποκρύφης, δια να φωνεύσει των αθώων. Η οφθαλμή αυτού παραμονεύουσι τον πένιτα. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν το σπηλαίο αυτού. Ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχόν. Αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδη αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, για να πέσωσιν η πτωχή εις τους όνυχας αυτού. Είπεν εν την καρδία αυτού. Ελισμόνησεν ο Θεός. Έκρυψε το πρόσωπον αυτού. Δεν θέλει ειδή ποτέ. Ανάστηθη, Κύριε Θεέ. Ύψωσον την χείρα σου. Μη λησμονήσεις τους τεθλιμένους. Γιατί παρόξυνεν ο ασεβής των Θεών, είπεν εν την καρδία αυτού, δεν θέλεις εξετάσει. Είδες, διότι εσύ παρατηρείς την αδικίαν και την ύβριν, για να ανταποδώσεις με την χείρα σου. Εισέ αφιερώνεται ο πτωχός, εις των ορφανών σύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψον τον βραχίωνα του ασεβούς και πονηρού, εξερεύνησον την ασέβιαν αυτού, έωσου μη έβρεις αυτήν πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλεύς εις τον αιώνα του αιώνος. Τα έθνη θελούσιν εξαλειφθεί εκ της γης αυτού. Κύριε, εισήκουσα στην επιθυμίαν των πενήτων. Θέλεις στηρίξει την καρδίαν αυτών, θέλεις κάμει προσεκτικών το οτίον σου, δια να κρίνεις των ορφανών και των τεταπεινωμένων, ώστε ο άνθρωπος ο γήινος να μην καταδυναστεύει
4: το
2: πλέον.
4: Το Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί. Και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς. Ή πώς θέλεις πει προς τον αδελφόν σου, άφες να εκβάλα το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου, υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου. Και τότε θέλεις ειδή καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώσετε το Άγιον εις τους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χείρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωσιν. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ή τις άνθρωπος είναι από σας, ώστις, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον, και αν ζητήσει οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν. Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός υφέρουσε εις την απώλειαν και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσε εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Οι τίνες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω, παν δέντρων καλών, κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων, κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια, και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άντρα φρόνιμων, ώστι σοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε, διότι ήτο τε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσο ακούων τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνων αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστι σοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο η όχλη δια την διδαχήν αυτού. Διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχείος
3: γραμματής. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.
4: Κεφάλαιον 8. Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλη πολύ. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, ίγγισε αυτόν λέγον, Θέλω, καθαρίσθητη. Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα. Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθεί σου εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγην μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε, ότι οι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συν εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, Ήπαγε, και ως επίστευσας ας γίνει εισέ. Και γιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκητον και πάσχους απειρετών. Και επίασε την χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός και εσηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότε έγινε νεσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, προσέταξε να αναχωρήσωσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν «Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγεις». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Εαλόπεκες έχουσι φωλιάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν». Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, «Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς». Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. και ιδού τρικυμία μεγάλη έγινεν εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτω. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες: «Κύριε, σώσον ημάς, χανόμεθα». Και λέγει προς αυτούς: «Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι?» Τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες: «Ο ποιος είναι ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν?» Και ότι ήλθεν εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτόν δύο δαιμονιζόμενοι, εξερχόμενοι εκ των μνημείων, άγριοι καθ' υπερβολήν, ώστε ουδείς η δύνατο να περάσει δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες: «Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ προκαιρού να μας βασανίσεις? Ή το δε μακράν από αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη?» Και οι δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: «Εάν μας εκβάλεις, επίτρεψον εις ημάς να απέλθομεν εις την αγέλην των χείρων». Και είπε προς αυτούς: «Υπάγεται». Και εκείνοι εξελθόντες υπήγαν εις την αγέλην των χείρων. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, και απέθανον εν τεσίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και ελθόντες εις την πόλην απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν του Ιησού. Και οι δόντες αυτών παρακάλεσαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα, Κύριε, με το αγγίγμα σπασμένο στα πόδια Σου, ερχόμαστε να Σου δώσουμε όλη μας την αγάπη, Κύριε, και να ζητήσουμε να έρθεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο σήμερα το βράδυ να επισκεφθείς τον καθένα από μας. Η Εκκλησία Σου ακούει, Κύριε, και θέλουμε το Πνεύμα Σου να αλαλήσει. Να ακούσουμε, Κύριε, τη δική Σου λαλιά. Εσύ είσαι ο ποιμένας μας ο καλός. Εσύ είσαι αυτός που μας φροντίζεις, μας οδηγείς. Μας προστατεύεις, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και μίλησέ μας. Ενίσχυσε την πίστη μας. Ανανέωσε το Πνεύμα Σου μέσα μας, Κύριε. Το χρήσμα Σου ανανέωσε πάνω μας, Ιησού Άγιε. Την όρασή μας κάνει πιο λαμπρή, πιο ένδοξη, Χριστέ μου Άγιε. Ώστε να καταλάβει η παρουσία Σου όλους τους τομείς της ζωής μας, Κύριε. Έλα και άγγιξε τώρα. Ενίσχυσέ μας με τη δική Σου χάρη. Άνοιξε τους λόγους Σου επάνω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θέλω να διαβάσουμε λίγο από την Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πρωτότοκο και τους πρωτότοκους. Όστις, εννοεί ο Υιός, είναι εικόν του Θεού το αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, συγγνώμη, εκεί που λέει δι' αυτού, στο κείμενο λέει επειδή εν αυτό εκτίθησαν τα πάντα, δηλαδή μέσα στο Χριστό. Έτσι, αυτός είναι η βάση και το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος πάτησε για να φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει. Το κείμενο το βλέπετε, ότι εν αυτό εκτίθησαν τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τι βλέπουμε, αδελφοί, εδώ? Βλέπουμε την θέση του Χριστού ως προς τη δημιουργία. Και θέλω να μιλήσουμε, επειδή λέει πρωτότοκος πάσης κτίσεως, θέλω να το δούμε αυτό σε όλη σε όλο το εύρος της Γραφής, να καταλάβουμε την τυπολογία η οποία συνδέεται με τον πρωτότοκο και να το συνδέσουμε αυτό με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αλλά και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων που είμαστε όλοι εμείς. Αμήν. Γιατί είναι ωραίο ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει τη θέση που έχει λάβει από τον Κύριο. Την αξία που έχουμε ενώπιον του Θεού. Ο διάβολος χαίρεται να μας αποπροσανατολίζει, να βλέπουμε δεξιά-αριστερά, μέσα στις δυσκολίες, στη ρουτίνα, τα προβλήματα, όλα αυτά και χάνουμε τον προορισμό μας, χάνουμε το θησαυρό της ζωής. Και ο Κύριος δεν θέλει να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς απέδιδαν μεγάλη αξία στο μεγαλύτερο γιο, αποδίδοντάς του ξεχωριστά ωφέλη και υποχρεώσεις. Τα προνόμια του πρωτότοκου. Ήταν σημαντικός ο πρωτότοκος γιος επειδή πιστευόταν ότι αντιπροσώπευε την κορυφή της ανθρώπινης δύναμης και ζωτικότητας. Για παράδειγμα, λέει ο Ιακώβ όταν ευλογεί τους γιους του στη Γένεση 49:3. Ρουβίν, ο πρωτότο κόσμο, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών. Έτσι έβλεπαν τον πρωτότοκο. Ισχύ και αρχή των δυνάμεών μου. Έξοχος κατά την αξία και έξοχος κατά την δύναμη. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Ρουβίν έχασε τα πρωτοτόκια, όπως δούμε παρακάτω. Γιατί? Γιατί δεν στάθηκε εισάξιος με την κλίση του, με τη θέση του σαν πρωτότοκο. Κοιμήθηκε με την Βαλά, την γυναίκα του Ιακώβ, και έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε τα πρωτοτόκια. Επίσης, το Ψαλμό 78-51, και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο. Όταν ο Θεός ήθελε να σπάσει τη δύναμη της Αιγύπτου, επειδή υπέφερε ο λαός του Θεού 400 χρόνια, ήταν δούλοι, τους έσφαζε τα μωρά, έκανε ό,τι κάνουν όλοι αυτοί οι τύρανοι, οι οποίοι σηκώνονται σε κάποια διαστήματα μέσα στην ιστορία, και για να ελευθερώσει το λαό του, για να σώσει, προσέξτε το, για να σώσει τον λαό του ο Κύριος, τι αναγκάστηκε να κάνει. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο, την απαρχήν της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χάμ. Χάμ είναι, επειδή ο Μιζραήμ είναι γιος του Χάμ, έτσι, Μιζραήμ είναι Αίγυπτος. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει ο Θεός, προκειμένου να σώσει. Το ίδιο θα κάνει και τον καιρό του Αντίχριστου. Θα τους πατάξει ο Κύριος. Θα σπάσει τις δυνάμεις τους, θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης για να φέρει ελευθερία και σωτηρία σε όλη τη γη. Και το κάνει ο Κύριος. Επίσης, το Λουκά 2.23, μιλώντας για την εξαγορά του Κυρίου, θα δούμε αυτό, λέει, καθώς διέγραπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγουν μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Κάθε αρσενικό που ανοίγει η μήτρα, είναι δηλαδή το πρώτο παιδί, είναι Άγιο. Τι θα πει Άγιο?

Το αποτέλεσμα ήταν ο πρωτότοκος γιος ότι γινόταν κύριος κληρονόμος της οικογένειας. Το δικαίωμα πρωτοτοκίας του πρωτότοκου περιλάμβανε διπλό μερίδιο της περιουσίας του νοικοκυριού και την ηγεσία της οικογένειας. Ξέρουμε από την ιστορία του Ιακώβ και του Ισάφ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία αυτή. Εάν πέθαινε ο πατέρας, όλη η ηγεσία πήγαινε στον πρωτότοκο γιο. Επίσης και πολλές ευθύνες αναλάμβανε ο πρωτότοκος γιος για να σκεπάσει και να βοηθήσει την οικογένεια. Μάλιστα, στο Δευτερονόμιο 21-17 βλέπουμε πόσο ο Θεός τιμάει τη θέση αυτή του πρωτότοκου. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι κάποια γυναίκα, παντρεύει κάποιο μια γυναίκα και κάνει ένα γιο. Αυτός είναι ο πρωτότοκος. Και μπορεί μετά να αποκτήσει μια άλλη γυναίκα και να θέλει να δώσει τα πρωτοτόκια στο γιο αυτής της γυναίκας, ο Θεός το απαγορεύει. Αλλά θέλει να γνωρίσει τον ιόν της μισουμένης, τη γυναίκα η οποία δεν αγαπιέται τόσο πολύ, δια πρωτότοκων, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμειος αυτού, εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Βλέπουμε λοιπόν, ο Θεός το βάζει νόμο αυτό μέσα στο λαό του. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο μεγαλύτερος γιος συνήθισε να φροντίζει τη μητέρα του. Οι βασιλείς αναλάμβαναν τις γυναίκες του βασιλιά να τις φροντίζουν, να τρώνε, να πίνουν, να ντύνονται. Ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό που ο πατέρας άφηνε πίσω. Και τη φρόντιζε μέχρι το θάνατό της. Επίσης φρόντιζε και τις ανήπαντρες αδερφές. Ήταν δική του ευθύνη να τις αποκαταστήσει. Ο Κύριος τι έκανε με τη μητέρα του, αδερφή, θυμάστε? Ιωάννης 19:26. Επάνω στο σταυρό ήταν κάτω ο Ιωάννης, η μητέρα του Κυρίου και άλλες γυναίκες, και λέει: «Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε τη μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον», εννοεί τον Ιωάννη, «τον οποίον ηγάπα, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, ιδού η μήτη σου, και από εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού». Και λέω, κοιτάξτε, στο σταυρό ήταν, πέθαινε ο Κύριος, αλλά δεν άφησε την υποχρέωσή του προς τη μητέρα του. Κατέστησε υπεύθυνο τον Ιωάννη, γιατί ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας. Μάστε, η Μαρία λέει, γέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο. Και οι πρωτότοκοι, όπως και τα πρωτότοκα των ζώων, θεωρούνταν ότι ήταν ιερά για τον Θεό. Είχε απέτηση ο Θεός αυτά. Για παράδειγμα, λέει στη Γένεση 4:4, «Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον». Τα ακούμε? Πρόσφερε από τα πρωτότοκά του. Γιατί? Σε ποιον ανήκαν αυτά? Ανήκαν στο Θεό, που σημαίνει ότι τους είχε διδάξει ο Θεός πράγματα. Ήξεραν και ο Αδάμ και η Εύα, και μετά αυτοί δίδαξαν τον Κάιν και τον Άβελ. Από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Ενώ ο Κάιν πρόσφερε μόνο από τον καρπό των γεννημάτων του, που ήταν μόνο εξαλφή των προσφορά αυτή. Δεν είχε αίμα, δεν υπήρχε αίμα για να σκεπάσει ο Κύριος. Γι' αυτό και διδαχθήκε τη θυσία. Στην Έξοδο 13:1 λέει: «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγων πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους, η δικό μου είναι τούτο». Δικό μου είναι αυτό. Λεβιτικό 27:26. «Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίο ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδής θέλει αφιερώσει αυτό, είτε μόσχος είτε αρνίο του Κυρίου είναι».

0: Δεν σου επέτρεπε να το πάρεις για δική σου χρήση εκείνο. Έπρεπε να αφιερωθεί στον Κύριο. Αριθμοί, τρίτο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, «Ιδού εγώ έλαβον τους Λεβίτες εκ μέσου των νεών Ισραήλ, αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν εκ των νεών Ισραήλ. Και θέλω συνείστε Λεβίτε, οι Λεβίτε εμού». Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει τώρα και το επεκτείνει αυτό ο Θεός. Θυμάστε όταν έκαναν το χρυσό μόσχο. Ενώ ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρος, κατέβηκε, έσπασε τις δύο πλάκες του νόμου και κάλεσε όποιος ήταν με τον Γιάχουε, τον Κύριο, να έρθει πίσω μου. Και οι μόνοι οποίοι ήρθαν πίσω από τον Μωυσή ήταν οι Λεβίτες. Και λέει, περάστε ο καθένας και πατάξτε όλους τους λάτρες του μόσχου. Και μέσα από τις οικογένειές τους παρακαλώ. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Δεν λυπήθηκε τις οικογένειες τώρα ο γιος να σκοτώσει τον μπαμπά ή τη μάνα ή τον αδερφό? Θυμάστε ο Κύριος τι μας είπε όταν μας καλεί? Όποιος αγαπά πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος σε μου. Γιατί? Τελικά θα χάσει την ψυχή του. Εάν αγαπάς κάτι άλλο πιο πολύ από τον Θεό, είσαι ειδωλολάτρης και αυτό είναι το τέλος της ειδωλολατρίας. Τι είναι? Ότι κόλαση. Χάνει την ψυχή του ο άνθρωπος. Και πήρε μια ολόκληρη φυλή από τις 13 που ήτανε, γιατί θυμάστε, αντί του Ιωσήφ, ο Ιακώβ έδωσε τους δυο γιους, γιατί ο Ιωσήφ τελικά πήρε τη διπλή μερίδα, σαν πνευματικός πρωτότοκος, γιατί ο Ρουβίν έχασε τα πρωτότοκια του, το ίδιο και οι άλλοι δύο αδερφοί, Σιμεών και Λεβί, γιατί τα χάσαν αυτοί? Θα μπορούσαν να είναι επόμενοι. Θυμάστε γιατί? Γιατί φέρθηκαν πάρα πολύ σκληρά με τους κατοίκους της Σιχέμ, τους σφάξανε όλους. Και ήταν μια αποτρόπαια πράξη που αυτό τους εμπόδισε να προχωρήσουν περισσότερο, να πάρουν ευλογίες, τουλάχιστον γίνες ευλογίες. Έτσι. Όμως αυτά είναι μαθήματα, αδερφοί. Είναι μαθήματα. Είναι πράξεις που κάνουμε, οι οποίες μας στερούν πνευματικές ευλογίες. Γι' αυτό και χρειάζεται να διατηρήσουμε την αγνή αυτή στάση, την καρδιά μας, μέσα η καρδιά μας να είναι 100% δοσμένη στον Κύριο, με την έννοια του να είμαστε παρθένοι, αγνοί. Άσχετο αν είσαι παντρεμένος, έχει αυτό, δεν έχει να κάνει τίποτα. Θυμάστε τους 144.000 πόσους ονομάζει? Πόσοι θυμούνται? Τι λέει? Ούτε οι παρθένοι είναι. Και δεν ήταν μόνο άντρες και γυναίκες ήτανε. Και ηλικιωμένοι και παιδιά. Αλλά είναι η ψυχή όταν είναι δοσμένη μόνο στον Κύριο. Και έχει εκείνον πάνω από όλους και όλα. Και διατηρήσει αυτή τη στάση και την αγάπη. Λογίζεται παρθένος και τι άλλο? Τι άλλο λογίζεται? Πρωτότοκος. Θα το δούμε αυτό. Διότι παν πρωτότοκον είναι εμού στο 13 εδάφιο. Επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμ' αυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ. Από ανθρώπου έως τίνους, εμού θέλω συνείστε, εγώ είμαι ο Γιάχουε. Λέει. Δευτερονόμιο 15, 19 εδάφιο. Πάντα τα πρωτότοκα, όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου, τα αρσενικά, θέλεις αφιερώνεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θέλεις μεταχειριστείς εργασίαν των πρωτότοκων μόσχων σου. Ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκο των προβάτων σου. Γιατί δεν σου απαγόρευε να το χρησιμοποιήσεις το πρωτότοκο? δεν ήταν δικός. Δεν ήταν δικός. Επομένως, όταν μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, πέστε μου τώρα, είμαστε Λεβίτες. Είμαστε. Πόσοι λένε είμαστε, για να δω. Αμήν. Είμαστε ιερείς. Ποιο, όταν δεν ήσουν από τη φυλή του Λεβί, για να είσαι ιερέας, αλλά ήσουν από τον Ιούδα, όπως ήταν ο Κύριος μας, μπορούσες να γίνεις ιερέας. Μόνο σε μία περίπτωση. Ποια ήταν αυτή η περίπτωση? Να ήσουν πρωτότοκο αρσενικό διανοίγων μήτρα. Μάσε την περίπτωση του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν αρσενικό πρωτότοκο διανοίγων μήτρα, ήταν ο πρώτος γιος της Άννας, της μητέρας του. Θα μπορούσε να τον είχε εξαγοράσει, όπως η Μαριάμ και ο Ιωσήφ εξαγόρασαν τον Κύριο. Δώσαν, έδιναν μισό σύκλο ή πέντε σύκλους, τώρα δεν θυμάμαι, και μπορούσε το παιδί να πάει πίσω στην οικογένειά του. Η Άννα δεν εξαγόρασε τον Σαμουήλ, τον αφιέρωσε τον Κύριο και δικαιωματικά ήταν ιερέας. Αυτό ήταν το ιερατείο που είχε ο Ισραήλ πριν ακόμα θεσπιστεί ο νόμος, πριν ο Θεός καλέσει τους Λεβίτες και γίνει το ααρωνικό ιερατείο. Πριν το ιερατείο εκείνο, όλοι οι πρωτότοκοι γη του Ισραήλ, άσχετα φυλή, αφιερώνονταν στον Κύριο και ήταν το ιερατείο του. Ό,τι ήταν πρωτότοκο, ανήκε στον Κύριο. Επομένως, όταν σε καλεί ο Κύριος να γίνεις βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς. Σε ποιον ανήκεις πλέον? Η ψυχή σου δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει, να υποκύψει ή να λατρεύσει οτιδήποτε άλλο. Είσαι αποκλειστικά δικός του. Γι' αυτό μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Ανήκουμε σε εκείνον, αδελφοί. Και ο Θεός, ό,τι είναι δικό του, δεν του ζητάει απλά. Τι κάνει? Το απαιτεί. Το απαιτεί. Όταν έπαψαν να δίνουν τα πρωτότοκά τους και όλα αυτά, τι έγινε? Τι πάθανε? Καταστράφηκαν. Γιατί δεν έζησαν με τον νόμο που ο Θεός είχε θεσπίσει. Το ίδιο έχει πάθει και η Εκκλησία. Την έφτιαξαν ένα σύστημα κινούμενοι από τον Αυτοκράτορα και αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν, και η Εκκλησία έχασε και τον λόγο, έχασε τον προορισμό της, την κλίση της, τα δώρα της, την ομορφιά της, τον αγιασμό της. Τα έχασε όλα, αδελφοί. Καταστράφηκε η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Και τώρα ο Κύριος ξανασηκώνει με τόσο κόπο και τόσες θυσίες και τόση αιματοχυσία μέσα στην ιστορία, μας ξανασηκώνει και ξανακαλεί ο Κύριος τους πρωτοτόκους, άνδρες και γυναίκες. Αφού ο Θεός έσωσε τον Ισραήλ από τη δουλεία στην Αίγυπτο, διέταξε τον λαό να αφιερώνει σε αυτόν κάθε πρωτότοκο αρσενικό άνθρωπο και πρωτότοκο ζώο. Έξοδος 22-29. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Το... Μήπως ο Θεός, αδελφοί, νοιαζόταν τώρα για τις απαρχές των σιτηρών? Για το αν είχε η βερικοκιά που φύτεψε την αυλή σου τα πρώτα 5-10 βερίκοκα που ήταν η πρώτη σοδιά, αν τα έτρωγε σε αυτά ή όχι, τον ένοιαζε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι βαθύτερο έχει να μας πει εκεί. Γι' αυτό και έβαλε αυτούς τους νόμους και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τους στηρίσουν με πίστη. Τα ακούμε? Με πίστη. Όταν μας λέει να κάνουμε κάτι και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, το λέει αυτούς τους γάμους συνήθως. Λέει στη γυναίκα να είναι υποταγμένη στον άντρα της, στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του στην Εκκλησία. Μα δεν μπορώ, φωνάζει. Με πίστη. Η γυναίκα, με πίστη. Υποτάσσεται ως εις τον Κύριον. Ως εις τον Κύριον. Εάν δεν μάθουμε, αδελφοί, να ζούμε με την πίστη και τους νόμους που ο Θεός έχει θέσει, πού πάμε? Πού βαδίζουμε? Βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει για τη σοφία που είναι η προσωποποίηση του Χριστού μέσα στη Βουλή του Θεού. Κύριος έκτισέ με, λέει η Εβδομήκοντα, αρχήν οδού αυτού. Πρώτον έργον αυτού, μιας τα εβραϊκά θα πει έκτοτε, από τότε. Από πότε? Από όταν έγινε η αρχή μέσα στη Βουλή του Θεού. Η βάση της δομής όλου του σχεδίου του Θεού στέκεται, εδράζεται επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία Του, στην αναμαρτησία Του, σε αυτό το οποίο θα φαινότανε μέσα στην ιστορία, καθώς στο πλήρωμα των καιρών θα ερχόταν ο Χριστός, θα γεννιόταν εκ Πνεύματος Αγίου και της Παρθένου Μαρίας. Έχει βάλει ο Κύριος θαυμάσιους νόμους μέσα στο Λόγο Του για να δεις το δρόμο, την οδό. Πού θέλει να βαδίζεις. Και γιατί όταν επιμένει ο Θεός, γιατί επιμένει? Γιατί θέλει το καλύτερο για το λαό Του. Και αν είναι κάποιος που ξέρει το καλύτερο, είναι ο Θεός. Είναι παντογνώστης, πάνσοφος, έχει δει τα πάντα στο τέλος τους. Και καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρει το τέλος πριν ακόμα γίνει η αρχή. Και αυτός ο Θεός έρχεται και σου δίνει γνώση και σου λέει, παιδί μου, άκουσέ με. Άκουσέ με. Ναι, πήρε ο Θεός όλα τα αρσενικά του Λεβί και από αυτούς πήρε, από τη γενιά του Αρών, να κάνει ιερείς. Και οι υπόλοιποι ήταν μέσα στο ναό, βοηθούσαν σε βοητικές εργασίες. Όταν ο αριθμός των Λεβιτών αρσενικών δεν ήταν ίσος με τον πλήρη αριθμό των πρωτοτόκων μεταξύ των άλλων φυλών, για να καλυφθεί η διαφορά, ορισμένα από τα πρωτότοκα από άλλες φυλές λυτρώνονταν με μια οικονομική προσφορά στους ιερείς. Και έτσι κρατούσαν οι γονείς τα παιδιά τους, αλλά έδιναν προσφορά εξαγοράς. Δηλαδή, πώς είμαστε καλεσμένοι από τον Κύριο? Δεν σ' αφήνει ο Κύριος έτσι. Έχει το μάτι του επάνω σου, την προσοχή του επάνω σου. Γιατί του ανήκεις. Τι λέει, διατιμείς πιο δυνατά. Αγοραστήκατε. Άρα δεν είστε εαυτόν, λέει. Αυτό για ποιος ίσχυε? Για τα πρωτότοκα ίσχυε. Για τα πρωτότοκα. Γι' αυτό μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Σε έχει αγοράσει με το αίμα. Ανήκεις σε εκείνον. Ο Θεός είναι συνδεδεμένος, είναι ενωμένος μαζί σου. Άσχετα αν το καταλαβαίνουμε ή όχι. Πρέπει να περάσουν ίσως κάποια χρόνια, να σπρίσουν λίγο τα μαλλιά και μετά κάθεσαι λίγο και βλέπεις το παρελθόν. Και λες, κοίτα, εκεί ο Κύριος είχε το χέρι του. Εγώ νόμιζα μη είχε αφήσει, αλλά αυτό δεν μ' άφησε ποτέ. Και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εδώ, και εδώ. Ε? Και βλέπεις το χέρι του Θεού και μετά κάπου ησυχάζεις και παραδίνεσαι. Κάντο τώρα με πίστη. Για να απολαύσεις πολύ περισσότερα. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους. Αριθμοί 3.46 και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων Τον Ιών Ισραήλ ήταν παραπάνω δηλαδή από ό,τι ήταν οι Λεβίτες, τα πρωτοτοκά, οι Λεβίτες. Ή την υπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών, θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους, πέντε. Κατά κεφαλήν, κατά το σύκλο των Άγιων, θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θέλεις δώσει το αργύριο της αξιαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Αρών και στους υιούς αυτού. Πέντε σύκλους. Το πέντε τι είναι? Ο σύκλος τι μέταλλο ήτανε? Αργύρι. Το αργύριο τι συμβολίζει? Λύτρωση. Λυτρωθήκαμε με τη χάρη του Κυρίου. Αυτή είναι η συμβολισμή, αδελφοί. Αφού οι Ισραηλίτες εγκαταστήθηκαν στη Χαναάν, οι πρωτότοκοι για όλους τους Ισραηλίτες έπρεπε να λυτρωθούν ως ένδειξη ότι ανήκαν στο Θεό. Και έπρεπε, λέει στην Έξοδο 34:19, «Παν των διανοίγων μήτρα είναι ειδικό μου και παν πρωτότοκων ασενικών μεταξύ των κτηνών σου, είτε βούς είτε πρόβατον». Και λέει στους αριθμούς 18:14, «Παν καθιέρωμα του Ισραήλ, θέλει είστε σου», στον Αρών το λέει. «Παν διανοίγων μήτραν εκ πάσης σαρκός, το οποίο προσφέρωση προς τον Κύριον, από ανθρώπου έως κτήνους, σου θέλει είστε, πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων, θέλουσιν εξάπατος εξαγοράζεστε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μηνός, θέλουσιν εξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια πέντε σύκλους αργυρίου». Όταν λοιπόν μπήκαν μέσα, ο Θεός, όλη την καινούργια γενιά μπήκε μέσα, τα πρωτότοκα όλα έπρεπε να πληρώσουν πέντε σύκλους αργυρίου. Όταν αναγεννιέσαι, όταν σε καλεί ο Κύριος, για να μπεις και είσαι στην οικογένεια του Κυρίου πια, χάρις, λύτρωση. Δια της χάριτος, ο Κύριος σε έχει λυτρώσει και σε καταλογίζει δικό του. Ανήκεις πλέον σε εκείνον. Μεταξύ των καθαρών ζώων, ακούσετε αυτό, το πρωτότοκο αρσενικό έπρεπε να θυσιαστεί στο Θεό 8 μέρες μετά τη γέννησή του. 8 μέρες. Το 8 τι μας θυμίζει? Πότε πήγαιναν στον ιερέα για να κάνουν την περιτομή? Την 8η μέρα. Για να αφαιρεθεί η σάρκα. Και το αντίτυπο ποιο είναι της περιτομής? Το λέει ο Παύλος. Είναι το βάπτισμα. Ο Πέτρος λέει όχι η αποβολή της σαρκός, αλλά απάντηση της καθαρής συνείδησης προς τον Θεό. Την 8η μέρα πήγαν τον Κύριο στο ναό για να γίνει η περιτομή. Κάτι που ο Κύριος το απαιτεί. Θυμάστε όταν η Σεφόρα, η γυναίκα του Μωυσή, προφανώς δεν ήθελε να γίνει περιτομή στα παιδιά τους, Μωυσή. Ένας άγγελος ήρθε και ζητούσε να τους εξολοθρεύσει. Εάν δεν αφαιρεθεί η σάρκα, ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου? Εάν μείνει ο άνθρωπος ένας σαρκικός άνθρωπος που να αντιστέκεται στα πράγματα του Θεού, να είναι συνέχεια χωρίς τη χαρά, χωρίς τη δόξα, χωρίς το Πνεύμα του Θεού, με αμαρτία, ποιο είναι το τέλος? Σε κάνει να το δεις το τέλος. Και αυτό θα είναι το τέλος. Και το εργάζεται μέσα στους τύπους όλο αυτό. Και ακούστε τι τους έβαλε να λένε. Διαβάζω Έξοδο 13 από το 14. «Και όταν εις το μέλλον σε ρωτήσει ο υιός σου λέγον, τι είναι τούτο?» Δηλαδή τα πρωτοτοκά, εξαγορά κλπ. «Θέλεις υπή προς αυτόν. Διακρατέ άσχυρος εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου». Ποια είναι η Αίγυπτος? ο κόσμος, η εξουσία του Φαραώ, του Σατανά, εξίκου δουλείας. Και ότι ο Φαραώ επέμεινε στο να μην μας εξαποστηλεί, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου. Αυτά είναι τύπια, αδελφοί μου. Και είναι τόσο βέβαιοι ότι το αντίτυπό τους θα λάβει χώρα στον καιρό που πρέπει. Είναι πολύ πιο σίγουρο αυτό από ότι αν το να κινηθεί η γη και ο ουρανός. Εξάπαντος θα γίνουν. Ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται και ξέρουμε ότι η γιώτα εν και μία κεραία δεν θέλει παρέλθει έως σου γίνουν σου πάντα ταύτα. Αυτή την πίστη είχε ο Κύριος, το Λόγο. Και εκεί πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Πρέπει να κινηθούμε. Να τιμήσουμε τους Λόγους του Θεού. Τον τρόπο, τον δρόμο της ζωής που μας έχει καράξει. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών, το οποίο ανοίγει τη μήτρα και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Εμείς τώρα, αυτό πώς το κάνουμε? Καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο και βάζουμε τον Κύριο πρώτα και όλα τα άλλα πίσω. Και το σώμα μας το παρουσιάζουμε θυσία ζώσα, αγνή, ευάρεστη στον Θεό. Έχουμε δικαίωμα στο να βγούμε από την Αίγυπτο, οπότε θα βγούμε τελικά με την αρπαγή και θα γίνει ο παταγμός στον Αντίχριστο και σε όλη τη βρωμιά του. Όπως ακριβώς έκανε ο Κύριος τότε. Ωραία. Αγαπάμε τα πρωτοτόκια μας, αδερφοί. Κάθε πρωτοτόκος έχει πρωτοτόκια, είναι ευλογίες που συνοδεύουν την θέση του πρωτότοκου. Και δεν μιλάμε για φυσικές ευλογίες που ο Κύριος τις εγγυάται και ευλογεί και τον ευχαριστούμε. Άλλον πιο πολύ, άλλον πιο λίγο, δεν έχει σημασία, μας ευλογεί. Μας ευλογεί, αδερφοί. Αμήν. Ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Αυτό που νοιάζει ο Θεός περισσότερο είναι οι πνευματικές μας ευλογίες. Τα πνευματικά μας προνόμια να μην τα χάσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάστε την ιστορία του Ιακώβ με τον Ισάφ. Τι έκανε, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Πρόσεξε το αυτό. Ακούστε τι λέει προς Εβραίους 12:16. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ. Ώστις δια μίαν βρόσιν, για ένα πιάτο φαΐ δηλαδή, επόλυσε τα πρωτοτόκια, αυτού. Μπορείς να πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου και τι θα πάρεις πίσω, τι θα είναι αυτό, τι λέτε να είναι, θα είναι τίποτα διαφορετικό αυτό που πήρε ο Ισάφ. Όχι. Σε σύγκριση θα είναι ένα πιάτο φακί. Αυτό το κόκκινο. Ο Εδόμ, που θα πει κόκκινος από το Άδαμα, αγαπάει το Εδόμ, που είναι κόκκινο. Ο σαρκικός άνθρωπος αγαπάει τα σαρκικά. Ο Ιακώβ, όμως, αγαπάει τα του Πνεύματος του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός του κάνει χάρη, παρόλο που ήταν ξεγελαστήρι. Παγαπώντης. Ιακάβ, η φτέρνα. Ιακώβ, ο Ιακώβ, τερνιστής. Επειδή εξέβρεθε, λέει, ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Είσαι πρωτόδοκος, πρωτόδοκη. Πρόσεξε, μη σε ξεγελάσει κανείς να σου κλέψει τα πρωτοτόκια. Την ευλογία σου, την ουράνια, την θέση σου, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όπου κάθεται ο πρωτότοκος, μας έχει δώσει θέση να κάτσουμε κι εμείς. Το λέει ότι μας συνεκάθισε εν υψηλής. Μας συνεκάθισε. Αμήν. Η καρδιά του Χριστού ποια είναι? Ό,τι έχει κατακτήσει εκείνος, ό,τι έχει κερδίσει από τη δική του δικαιοσύνη, από τη δική του υπακοή και από τη χάρη και εύνοια του Θεού, που δεν χρειάζεται να του κάνει χάρη για οποιαδήποτε αμαρτία, αλλά χάρης είναι στο ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και ο Θεός του έκανε χάρη να σώσει εμάς μέσω του Υιού. Θα μπορούσε να πει όχι. Εσύ θες, έλα κοντά μου, αυτούς, άστους. Μπορούσε να το πει αυτό ο Θεός. Θα μπορούσε να το είχε πει. Αλλά δεν είναι μόνο η αγάπη του, είναι και η αγάπη του Πατρός. Άλλωστε, από αγάπη έδωσε ο Θεός τον Υιό του, τον μονογενή. Από εκείνον ξεκίνησαν όλα. Αμάρτησε ο Ισάφ ενώπιον του Θεού, γιατί δεν φύλαξε τα πρωτοτόκια του, δεν τα τίμησε. Δεν τα τίμησε. Είπαμε για το Ρουβίν, θυμάστε. Τα δικαιώματα του πρωτότοκου θα μπορούσαν επίσης να χαθούν, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ρουβίν. Όταν δεν προστατεύουμε την πολυτιμότητα αυτή που έχουμε μπροστά στον Κύριο. Και είναι κάτι που το παίζουμε κορώνα γράμματα κάθε φορά. Ανοίγουμε πόρτες, αδελφοί μου, στον εχθρό. Και ο εχθρός δεν παίζει, είναι ανθρωποκτόνος. Είναι ανθρωποκτόνος. Ο Ρουβίν τι έκανε? Βαλάει ένα... Μα... Όχι, ο μπαμπάς σου, Ιακώβ. Κοίτα, μπαμπά, να πεθάνεις σε λίγο, οπότε θα γίνει δικιά μου γυναίκα. Οπότε μη στεναχωριέσαι. Μα δεν πέθανε ο Ιακώβ. Κοιμήθηκε με τη Βαλά. Σπουδαίο πράγμα, μια νύχτα. Σπουδαίο πράγμα. Βέβαια, αυτό το βλέπεις όταν πας λίγο πίσω. Τότε το βλέπεις. Την ώρα εκείνη, όπως η γυναίκα του Πετεφρή με τον Ιωσήφ. Γένεσης 49:3. Ρουβίν ο πρωτότοκος μου, συ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών μου. έξοχος κατά την αξία, έξοχος κατά τη δύναμη. Τι ωραία πράγματα. Έτσι ξεκινάμε, αδελφοί μου. Αυτή είναι η αξία μας, έτσι μας βλέπει ο Θεός. Εξεύρασας ως είδωρο. Δεν θέλεις έχει την υπεροχή, διότι ανέβεις επί την κλίνη του πατρός σου. Τότε εμίανας αυτήν. Επί την κλίνη μου ανέβει. Η δουλειά του ευνούχου ήτανε να ετοιμάσει την ύμφη για τον βασιλιά. Αυτός ήταν υπεύθυνος να της δώσει τα καλύτερα καλοπιστικά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα στολίδια, να τη στολίσει να είναι πανέμορφη. Για ποιον? Για τον βασιλιά. Για εκείνον. Αυτός είναι κάθε εργάτης. Κάθε εργάτης. Που εργάζεται ταπεινά για να ομορφύνει η εκκλησία του Κυρίου, για να την αγαπάει ο Θεός. Να χαίρεται. Σκεφτείτε τώρα ένα ευνούχο ή να ξεγελάσει την μέλουσα βασίλισσα, και έχουμε τέτοια περιστατικά στα χαρέμια μέσα, ότι πολλές γυναίκες ερωτευόντουσαν τον ευνούχο και όχι τον βασιλιά. Παραδείγματα είναι αυτά, αδερφοί. Παραδείγματα. Μη χάσεις τα πρωτοτόκια σου, μη χάσεις την ευλογία του Θεού. Τίποτε άλλο δεν αξίζει. Όλα εδώ είναι φευγαλαία, το ξέρουμε. Ναι, μας έχει δώσει ο Κύριος θαυμάσιες απολαύσεις. Έξοχα πράγματα. Έξοχα πράγματα. Μας δίνει τα μωρά, τα χαιρόμαστε, τα μεγαλώνουμε. Τη σχέση, τη συζυγική, δεν υπάρχει δεύτερο τίποτα. Όμως όλα αυτά, αδελφοί, έρχεται η ώρα και φεύγουν. Τι είπε ο εκκλησιαστής? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μην κοιτάς το ανθρώπινο, τι νιώθει, την ομορφιά, όλο αυτό, ωραία. Αμήν, χαιρόμαστε, τι ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά σκέψου και το παππούλι μου, με το έτσι, τη γιαγιά μαζί, και αυτό μέρος της ζωής είναι. Και αυτό είναι μέρος της ζωής. Βάλτε μαζί, γίνε σοφός. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε τυφλώσει. Κοίταξε τη ζωή σε όλο το μήκος της. Σε όλο το μήκος της. Και κατάλαβε ότι αυτό που ο Θεός σου λέει, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ζωή. Φύλαξε τα προνόμια σου, φύλαξε την αγιοσύνη σου, φύλαξε αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μπροστά του. Αυτό έχει αξία. Αυτό έχει αξία. Έβαλε ο Θεός ως αρχή της κτίσεως του, ως αρχή της βουλής του, ως αρχή των πάντων, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τη ζωή του, τις ενέργειές του, το χαρακτήρα του, τον έπλεξε και τον πέρασε μέσα σε όλη τη δημιουργία. Τον έβαλε αυτόν να είναι αρχή της οδού. Παροιμίες 8:22. Έτσι λέει στο κείμενο. Το παραστρέβλωσαν αυτό το εδάφιο για να βγάλουν πράγματα που δεν βγαίνουν από εκεί. Πήγαινε λίγο εκεί. Ο Κύριος λέει με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτον έργων αυτού απαιώνος. Ακούστε την αληθινή ερμηνεία από τα εβραϊκά. Ο Γιάχουε με έκτισε. Αρχή οδού αυτού. Ή την αρχή της οδού αυτού, όχι των οδών του, την αρχή. Πρώτον έργων αυτού από τότε, λέει. Από τότε. Του έδωσε τη μεγαλύτερη θέση που μπορείς να έχει κανείς μέσα στη Βουλή του Θεού. Τον τίμησε ο Θεός τον Υιό. Από πριν ακόμα γεννηθεί. τον είδε, τον προγνώριζε ως αμού αμόμου και ασπίλου προεγνωσμένου, Α Πέτρο 1:20 στο κείμενο, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Τον προγνώρισε. Εφεσίους 1:4, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού. Στο κείμενο, καθώς εξελέξατε ημάς εν αυτό. Βλέπετε, αυτό δεν το καταλάβαινε ο Βάμβας τι εννοεί. Γιατί είχε άλλη διδασκαλία μέσα του. Και δεν θα το κάνω τώρα, άλλη ώρα θα σας δείξω ότι αυτό το εν αυτό αλλού το εξηγεί δι' αυτού και αλλού το αφήνει εν αυτό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνει να ερμηνεύσει σωστά, γιατί η θεολογία του τον εμπόδιζε να πει το σωστό. Μας εξέλεξε εν Χριστώ. Ο Ιησούς είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο ίδιος δεν είναι κτίση, δεν μιλάει για κάποιο όν το οποίο προϋπήρχε. Μιλάει για τον Υιό, τον οποίον έθεσε αρχή σε όλα. Και εξαιτίας του Χριστού είναι που ο Θεός έκανε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Είδε τη ζωή του. Πέστε μου, εάν έβλεπε ο Θεός ότι ο Υιός δεν θα τα κατάφερνε, τι λέτε, θα ξεκινούσε τίποτα? Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Θεός. Τίποτα. Γιατί? Όλα είναι εξαρτώμενα από την εξαγορά, από το αν μπορούσαμε να σκεπαστούμε σαν αμαρτωλοί, να σκεπάσει την αμαρτία μας. Να πας και να πεις, Κύριε συγχώρησέ με. Ναι, εντάξει, προχώρα. Είμαι μαζί σου, κοντά σου. Δεν σου καταλογίζω την αμαρτία. Εάν ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αδερφή, τι λέτε, θα έκανε οτιδήποτε? Όχι, γιατί ήξερε τον Αδάμ και την Εύα από την πρώτη στιγμή ότι θα έχαναν την μπάλα, θα αμάρταναν. Επομένως, ο Χριστός είναι πρωτότοκος. Πάσης κτήσεως. Έχει την πρωτιά σε όλα. Και όχι μόνο στο σχέδιο του Θεού μέσα. Να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα θέλω. Είναι στην προς Ρωμαίους 8. Είναι στο 29. Διότι όσους προεγνώρισε και προώρησε, το κείμενο διαβάζω, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν τον Χριστό, τι να είναι, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Έχουν αλλάξει τελείως την έννοια και την ερμηνεία του Κολοσσέως 1:15, ότι αυτός είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και τι λένε? Ότι ο Θεός τον γέννησε τότε ως Θεό Υιό, οντολογικά. Και σαν Θεός Υιός προϋπήρχε. Μια απλή ερώτηση σας κάνω. Μου ήρθε τώρα, σήμερα μου ήρθε στο γραφείο που έφτιαχνε το κύριο μου. Πώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι άπειρος? Άπειρος. Το λέω λόγω του, είναι άπειρος. Για πέστε μου τώρα, το άπειρο μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορεί. Μπορεί να αυξηθεί? Μπορεί να ελαττωθεί? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Δεν είχε ανάγκη ο άπειρος Θεός κάποιον άλλον Θεό ή κάποιο άλλο πρόσωπο να γεννηθεί. Θεό. Αυτά μας τα φέρανε μέσα από την ιδωλολατρεία και τη θεογονία. Δεν λέει ο λόγος του Θεού πουθενά για θεογονία. Δεν ήταν αυτή η ανάγκη που είχε ο Θεός προκειμένου να σώσει. Ποια ήταν η ανάγκη του? Ήθελε τον έσχατο Αδάμ. Ήθελε απόγονο του Αδάμ. Επειδή όμως όλοι πιστήθηκαν με την αμαρτία, όλοι χάλασαν το σκεύος τους, δεν μπορούσε ο Θεός να χρησιμοποιήσει κανέναν. Γιατί? Για θυσία. Μπορούσαν να πάνε στο θυσιαστήριο ένα αρνάκι που ήταν μονόφθαλμο. Με κομμένο πόδι, αγορευότανε. Έπρεπε να είναι πλήρες, να είναι άμωμο, τέλειο. Για να το δεχθεί ο Θεός για θυσία. Αυτό τι συμβόλιζε? Συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά για να είναι άμωμος, κανένας από την ανθρώπινη φυλή δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το στοιχείο, την ανάγκη. Γι' αυτό και ο Θεός γέννησε τον μονογενή Υιό Του εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας και ήρθε στο πλήρωμα των καιρών. Τότε ήρθε. Μέχρι τότε πού ήτανε? Στη Βουλή. Εμείς πού ήμασταν? Μας είχε εκλέξει εν Χριστώ πότε, προ καταβολής κόσμου. Και πού ήμασταν? Στη Βουλή. Στη Βουλή μέσα. Όλα όσα περνάμε και θα περάσουμε και έχουν περάσει, όλα ξεκίνησαν μέσα από τη Βουλή του Θεού. Μας προώρησε να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όταν η Γραφή μιλάει για πρωτότοκο, δεν μιλάει για έναν Θεό, Υιό. Δεν μιλάει για το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Γιατί, εάν είναι πρωτότοκος σαν Θεός, η λέξη τι υπονοεί από μόνη της? Πρωτότοκος. Τι υπονοεί? Δευτερότοκο και τριτότοκο. Αυτό υπονοεί. Γι' αυτό λέει πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Παρακάτω θα δούμε ότι αυτός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί πρωτότοκος και όχι μονογενής? Γιατί επακολουθούν και άλλοι? Και λέω απλές λέξεις οι οποίες καθορίζουν την έννοια, έχουν παραμορφωθεί, έχουν αλλοιωθεί τελείως. Πρωτότοκος το λέει γιατί είναι η θέση του πρωτότοκου. Βεβαίως και είναι η θέση του πρωτότοκου. Αλλά γιατί δεν λέει μονογενής? Που είναι μονογενής ο Χριστός? Τόσο αγάπησε εδώ στον κόσμο ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού τον μονογενή. Γιατί δεν γέννησε άλλον ο Θεός έτσι. Και για ποια γένα μιλάει? Πρώτων αιώνων ή μιλάει για τη γένα τη φυσική που μας περιγράφει ο Ματθαίος στο 1:20 ή ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο? Μιλάει για τη φυσική γένα. Το πρωτότοκος είναι από το πρώτος τόκος, από το τίκτο, ο πρώτος που γεννιέται. Αλλά υπονοεί ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έπονται. Η Μαρία γέννησε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκο. Γιατί το λέει πρωτότοκο? Γιατί μας λέει ο Ματθαίος ότι ήταν ο Ιωσής, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων, τα αδέλφια του, και οι αδελφές του, τουλάχιστον δύο. Επομένως, ήταν πρωτότοκος και με το φυσικό τρόπο ο Κύριος. Και είχε πάρει όλες τις ευθύνες της οικογένειας. Βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν παρόν όταν ο Χριστός ξεκίνησε την διακονία του. Μάλλον είχε πεθάνει ο άνθρωπος μεταξύ πολλών αδελφών. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Εάν μπορούσε ο Κύριος να παρουσιαστεί εδώ τώρα σαν άνθρωπος, πώς θα ένιωθε? Θα μας έγινε όλους κάτω? Που μπορούσε να το κάνει, καμιά φορά το κάνει. Αλλά πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος τώρα που είναι εδώ? Πώς νιώθει? Τον κάθε ένα από εμάς ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, ξέρει τα δάκρυά μας, τα παράπονά μας, τις προσδοκίες που έχουμε, την ελπίδα που έχουμε, τον αγώνα που κάνουμε, μας βλέπει κάθε μέρα. Πώς λέτε να νιώθει? Τα αδέλφια μου, η οικογένειά μου και νιώθει υπεύθυνος για σένα. Νιώθει υπεύθυνος. Τι ψάλαμε? Αυτό που ξεκίνησε, τι θα το κάνει? Θα το τελειώσει, αμήν. Θα το τελειώσει. Είναι πρωτότοκος. Του έχει δώσει ο Θεός όλα τα προνόμια, όλη την εξουσία, τα πάντα, πάσα εξουσία, εδώ θυσεμένου, ανώ και επηγής. Για ποιο λόγο? Για να σώσει. Και να είμαστε. Πράξεις 2.38, μετανοήσετε. Πάμε λίγο εκεί. Και ας αποκτηθεί έκανσος μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σάφηση αμαρτιών. Και ακούστε τι λέει μετά. Στο 39. Διότι προς εσάς είναι η Ευαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Πόσο μακριά? Γιατί βλέπετε πάει χρονολογικά. Λέει προς εσάς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, μέσα στις γενιές. Και να είμαστε. Να είμαστε, αδελφοί. Τώρα που ήμουνα και υπηρετούσα και με τη χάρη του Κυρίου, και εγώ και τα αδέλφια, άρχισε ο Κύριος να τους θεραπεύει. Και άρχισαν να ομολογούν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον. Κοίτα, δεν έχω αυτό, δεν είναι αυτό, έφυγε αυτό, έφυγε το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Λέω, Κύριε, θέλω να φανερώσεις τη δόξα σου. Είναι ώρα. Είναι ώρα. Είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Καταγεγραμμένοι στους ουρανούς. Το όνομά σου είναι εκεί. Ο Κύριος σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει. Ψαλμός 89-27. Αυτό είναι μια μεσιανική προφητεία, αλλά ξεκινάει μιλώντας για τον Δαβίδ και μετά ξεφεύγει και μιλάει στον Χριστό. Εγώ βεβαίως θέλω κάμει αυτόν πρωτοτοκόν. Το λέει για τον Χριστό αυτό. Θέλω κάμει αυτόν. Δεν ήταν ακόμα. Γιατί? Δεν υπήρχε ο Χριστός. Δεν είχε γεννηθεί. Ήταν μέσα στη βουλή του Θεού που σε ψυχικό. Ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού. Και θέλω κάμει να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως η μέρα του ουρανού. Πού είναι ο θρόνος του Δαβίδ? Δεν υπάρχει. Μιλούσε για το Χριστό. Μόνο αυτός ο θρόνος είναι ως η μέρα του ουρανού. Διαρκεί. Εβραίους 1-2. Εν τε σε σχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς εν ιό, λέει στο κείμενο, εν ιό, μέσα από τον ιό μας μίλησε ο Πατέρας. Ακούστε, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Ο Χριστός δεν έχει απλά τη διπλή μερίδα του πρωτότοκου. Τι έχει? Ο Θεός τα έδωσε όλα. Γιατί? Γιατί του τα έδωσε όλα? Για να δώσει, αμήν! Για να τα δώσει στην Εκκλησία. Σε όλους εμάς. Και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι αν δεν υπήρχε ο Μεσίτης. Η σκέπη, το αίμα, για να μπορεί να μας δώσει. Είναι δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Δεν μπορούσε να τα δώσει. Εβραίους 1.6. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πότε το κάνει αυτό? Προσέξτε τι λέει. Όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, πότε το κάνει? Ποια ήταν η πρώτη φορά? Όταν ήρθε και γεννήθηκε. Η δεύτερη φορά? Στη δεύτερη έλευση. Όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη. Κοιτάξτε πώς τον βλέπει ο Θεός. Γιατί τον λέει εκεί πρωτότοκο? Μιλάει για τη δεύτερη έλευση. Γιατί τον λέει πρωτότοκο? Γιατί ακολουθεί όλο το σώμα, όλη η εκκλησία των πρωτοτόκων. Θα είναι εκεί, στη δεύτερη έλευση. Γι' αυτό τον λέει πρωτότοκο. Ιδάλλως τον λέει ο βασιλέας των βασιλέων, ο κύριος των κυρίων. Θα πατήσει κάτω όλη την ακαθαρσία του Αντίχριστου, κοίταξε λίγο στον Ισαΐα 63 και θα το δεις. Λέρωσα τη στολή μου με τι, με το αίμα των εθνών. Των ακάθαρτων. Όταν λοιπόν τον εισαγάγει πάλι στην οικουμένη, σαν πρωτοτόκο, λέει «Και ας προσκυνήσουν σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Ο Θεός έδωσε τα πάντα στον πρωτοτόκο, αδελφή. Και έτσι τα έχουμε κι εμείς. Έχουμε τη θέση στο θρόνο. Έχουμε μετοχή στη Θεία Φύση. Έχουμε. Για να γίνεται, λέει, μέτοχη Θείας Φύσεως. Αμήν. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ποιος έχει το πλήρωμα? Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της σωματικός. Δεν είναι κάτι που ο Κύριος δεν θα σου δώσει να έχεις. Δεν λέω ότι θα είμαστε όπως είναι ο Θεός. Παντοκράτορες και παντοδύναμοι. Αλλά θα έχουμε από τη φύση Του, θα έχουμε από τον χαρακτήρα Του, θα έχουμε από την αγιότητά Του και θα απολαμβάνουμε σε βαθμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμη, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό το ελαττωμένο σώμα, θα απολαύσουμε το μεγαλείο του Θεού. Θα Τον απολαύσουμε. Αυτή είναι η απόλαυση των πρωτοτόκων. Κολοσσαίς 1:18. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να είναι ο Χριστός πρωτεύων εις πάντα, για να μπορούμε να έχουμε δικαίωμα στην Ανάσταση. Γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός και μερικοί από τους Αγίους μαζί Του, σαν προήμιο, σαν απαρχή των κεκοιμημένων. Για να έχεις και εσύ και εγώ να έχουμε μετοχή σε αυτό. Το έχει ο πρωτότοκος αδερφός, το έχεις και εσύ. Αμήν. Δεν είναι στριμμένος πρωτότοκος αδερφός. Σ' ακούω εδώ, μου πάρεις την εξουσία, καημένη μου, άλλη μου νόσο. Αν και πολλοί φέρονται έτσι, μέσα στο σώμα. Ας σηκωθούμε, ρε, παρακαλώ. Ψαλμός 2:8. Ζήτησον παρε μου και θέλω σοι δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Επεκτείνεται, ξεφεύγει πια από τα πρωτοτόκια. Μάμε την προσευχή που είχα κάνει, και την κάνω ακόμα. Λέω, Κύριε, θέλεις ο λόγος να τρέξει τα έθνη, δώσ' μου τα έθνη. Θέλω να κηρύξω τους λόγους. Πρέπει να ακούσουν τα έθνη. Και ο Κύριος το κάνει και τον ευχαριστώ. Το κάνει. Δεν ξέρετε τι μεγάλη ευχαρίστηση είναι να βλέπεις τα προσωπάκια εκείνα να λάμπουν, όχι από τίποτα άλλο, από την ομορφιά του λόγου, της παρουσίας του Κυρίου, την αποκάλυψη που παίρνουν. Αμήν. Είναι προνόμιο αυτό, αδελφοί. Εγώ τους λέω, δεν είμαι εδώ μόνος μου, από πίσω

0: που δίνεται στο λόγο και εκεί έχουμε ενότητα πνεύματος. Τα ακούμε. Δεν μαλώνουμε, έχουμε ενότητα πνεύματος, έχουμε ειρήνη και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα του κάνει και εκείνο. Αλλά θέλω, αδελφοί, όλοι να κινηθούμε, όλοι. Όλοι. Τι μπορεί να σε κινήσει άραγε, τι μπορεί να μας κινήσει. Από την comfortable zone, τη ζώνη της άνεσης μας. Τον Φίλιππο πώς τον έβγαλε και πήγε στη Σαμάρια και σώθηκε όλη η πόλη. Έγινε διωγμός. Λοιπόν, μην αναγκάσουμε τον Κύριο να πάει να πάρει μέτρα σκληρά. Λοιπόν, πες Κύριε εδώ είμαι, έλα. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Θα σου μιλήσει ο Κύριος απαλά, γλυκά, την ώρα που προσεύχεσαι και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα μέχρι να περάσει μέσα για να πεις Κύριε πάω. Θα κάνω αυτό που θες. Θα σου δώσει να γνωρίζεις. Το Πνεύμα κίνησε τους μαθητές, αδελφοί. Είδε τον Μακεδόνα, ανάβα και βοήθησε όμως. Οδηγία. Θέλουμε, Κύριε. Λαός είμαστε, πρόβατα της βοσκής Σου, εκκλησία πρωτοτόκων, Κύριε. Σηκώνουμε τα χέρια μας αυτή την ώρα και ζητάμε το Πνεύμα Σου να επισκεφθεί όλους μας και να δώσεις οδηγία, να δώσεις κίνηση, Κύριε, κατεύθυνση στον κάθε ένα από εμάς. Σήκωσέ μας με οράσεις, με ενύπνια, με λόγο προφητικό, Κύριε. Να βγούμε μέσα από την άνεση που νιώθουμε, Κύριε. Και να πούμε και εμείς σαν τον Πέτρο, να έρθω, Κύριε. Δώσε πίστη στο λαό Σου, Χριστέ μου. Να μάθουμε να κάνουμε τα βήματα της πίστης για να δούμε να κάνεις πιο πολλά από πριν. Πιο πολλά από πριν, Κύριε. Γιατί θέλουμε να υψωθείς και να δοξαστείς πάνω από όλους και όλα, Κύριε. Ευλόγησε τα παιδιά Σου, ευλόγησε το λαό Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα Σου. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 7. Και ο Κύριος είπε στον Νοέ, «Μπες μέσα στην Κιβωτό εσύ και ολόκληρη η οικογένειά σου, επειδή σε είδα δίκαιο μπροστά μου σε αυτή την γενναία. Από όλα τα κτίνη τα καθαρά πάρε μαζί σου ανά 7, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα κτίνη τα μη καθαρά ανά 2, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα πουλιά του ουρανού ανά 7, αρσενικό και θηλυκό, για να διατηρήσεις σπέρμα επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Επειδή μετά από ακόμη 7 ημέρες, εγώ φέρνω βροχή πάνω στη γη 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και θα εξαλείψω από το πρόσωπο της γης κάθε τι που υπάρχει, το οποίο δημιούργησα». Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε σε αυτόν ο Κύριος. Και ο Νόε ήταν 600 χρόνων όταν έγινε ο κατακλυσμός των νερών επάνω στη γη. Και ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του, εξαιτίας των νερών του κατακλυσμού. Από τα κτίνη τα καθαρά και από τα κτίνη τα μη καθαρά και από τα πουλιά και από όλα εκείνα που σέρνονται πάνω στη γη, ανά 2 μπήκαν μαζί προς τον Νόε στην Κιβωτό, αρσενικό και θηλυκό, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Νόε. Κι ύστερα από 7 ημέρες τα νερά του κατακλυσμού έπεσαν επάνω στη γη. Τον 600 χρόνο της ζωής του Νόε, τον 2ο μήνα, την 17η ημέρα του μήνα, αυτή την ίδια μέρα σχίστηκαν όλες οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ανοίχτηκαν και έγινε ραγδαία βροχή πάνω στη γη για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και κατά την ίδια εκείνη μέρα μπήκε μέσα στην Κιβωτό ο Νόε και η γη του Νόε, ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ και η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του μαζί τους. Αυτοί και όλα τα ζώα σύμφωνα με το είδος τους και όλα τα κτίνη σύμφωνα με το είδος τους και όλα τα έρπετα που σέρνονται πάνω στη γη σύμφωνα με το είδος τους και όλα τα πουλιά σύμφωνα με το είδος τους και κάθε φτερωτό από κάθε είδος. Και μπήκαν μέσα στην Κιβωτό προς τον Νόε ανά 2 από κάθε σάρκα που έχει πνεύμα ζωής. Και εκείνα που έμπαιναν μέσα μπήκαν μέσα αρσενικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός και ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό από πάνω του. Και ο κατακλυσμός έγινε για 40 ημέρες επάνω στη γη. Και τα νερά πλήθυναν και σήκωσαν την Κιβωτό και σηκώθηκε ψηλά από τη γη. Και δυνάμωναν τα νερά και πληθύνονταν υπερβολικά επάνω στη γη. Και η Κιβωτός φέρονταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και τα νερά υπερδυνάμωναν σε υπερβολικό βαθμό επάνω στη γη. Και σκεπάστηκαν όλα τα ψηλά βουνά που είναι κάτω από ολόκληρο τον ουρανό. 15 πύχες πιο ψηλά υψώθηκαν τα νερά και σκεπάστηκαν τα βουνά. Και πέθανε κάθε κινούμενη σάρκα επάνω στη γη, από τα πουλιά και από τα κτίνη και από τα ζώα και από όλα τα έρπετα που σέρνονται επάνω στη γη και κάθε άνθρωπος. Από όλα τα όντα επάνω στη ξηρά, όλα όσα είχαν πνοή ζωής στους μυχτήρες τους πέθαναν. Και εξαλείφθηκε κάθε τι που υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της γης, από άνθρωπο μέχρι κτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, και εξαλείφθηκαν από τη γη. Έμενε δε μόνο ο Νόε και όσα ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και δυνάμωναν τα νερά επάνω στη γη για 150 ημέρες.
2: Γένεση, κεφάλαιο 8.
1: Και ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε και όλα τα ζώα και όλα τα κτίνη που ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και ο Θεός έστειλε άνεμο επάνω στη γη και εστάθηκαν τα νερά. Και κλείστηκαν οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού και κρατήθηκε η ραγδαία βροχή από τους ουρανούς. Και αποσύρονταν τα νερά από τη γη συνεχώς. Και λιγόστευαν τα νερά ύστερα από τις 150 ημέρες. Και η Κιβωτός κάθισε τη 17η ημέρα του 7ου μήνα επάνω στα βουνά Αραράτ. Και τα νερά λιγόστευαν συνεχώς μέχρι τον 10ο μήνα. Την 1η του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Και μετά 40 ημέρες ο Νόε άνοιξε τη θηρίδα της Κιβωτού που είχε κάνει και έστειλε τον κόρακα, ο οποίος, βγαίνοντας, πήγαινε και ερχόταν μέχρι ότου ξεράθηκαν τα νερά από τη γη. Και έστειλε το περιστέρι έπειτα από αυτόν για να δει αν σταμάτησαν τα νερά από το πρόσωπο της γης. Και το περιστέρι, μη βρίσκοντας ανάπαυση στα πόδια του, ξαναγύρισε σε αυτόν στην Κιβωτό, επειδή τα νερά ήσαν επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και απλώνοντας το χέρι του, το έπιασε και το έφερε μέσα στην Κιβωτό κοντά του. και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε ξανά το περιστέρι από την Κιβωτό. Και το περιστέρι ξαναγύρισε σε αυτόν προς το δειλινό και να, στο στόμα του υπήρχε ένα φύλλο ελιάς αποκομμένο. Και ο Νόε γνώρισε ότι τα νερά σταμάτησαν από τη γη. Και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε το περιστέρι και δεν ξαναγύρισε πλέον σε αυτόν. Και στον 601ο χρόνο του Νόε, την πρώτη του πρώτου μήνα, εξέλιπαν τα νερά από τη γη. Και ο Νόε σήκωσε τη στέγη της Κιβωτού και είδε, και να, εξέλιπε το νερό από το πρόσωπο της γης. Και την 27η μέρα του δεύτερου μήνα, η γη στέγνωσε. Και ο Θεός μίλησε στον Νόε λέγοντας, «Βγες έξω από την Κιβωτό εσύ και η γυναίκα σου και η γη σου και οι γυναίκες των γιών σου μαζί σου. Όλα τα ζώα που είναι μαζί σου, από κάθε σάρκα και τα πολλιά και τα κτίνη και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη, να τα βγάλεις έξω μαζί σου και ας πολλαπλασιαστούν πάνω στη γη και ας αυξηθούν και ας πληθύνουν πάνω στη γη». Και βγήκε έξω ο Νόε και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του. Όλα τα ζώα, όλα τα ερπετά και όλα τα πουλιά, κάθε τι που κινείται επάνω στη γη, σύμφωνα με τα είδη τους, βγήκαν έξω από την Κιβωτό. Και ο Νόε έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και πήρε από κάθε καθαρό κτίνος και από κάθε καθαρό πουλί και πρόσφερε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο Κύριος ως φράνθη και ως μη ευωδίας. Και ο Κύριος είπε στην καρδιά του «Δεν θα καταραστώ στο εξής τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, επειδή ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από την ιμπιότητά του. Ούτε θα πατάξω στο εξής όλα όσα ζουν, καθώς έκανα. Όσο καιρό η γη μένει, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και καλοκαίρι και χειμώνας και ημέρα και νύχτα δεν θα παύσουν να υπάρχουν». Ψαλμός 9. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Μουθ Λαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά. Θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Θα εφρανθώ και θα πανηγυρίσω σε σένα. Θα ψαλμωδήσω στο όνομά σου, ύψιστε. Όταν οι εχθροί μου στραφούν προς τα πίσω, πέσουν και αφανιστούν από μπροστά σου. Επειδή εσύ έκανες την κρίση μου και τη δίκη μου. Κάθισες σε θρόνο, κρίνοντας με δικαιοσύνη. Επιτίμησες τα έθνη. Εξολόθρευσες τον ασεβή. Εξάλειψες το όνομά τους στον αιώνα του αιώνα. Εχθρέ, οι ερημώσεις χάθηκαν για πάντα. Και κατεδάφισες πόλεις. Η μνήμη τους χάθηκε μαζί τους. Όμως ο Κύριος διαμένει στον αιώνα. Ετοίμασε το θρόνο του για κρίση. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και ο Κύριος θα είναι καταφύγιο στον πένιτα. Καταφύγιο σε καιρό θλίψης. Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου. Επειδή δεν εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο που κατοικεί στη Σιών. Αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη τα κατορθώματά του. Επειδή, όταν κάνει εξήτηση αιμάτων, του θυμάται. Δεν ξεχνάει την κραυγή αυτών που ταλαιπωρούνται. Ελέησέ με, Κύριε. Δες τη θλίψη μου από τους εχθρούς μου. Εσύ που με υψώνεις από τις πύλες του θανάτου, για να διηγηθώ όλους τους επένους σου στις πύλες της θυγατέρας Σιών. Εγώ θα αγάλωμαι για τη σωτηρία σου. Τα έθνη βυθίστηκαν στο λάκκο που έφτιαξαν. Το πόδι τους πιάστηκε στην παγίδα που έκρυψαν. Ο Κύριος γνωρίζεται για την κρίση που κάνει. Ο ασεβής παγιδεύεται στο έργο των χεριών του. Οι ασεβείς θα επιστραφούν στον Άδη. Όλα τα έθνη που ξεχνούν το Θεό. Επειδή ο φτωχός δεν θα ξεχαστεί για πάντα, ούτε θα χαθεί για πάντα η προσδοκία των πενήτων. Σήκω, Κύριε, ας μην υπερισχύει άνθρωπος, ας κριθούν μπροστά σου τα έθνη. Κύριε, βάλε επάνω τους νομοθέτη, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι άνθρωποι. Ψαλμός 10. Κύριε, γιατί στέκεσαι από μακριά, κρύβεσαι σε καιρό θλίψης? Στην υπερηφάνεια του ασεβή κατακαίγεται ο φτωχός. Ας πιαστούν στις πανουργίες που συλλογίζονται. Επειδή ο ασεβής καυχάται στις επιθυμίες της ψυχής του και ο πλεονέκτης μακαρίζει τον εαυτό του. Περιφρονεί τον Κύριο. Ο ασεβής, εξαιτίας της αλαζονίας του προσώπου του, δεν θα αναζητήσει τον Κύριο. Όλοι οι συλλογισμοί του είναι
3: δεν υπάρχει Θεός. Οι δρόμοι του μολύνονται σε κάθε εποχή. Η κρίση σου είναι πολύ ψηλά από το πρόσωπό του. Φυσάει ενάντια σε όλους τους εχθρούς του. Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα σαλευτώ από γενεά σε γενεά, επειδή δεν θα πέσω σε δυστυχία». Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρα και απάτη και δόλο. Κάτω από τη γλώσσα του είναι κακία και ανομία. Κάθεται σε ενέδρα των προαυλίων, σε απόκρυφα μέρη για να φωνεύσει τον αθώο. Τα μάτια του παραμονεύουν τον πένιτα. Παραμονεύει σε απόκρυφο μέρος σαν το λιοντάρι στη σπηλιά του. Ενεδρεύει για να αρπάξει το φτωχό. Αρπάζει το φτωχό όταν τον σέρνει στην παγίδα του. Σκύβει, χαμηλώνει για να πέσουν στα νύχια του οι φτωχοί. Είπε μέσα στην καρδιά του, «Ο Θεός ξέχασε. Έκρυψε το πρόσωπό του. Δεν θα δει ποτέ. Σήκω, Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου. Μη ξεχάσεις τους θλιμμένους. Γιατί ο ασεβής παρόξηνε το Θεό?» Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα εξετάσεις. Είδες, επειδή εσύ παρατηρείς την αδικία και την ύβρη για να ανταποδώσεις με το χέρι σου. Σε σένα αφιερώνεται ο φτωχός. Στον ορφανό εσύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψε το βραχίωνα του ασεβή και πονηρού. Ερεύνησε την ασεβιά του, μέχρι ότου δεν τη βρεις πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλιάς στον αιώνα του αιώνα. Τα έθνη θα εξαλειφθούν από τη γη του. Εισάκουσες, Κύριε, την επιθυμία των πενήτων. Θα στηρίξεις την καρδιά τους, θα κάνεις το αυτί σου προσεκτικό. Για να κρίνεις τον ορφανό και τον ταπεινωμένο, ώστε ο χωμάτινος άνθρωπος να μην καταδυναστεύει πλέον.
4: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς με όλη την κακία σας ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά δοσήματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Αντίθετα, είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι τη βρίσκουν. Φυλακτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται εντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού, δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσης πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου. Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά Σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί στην πράξη, αυτός θα μοιάσει με άνθρωπο συνετό που έχτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε αυτό το σπίτι και δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, θα μοιάσει με άνθρωπο άμυαλο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι. Και το σπίτι γκρεμίστηκε. Και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος εντυπωσιάστηκε βαθιά από τη διδασκαλία του. Γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς τους. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Και ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Και του λέει ο Ιησούς «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που καθόρισε ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και του λέει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Και λέω στον ένα «πήγαινε» και «πηγαίνει» και στον άλλο «έλα» και «έρχεται». Και στο δούλο μου «κάνε αυτό» και το κάνει. Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας διαβεβαιώνω πως σε κανένα Ισραηλίτη δεν βρήκα τόση πίστη. Και σας βεβαιώνω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Και είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Την έπιασε από το χέρι της και ο πυρετός την άφησε και σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Όταν σουρούποσε, του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια «Αυτός πήρε τις ασθένειες μας και βάσταξε τις αρρώστιες». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει τόσος κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του λέει «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και του λέει ο Ιησούς «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του λέει «Ακολούθαμε και άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα ακύματα σκέπαζαν το πλοιάριο, αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Τότε σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη, «Ποιος είναι τούτος που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην Πέρα Όχθη, στην περιοχή των Γαδαρινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές του είπαν, «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα κοπάδι από πολλούς χείρους και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Αν είναι να μας διώξεις, στείλε μας στο κοπάδι των χείρων». Και τους είπε, «Πηγαίνετε». Και αυτοί βγήκαν και πήγαν στους χείρους. Και όλο το κοπάδι των χείρων όρμησε και εγκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Τότε οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πού θα ήμουν αν δεν με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και τι θα έκανα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ χειρότερα, θα ήμουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν θα ήξερα πού πάω, τι κάνω, γιατί. Και ο Κύριος έρχεται και μας ανοίγει την πνευματική μας ακοή και τα πνευματικά μας μάτια, να μπορούμε να ακούμε, να βλέπουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να βλέπει ο λαός Του. Αμήν, για να μην είμαστε τυφλοί, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Είπε ο αδερφός ο Γιώργος ότι νιώθει ότι ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει πιο ψηλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλησιάζει το τέλος και ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία όντως να σηκωθεί για να κάνει τα έργα Του, για να σώσει ο Κύριος. Και θα σας διαβάσω ένα από τα εδάφια. Στον Ισαΐα, στο 35 κεφάλαιο, 8 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί, οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί». Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λελιτρωμένη θέλωση περιπατεί εκεί. Εκεί θέλει να μας πάει ο Κύριος. Σε αυτό το δρόμο θα μιλήσουμε σήμερα για το δρόμο, την οδό. Αυτή την οδό που περπάτησε ο Κύριος, που είναι ο ίδιος ο Κύριος και που θέλει να την περπατήσουμε, να την περπατάμε κι εμείς για να βρισκόμαστε σε αυτή την ασφάλεια, αδερφοί. Σε αυτή την οδό, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει λιοντάρι, δεν υπάρχει θηρίο, αρπακτικό και δεν μπορεί να ανεβεί, λέει, εκεί σε αυτό το δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς περπατάμε σε αυτή την οδό θα είμαστε σε τέλεια ασφάλεια, θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα κάνουμε αυτά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε και ο διάβολος δεν θα μπορεί να μας σταματήσει, δεν θα μπορεί να μας εμποδίσει, δεν θα μπορεί να μας επιτεθεί. Αμήν. Αυτός ο δρόμος είναι ένας ουράνιος δρόμος που μπαίνουμε καθώς μας καλεί ο Κύριος και ο δρόμος αυτός οδηγεί μέσα στα ουράνια προς το Θεό. Και λέει, αν προσέξαμε στο εδάφιο, λέει στην αρχή, ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων. Ο οδεύων, ποιος είναι, αδερφοί, ποιος είναι αυτός που περπατάει μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο πρώτος και περπατάει μαζί μας τώρα για να τον περάσουμε κι εμείς αυτό το δρόμο και να μπούμε εκεί που έχει μπει ο Κύριος? Ο οδεύων είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που περπατάει μαζί μας σε αυτό το δρόμο και θέλει ο Ιησούς να νιώθουμε ασφάλεια, θέλει να νιώθουμε ειρήνη, θέλει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί μας και οδεύει το δρόμο αυτό δίπλα μας και μας κρατάει, αδερφοί. Και μας κρατάει, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε αυτό το δρόμο μόνοι μας. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάζει σε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο ψηλά από τους άλλους δρόμους και φαίνεται, προεξέχει. Δεν μπορεί να κρυφτεί αυτός ο δρόμος από τίποτα και δεν μπορεί να φτάσει εκεί ούτε λιοντάρι, λέει, ούτε αρπακτικό θηρίο, τίποτα ώστε να επιτεθεί στον άνθρωπο. Διαβάζω στον Ιωάννη, στο 14 κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η οδός, το έχουμε ξανακούσει, που λέει εδώ ο Κύριος αυτούς τους Ισραηλίτες τον καιρό εκείνο, αυτοί ήξεραν, καταλάβαν ακριβώς τι τους έλεγε ο Κύριος. Η οδός αυτή εννοούσε ο Κύριος και ονόμαζαν η οδός την πορεία από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς έμπαινε μέσα ο ιερέας και περνούσε από το θυσιαστήριο, το λουτήρα, πήγαινε στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτή ήταν η οδός που οδηγούσε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που αν τον ακολουθήσετε θα σας οδηγήσω μέσα στην παρουσία του Θεού». Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω: «Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Ο λόγος, ό,τι ο Θεός είχε μέσα στη βουλή του, ό,τι ο Θεός ήθελε να γίνει, με τον τρόπο που ήθελε να γίνει, τη δικαιοσύνη του, τον νόμο του, τα εκπλήρωσε ο Κύριος και λέει ότι ο λόγος είναι που έγινε σάρξ. Δηλαδή, πήρε μορφή και εκπλήρωσε στην πράξη, εδώ στη γη, καθώς περπάτησε ο Κύριος, εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Μπορούσε ο διάβολος να αγγίξει τον Κύριο αν δεν το επέτρεπε ο Πατέρας.

αυτός ο δρόμος για να τον περπατήσουν προϋποθέτει αγιασμό. Αγιασμό. Πρέπει ο Κύριος μας καλεί σε έναν ψηλότερο αγιασμό. Έχουμε φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Εκκλησία, εδώ που έχει φτάσει ο καθένας μας προσωπικά, αλλά ο Κύριος θέλει να μας πάει πιο ψηλά, αδερφοί. Ό,τι ακόμα είναι εκεί στη ζωή μας, το οποίο μας παρενοχλεί, θα λέγαμε πνευματικά, μας βγάζει καμιά φορά από την οδό, ο Κύριος θέλει να το αφήσουμε. Θέλει να τον αφήσουμε, να μας ελευθερώσει από ό,τι ακόμα είναι εκεί, για να μην μπορεί να ξεκλίνει το πόδι μας από την οδό του Κυρίου, αδερφοί. Και να είμαστε συνέχεια κάτω από την τέλεια ασφάλεια του Θεού. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες αυτές που ο Κύριος θα μας καλέσει να κάνουμε. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Βλέπουμε πόσο εξουσία έχει πάρει το σκοτάδι πάνω στη γη. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και πόσο, αν το δούμε με το ανθρώπινο μάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα επάνω στη γη. Όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νιώθουμε αδύναμοι σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας ετοιμάζει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή που έχει πάρει ο κόσμος. Αυτή την δύναμη του σκότους που έχει έρθει επάνω στη γη, να την διατάξουμε, να οπισθοχωρήσει και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Αλλά για να φέρουμε το φως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε από τον Κύριο μέσα πολύ από το φως του Θεού. Και αυτό προϋποθέτει άλλο μέτρο αγιασμού, αδερφοί. Πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους δίναμε ιδιαίτερη σημασία και να τα αφήναμε. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να τα αφήσουμε, αδερφοί. Να μην βρίσκει τίποτα εχθρός. Ξέρετε αυτή την ιστορία με το καρφί. Ένα καρφάκι ζήτησε ο διάβολος εκείνον το σπίτι αυτού του ζευγαριού και με αυτό το καρφί το χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ένα καρφάκι, λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ένα μικρό πραγματάκι μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας. Ο διάβολος μπορεί να πιαστεί από αυτό το μικρό πραγματάκι και να επηρεάσει την καρδιά μας, να επηρεάσει το σπίτι μας, να επηρεάσει τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θα μας τα ζητήσει όλα αυτά, αδερφοί, για να μην πληγωθεί κανένας, να μην πειραχτεί από τον διάβολο, να μην χάσει ακόμα και την ψυχή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι με την ουρά του ο διάβολος θα ρίξει το τρίτο των αστέρων στη γη. Πώς θα τους ρίξει αυτούς τους αστέρες, αυτό το εντρίτο, πώς θα τους ρίξει, με ποια εξουσία? Κάτι θα έχει βρει, κάτι θα υπάρχει, κάτι θα έχει μείνει εκεί και το χρησιμοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και έφερε πλάνη σε αυτούς τους αστέρες και τους έριξε στη γη. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο από το 1 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Κύριος ο Θεός σας, ως της προπορεύεται εμπροστέν σας, μιλάμε για την οδό αυτή, στην οποία είναι μαζί, λέει, ο οδεύων. Ο Θεός, λέει, προπορεύεται μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών,

0: Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν τη ερήμο, λέει, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε βάσταξε, καθώς βαστάζει άνθρωπος τον ιόν αυτού, κατά πάσα την οδόν την οποία περιπατήσατε, έως σου ήρθετε εις τούτον τον τόπον. Ήταν συνέχεια από την Αίγυπτο που τους έβγαλε, στην έρημο μέσα, σε κάθε δρόμο που περπατήσανε μέχρι που έφτασαν μπροστά στον Ιορδάνη, ώστε να μπουν να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Κατά τούτο όμως, λέει, δεν επιστέψατε εις Κύριο το Θεό σας, ο οποίος προεπορεύεται έμπροσθεν σας εν τη οδό, δια να σας ευρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως. Τη μέ νύχτα δια πυρός με τη στήλη του πυρός, θυμάστε, δια να δεικνύει σε εσάς την οδό καθήν έπρεπε να βαδίζετε, τη δε ημέρα δια νεφέλης, η οποία νεφέλη είχε το σχήμα του στρατοπέδου και κάλυπτε το στρατόπεδο ώστε να περπατάνε μέσα στην έρημο υπό σκιά. Ο Κύριος τους είχε ασφαλίσει τέλεια. Τους είχε προμηθεύσει τα πάντα, ήτανε μαζί τους, προπορευότανε. Προπορευόταν και άνοιγε το δρόμο, τους έδειχνε το δρόμο και τους έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτή η πρώτη εκείνη γενιά, παρόλα αυτά, απήθησε, δεν υπάκουσε και ο Θεός τους γύρισε πίσω στην έρημο και περπάτησαν μέσα στην έρημο άλλα 38 χρόνια μέχρι που πέθανε εκείνη η γενιά που απήθησε. Όμως ο Κύριος ήτανε αυτά τα χρόνια μαζί τους συνέχεια. Δεν τους εγκατέλειψε, δεν τους άφησε, νερό τους έδινε, άρτο τους έδινε, κρέας τους έδινε, σκιά τους έκανε, τους φώτιζε το βράδυ. Ό,τι χρειαζόντουσαν ο Θεός είχε εκεί για να φτάσουνε μέχρι τη Χαναάν, να μπουν μέσα, να κατοικήσουν μέσα στη Χαναάν. Αδερφοί, το ίδιο, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί τα ίδια πράγματα, προμηθεύει τα ίδια πράγματα, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια μέχρι να μπούμε στη γη Χαναάν, μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρανό, που είναι για μας η γη Χαναάν. Και αν δεν το βλέπουμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Γιατί παρόλη την απιστία τους, παρόλη την κρίνια τους, παρόλα τα παράπονά τους, ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε και εμάς θα μας εγκαταλείψει, αλλά ο Κύριος τι περιμένει, αδερφοί, όταν θα μας πει τώρα μπείτε και κατακτήστε τη γη, βγείτε και κηρύξτε και κερδίστε ψυχές για τη Βασιλεία μου, περιμένει τι να κάνουμε εμείς, να πούμε ναι Κύριε αμήν, ιδού εγώ, ιδού εγώ. Όλα αυτά γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας και εμείς έχουμε και αποδείξεις, έχουμε και τα αποτελέσματα της απήθειάς τους ή της υπακοής τους και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Διαβάζω στον Ιησού του Ναβί, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 3 εδάφιο. «Και προσέταξαν το λαό, λέγοντες, όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπον σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μόν και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μη πλησιάσετε εις αυτήν, δια να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδό ταύτην χθες και προχθές». Έχει φτάσει κανένας από εμάς στον ουρανό? Τώρα βαδίζουμε για τον ουρανό, τώρα βαδίζουμε αυτό το δρόμο και συνεχώς καταλαβαίνουμε πράγματα, αντιλαμβανόμαστε πράγματα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει πριν. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι το τέρμα? Χρειαζόμαστε, λέει, να ακολουθούμε την Κιβωτό. Ποιος είναι η Κιβωτός? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η Κιβωτός. Ο Λόγος του Θεού κάνει κύκλους. Λέει τα ίδια πράγματα με άλλα παραδείγματα, με άλλα σύμβολα, με άλλους τύπους, με άλλες καταστάσεις, μέσα σε όλη τη γραφή. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Καταλήγουν στον Κύριο. Καταλήγουν σε αυτό που είναι ο Κύριος, σε αυτό που έκανε και σε αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτός είναι, λέει ο αδερφός ο Θέμης, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε, η επανάληψη. Η επανάληψη για να το χωνέψουμε, για να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι η οδός, τι έχει κάνει ο Κύριος για μας, τι μας έχει προμηθεύσει, ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το βλέπουμε αυτό μέσα σε όλη τη γραφή. Μέσα σε όλη τη γραφή, και πρέπει να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, να το χωνέψουμε καλά, αδερφοί. Εβραίους, 9 κεφάλαιο, 7 και 8 εδάφιο. «Εις δε τη Δευτέρα, άπαξ του εν εαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος», έχοντας κάνει δηλαδή τις θυσίες, «το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνία στο αίμα», δηλαδή κεραντίζει το δρόμο μέχρι μέσα στα Άγια των Αγίων, ραντίζει με αίμα, ραντίζει τα σκεύη, ραντίζει τα πάντα. Ποιος το έκανε αυτό, αδερφοί, πνευματικά? Ο Κύριος, λέει, ράντισε τα επουράνια με το αίμα του, για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος έτοιμος, να μπορούμε να περάσουμε εμείς. «Και τούτο», λέει, «εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη η στα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ήστατο ακόμα». Δηλαδή δεν είχε θυσιαστεί ο Ιησούς και έπρεπε να γίνεται αυτό. Και στο προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και 20. «Έχοντες λοιπόν, αδερφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος». Το καταπέτασμα, θυμάστε ποιο ήταν? Αυτό το πανί, το ζωγραφιστό, το με τα χερουβή με πάνω, το οποίο κάλυπτε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μπορούσε να μπει μόνο μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Και όταν ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε, πέθανε, τι έγινε, λέει, στο ναό τι έγινε? Σκίστηκε το καταπέτασμα. Σκίστηκε αυτό το πανί, το οποίο κάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και ποιο είναι αυτό, λέει? Το πανί, μιλάει, λέει, της σαρκός αυτού. Ήταν δηλαδή, ο Ιησούς ήταν η θυσία του, μέσω της οποίας εμείς τώρα μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Τον έχει ετοιμάσει αυτό το δρόμο. Και θέλει να τον περπατήσει ο καθένας από εμάς. Δεν θέλει ο Κύριος να περπατάμε σε δρόμους χαμηλούς, μες στα χώματα, αλλά θέλει να περπατάμε πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Στο Ματθαίο, στο 7:13, λέει ο Ιησούς, «Δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Υπάρχει Και αυτός ο δρόμος που είναι και πλατής, είναι και κατηφορικός και τον περπατάς, λέει, εύκολα. Δεν κουράζεσαι. Άλλο να περπατάς ανηφόρα, άλλο να περπατάς στην κατηφόρα. Και υπάρχει, λέει, στο 14, επειδή η πύλη για το να μπει ο άνθρωπος μέσα στον ουρανό είναι στενή και τεθλιμμένη, η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Αυτή την οδό, λοιπόν, την τεθλιμμένη, η οποία όμως φέρνει μέσα στη ζωή, είναι αυτή η οδός η υψηλή, η οποία είναι πάνω από κάθε άλλο δρόμο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας δρόμος ξεχωριστός, ένας δρόμος που είναι καθαρισμένος, είναι ισιωμένος, είναι ευθύς. Δεν υπάρχουν θηρία, δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι το τέρμα. Αλλά είναι, λέει, τεθλιμμένη η οδός. Είναι τεθλιμμένη. Στα διαβάσω τον Ιερεμία στο 10 κεφάλαιο, 23 και 24 εδάφιο. Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού. Και λέει στο 24, Κύριε, παίδευσόν με πλην εν κρίση, εν δικαιοσύνη, μη εν το θυμό σου δια να μη με συντελέσεις. Δηλαδή, Κύριε, κάνε μου χάρη, κρίνε με, οδήγησέ με, αν χρειάζεται να περάσω από δυσκολία για να καταλάβω, λέει, παίδευσόν με, λέει ο προφήτης, αλλά μην το κάνεις, λέει, με θυμό, αλλά κάνε το, Κύριε, με χάρη. Ο Κύριος το κάνει με χάρη, αδερφοί. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ διαφορετικά. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ αυτή την ώρα, εάν ο Κύριος δεν μας έκανε χάρη. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε, να δοκιμαστούμε για να καθαρίσει ο δρόμος αυτός και για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε ανάγκη κάτι να αφήσουμε. Λίγα ή πολλά, ένα ή περισσότερα. Ο καθένας από μας ξέρει αρκετά. Ο Κύριος, λοιπόν, πρέπει να καθαρίσει την οδό μέσα μας και αυτό να το κάνει μέσα από δοκιμασίες, αλλά κάτω από τη χάρη Του. Κάτω από τη χάρη Του. Θα διαβάσω στον Ιεζεκίλ στο 33:17. Ο άνθρωπος καμιά φορά ανοητένει και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ανόητοι, αλλά θέλουμε να είμαστε σοφοί και συνετοί, ώστε να μην χάσουμε το δρόμο αυτό, τον ψηλό αυτό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό μέσα στη δόξα. Λέει, «Η όμως του λαού σου λέγουσι», λέει ο Κύριος τον προφήτη, «η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον η οδός δεν είναι ευθεία», λέει ο Κύριος. Λέει, ο λαός λέει ότι η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, έτσι έλεγαν τότε. Και ο Κύριος λέει, η οδός του λαού δεν είναι ευθεία. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος βεβαίως έχει δίκιο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και υπάρχουν άνθρωποι, έχω ακούσει έξω στον κόσμο, ελπίζω εδώ να μην σκέφτεται κάποιος έτσι, που λένε ότι γιατί ο Θεός αφήνει τα παιδάκια εκεί να πεθαίνουν από την πείνα, γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και αυτό μέσα του τι έχει? τι υποδηλεί, ότι ο Κύριος δεν τα κάνει σωστά. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός απαντάει αμέσως και λέει, η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Και αν περνάνε τέτοιες σκέψεις από το μυαλό μας ή σκεφτόμαστε έτσι ή δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μας, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να πάμε στον Κύριο και να Του ζητήσουμε να μας δώσει αποκάλυψη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αγαθός. Είπανε τον Κύριο αγαθό και λέει, τι με λέγεις αγαθό, λέει, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Είναι αυτό μια βάση, αδερφοί, ώστε να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος να έρχεται να σπέρνει αμφιβολίες και να μας κάνει να κατεβαίνουμε από αυτό το δρόμο που θέλει να περπατάμε και να μπαίνουμε σε δρόμους επικίνδυνους. Όπου εκεί πέρα μπορεί να κυκλοφορούν και θηριάκια και λιοντάρια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και στο 33:20 στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω τους λέει ο Κύριος, «Σεις όμως λέγετε η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία», ξαναλέει ο Κύριος. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον το αναφέρει ο Κύριος αυτό, ότι λέτε ότι η οδός μου δεν είναι ευθεία. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι είναι κάτι που πειράζει το Πνεύμα του Θεού, πειράζει τον Κύριο. Κατεβάζουμε τον Κύριο και ανεβάζουμε τον εαυτό μας, ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό, εμείς θα τα κάναμε καλύτερα από τον Θεό. Είμαστε πιο δίκαιοι από τον Θεό. 20 Ισραήλ λέει, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σωδούς αυτού. Εάν λοιπόν οι οδοί σας, λέει, είναι καλύτερες από τις δικές μου, άρα συμφέρει, σας συμφέρει να σας κρίνω σύμφωνα με τις οδούς σας. Τι λέτε, αδερφοί, συμφέρει, μας συμφέρει? Δεν ξέρει ο καθένας μας πως περπατάει, πόσο καθαρή είναι η οδός του, πόσο δίκαιη είναι? Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Και ο Κύριος το λέει αυτό για να σου βγάλει από την ανοησία μέσα, για να σκεφτούν συνετά. Ισαΐας 11:16, «Και θέλει είστε οδός πλατεία εις το υπόλοιπον του λαού», πλατιά δηλαδή, «το οποίον θέλει μείνει από της Ασσυρίας, ως ήτο εις τον Ισραήλ καθήν ημέρα ανέβει εκ γης Αιγύπτου». Πώς τους έβγαλε ο Κύριος από εκεί? Με χέρι, λέει, χείρα κρατεά. Χείρα κρατεά τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, χωρίς να μπορέσει κανένας να εμποδίσει το λαό να φύγει μέσα από την Αίγυπτο. Με χείρα κρατεά. Η οδός αυτή που τους έβαλε ο Κύριος να περπατήσουν ήταν ασφαλής. Δεν μπόρεσε ο Φαραώ να τους φτάσει με τα στρατεύματά του. Τον εμπόδιζε ο Κύριος, ο άγγελος που ήταν πίσω. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε δρόμο και πέρασε ο λαός, λέει, διαξηράς μέσα από τη θάλασσα. Σε αυτό το δρόμο, σε τέτοιο δρόμο θέλει ο Θεός να μας βάλει να περπατήσουμε, αδερφοί, με που έχει ασφάλεια μέσα, που δεν μπορεί ο Φαραώ και κανένας Φαραώ να αγγίξει το λαό του Θεού. Είναι ένας δρόμος που, όπως είπα στην αρχή, προϋποθέτει περισσότερο αγιασμό από εμάς. Περισσότερο αγιασμό. Ο Κύριος μας ζητάει να αφήσουμε πράγματα ακόμα που τα κρατάμε. Όπως είπα, ναι, η σημασία είναι, θεωρούμε ότι είναι μικρά. Ισαΐας 26:7, «Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ ευθύτατε», λέει το Θεό, «σταθμίζεις την οδό του δικαίου». Ο Κύριος είναι που μας δείχνει εάν η οδός της καρδιάς μας μέσα είναι ευθεία και εργάζεται για να την φτιάξει. Στο κείμενο, ακριβώς λέει στο εβραϊκό κείμενο, την κάνει ευθεία, εκεί που λέει ευθύτατε, σταθμίζει στην οδό του δικαίου, εννοεί την κάνει ευθεία, μετακινείς εμπόδια, καθαρίζεις για να μπορεί ο άνθρωπος να την περπατήσει την οδό αυτή με ασφάλεια. Ασφάλεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ψαλμό 139:24. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Έχει το θάρρος, έχει παρησία μπροστά στο Θεό, ο άνθρωπος εδώ του Θεού, και λέει στον Κύριο, κοίταξε μέσα μου, εάν υπάρχει, λέει, δρόμος ανομίας, και οδήγησέ με, λέει, στην οδό την αιώνια. Γιατί η οδός της ανομίας δεν οδηγεί στη ζωή την αιώνια, οδηγεί στην απώλεια. Αμήν. Και πρέπει, ο Κύριος μας το ζητάει, αδερφοί, για να μας σηκώσει πιο πάνω, για να μας ευλογήσει περισσότερο, μας ζητάει να τον αφήσουμε να κοιτάξει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε αυτή την οδό, την ασφαλή οδό. Την ασφαλή οδό. Νιώθουμε σήμερα, όχι για τώρα εννοώ, σε αυτή την πορεία μας εδώ που περπατάμε με τον Κύριο, νιώθουμε, αδερφοί, καμιά φορά ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβούν πράγματα. Πείτε μου. Είναι γιατί δεν περπατάμε σε αυτή την οδό κατά πάντα. Αμήν. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες, φοβόμαστε μην πάθουμε αυτό, μην πάθουμε εκείνο, μην μας συμβεί το άλλο. Για πέστε μου, ο Ιησούς είχε τέτοιες ανησυχίες? Δεν είχε. Γιατί περπατούσε σε αυτή την υψηλή οδό. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ότι τον προστάτευε, ότι δεν θα άφηνε να τον πειράξει κανένας εάν δεν ερχόταν εκείνη η ώρα που έπρεπε να γίνει αυτό που ο Ιησούς μόνος του παράδωσε τον εαυτό του, να γίνει θυσία. Ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία επάνω του. Εμείς όμως νιώθουμε φόβους, νιώθουμε ανησυχίες, θλίψη πολλές φορές, και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τα πάρει όλα αυτά μέσα από τις καρδιές μας, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από τη ζωή μας, και να νιώθουμε ασφάλεια, αδερφοί. Ασφάλεια. Μπορεί να έρθει ο Φαραώ να μας κυνηγήσει, μπορεί να φτάσουμε εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να είναι μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ. Και το προφανές είναι ότι τελειώσαμε. Θα μας φτάσει ο Φαραώ και θα μας ξαναπιάσει και θα μας ξαναγυρίσει πίσω και θα μας ξανακάνει δούλους. Όμως, επειδή ήταν κάτω από την οδηγία του Θεού, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, είχαν θυσιάσει το αρνάκι, είχαν βάψει τις πόρτες τους με το αίμα, είχαν καλυφθεί κάτω από το αίμα της θυσίας, ο Κύριος είχε εξουσία να τους σκεπάσει. Είχε εξουσία να τους προστατεύσει. Και το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Για να έχουμε αυτά τα παραδείγματα μέσα μας και να ξέρουμε ότι όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως θέλει ο Κύριος θα μας σκεπάσει. Και αυτό θα μας δίνει την ασφάλεια που νιώθουμε. Να μην νιώθουμε ανασφάλεια, αλλά να νιώθουμε ασφάλεια. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος, μπορεί ο διάβολος να επιχειρήσει, μπορεί να θελήσει, μπορεί, αλλά ο Κύριος δεν θα επιτρέψει, θα εμποδίσει και θα μας φυλάξει. Παροιμίες 4:26. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου Και πάσε οδύσσου θέλουσι κατευθυνθεί. Πού θα κατευθυνθούνε? Εάν σταθμίζουμε το βάδισμά μας, και ποιος είναι η στάθμη? Κύριος, ο Λόγος. Αν περπατάω, οπ, και λέω, πήγα από εδώ, για να δω τι λέει ο Λόγος. Και εδώ ότι ο Λόγος λέει όχι από εκεί, από εδώ, και ευθυγραμμιστώ με το Λόγο. Οι οδοί, λέει, του ανθρώπου θα κατευθυνθούν στο Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Ο δρόμος θα μας βγάλει μέσα στον ουρανό, αδερφοί. Αμήν. Ισαΐας 30 από το 20. Και αν ο Κύριος σας δίνει άρτον θλίψεως και είδωρ στεναχωρίας, είπαμε η οδός η φέρουσα στον ουρανό, τι οδός είναι? Τεθλιμμένη. Έχει δοκιμασίες για το Λόγο, το ότι πρέπει να καθαριστούμε, πρέπει να ισιώσουμε. Η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσε βλέπει τους διδασκάλους σου. Και όπου λέει εδώ διδασκάλους, στα εβραϊκά ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο, μιλάει για το δάσκαλο, μιλάει για το δάσκαλο των δασκάλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις. Λέει, δεν θα αφαιρεθούν οι δάσκαλοι σου, και εννοεί εκεί, λέει, στα εβραϊκά, ο δάσκαλος των δασκάλων. Ποιος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων? Ο Κύριος. Αυτός, λέει, δεν θα αφαιρεθεί πλέον. Και τι θα κάνει? Και τα ότα σου θέλουσε ακούει λόγον όπισθεν σου. Αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θα σε επαναφέρει συνέχεια στην οδό την Άγια. Δεν θα σε αφήνει να ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Εμείς τι πρέπει μόνο να κάνουμε? Να υπακούμε σε αυτή τη φωνή που θα ακούμε πίσω μας. Όταν αρχίζει να περπατάει το παιδάκι και είναι ακόμα, έχει αστάθεια, πάει ο πατέρας ή η μητέρα από πάνω έτσι και το προσέχουν, μην πέσει από εδώ, μην πέσει από εκεί και χτυπήσει πουθενά. Και λέει πρόσεχε, όχι από εκεί, πρόσεχε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Έτσι κάνει ο Κύριος με εμάς, αδερφοί. Είμαστε τα παιδιά Του, είμαστε ο λαός Του, είναι μαζί μας, δεν μας έχει εγκαταλείψει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον υπακούμε, να ακούμε τη φωνή Του και να Την υπακούμε, αδερφοί. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Κύριος. Παροιμίες 6:23. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ο Λόγος είναι το λιχνάρι που φωτίζει αυτό το δρόμο της ζωής, και η έλεγχη, λέει, της παιδείας είναι αυτοί που μας επαναφέρουν και μας κάνουν να καταλάβουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μένουμε μέσα στο δρόμο της ζωής. Και διαβάζω πάλι το εδάφιο που ξεκινήσαμε στον Ισαΐα στο 35:8 για να τα συνδέσουμε. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί. Οδός Αγία 35:8. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και ημωροί δε θέλουσι πλανάστε. Δηλαδή ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να τον περπατάει το δρόμο αυτό. Το μωρί εδώ είναι με την καλή έννοια. Και ο δαίμον, είπαμε, είναι ο Κύριος. Περπατάει μαζί μας για να μας δείχνει το δρόμο. Λέων, στο 9, δε θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δε θέλει αναβεί εκεί. Το αναβεί, τι μας δείχνει, αδερφοί? Ότι αυτός ο δρόμος είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Θηρίων και αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θέλουν συμπεριπατεί εκεί. Σε αυτό το δρόμο είναι που ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, που τα θηρία, τα αρπακτικά δεν θα μπορούν να ανεβούν εκεί και θα νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που τώρα μπορεί να μην νιώθουν όσο ο Κύριος θα ήθελε να νιώθουν, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, ξαναλέω, είναι μαζί μας.
2: Αμήν.
1: Είναι μαζί μας, δεν μας εγκαταλείπει. Και μας προμηθεύει το νερό, μας προμηθεύει το ψωμί, μας προμηθεύει το κρέας, μας προμηθεύει τη σκιά, το φως. Μας έχει δώσει, λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Ό,τι χρειαζόμαστε. Ισαΐα 40:27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι εκεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος, που ενώ προσευχόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, ζητάμε από τον Κύριο, δεν παίρνουμε απαντήσεις, τουλάχιστον άμεσα, όπως θα θέλαμε, και μάλιστα και τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και πολλές φορές στρέφεται ο άνθρωπος αλλού για να πάρει βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που θεωρεί ότι ο Θεός δεν του δίνει, γιατί δεν τον ακούει, γιατί λέει «Η οδός μου είναι κεκριμένη», λέει, «από του Κυρίου και παραμελείται η κρίση μου από το Θεό μου». Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παραμελήσει, αδερφοί? Ποτέ δεν το κάνει ο Κύριος. Μην αφήσεις το διάβολο να σου βάλει τέτοια σκέψη μέσα σου, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον άνθρωπο να ψάξει αλλού να βρει βοήθεια, να πάρει από αλλού αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Κύριος λέει μες στο λόγο του ότι επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, και δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας ακούει. Αυτή είναι μία οδός που δεν είναι η οδός υψηλή που ο Θεός θέλει να περπατάμε. Δεν είναι η οδός εκεί όπου δεν μπορεί να ανέβει το λιοντάρι και τα θηρία τα αρπακτικά. Είναι μια οδός χαμηλή που εκεί μπορούν να έρθουν τα θηρία εναντίον μας. Γιατί θα βρουν τόπο εάν σκεφτούμε έτσι. Αμήν. Ο Κύριος και μας βλέπει και μας ακούει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδερφοί μας, όμως. Ο Ηλίας έκανε τη θυσία πάνω στο Κάρμηλο, έπεσε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο, επέστρεψε ο λαός στον Κύριο, απέδειξε ότι ο Γιάχβε είναι ο Θεός, προσευχήθηκε μετά, ήρθε βροχή, και μετά τον απείλησε η Εζάβελ ότι θα τον σκοτώσει, λέει, σαν ένα από τους ψευδοπροφήτες που είχε σκοτώσει ο Ηλίας. Και έφυγε ο Ηλίας και πήγε στην έρημο και είπε, «Κύριε, να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Πάρε με, λέει. Δεν θέλω να ζήσω άλλο». Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο καμιά φορά? Δυσκολίες που περνάμε μες στη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει να λέμε έτσι στον Κύριο, αδερφοί. Ο Κύριος είναι Θεός της ζωής. Και τι έκανε? Έστειλε άγγελο στον Ηλία και λέει στο 19 κεφάλαιο Α' Βασιλείων από το 7. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου. Είχε πάει μια φορά, είχε ταΐ στον Ηλία και πήγε και δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε στη μέση. Θα έρθουν πράγματα εναντίον μας. Ο διάβολος ψάχνει ευκαιρίες, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ζωή αυτή έχει δυσκολίες. Όμως, ο Θεός δεν θέλει να τα παρατάμε, δεν θέλει να αποκάμουμε. Γιατί τον Ηλία τον σήκωσε, έστειλε τον άγγελο, τον τάισε, έφαγε εκεί από τον άγγελο και ξέρετε μετά πόσες μέρες περπάτησε νηστικός μες στην έρημο ο Ηλίας. 40 μέρες. 40 μέρες περπάτησε νηστικός με το φαΐ αυτό που του έδωσε ο άγγελος και έφτασε στο χωρίο. Έχει τρόπους ο Κύριος να μας σηκώσει και να μας δυναμώσει και να μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που θέλει. Έχει, αδερφοί. Μη λες τον Κύριο θέλω να πεθάνω. Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Έλα, πάρε με. Πες, Κύριε, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα. Τι άλλο θες να κάνω, Κύριε. Τι έχεις για μένα. Δώσ' μου δύναμη μες στο πνεύμα μου. Ενίσχυσέ με, Κύριε, με άρτο πνευματικό, ώστε να αντέξω μέσα στην ξηρασία της ερήμου 40 μέρες, 40, το 40 είναι αριθμός δοκιμασίας. Αμήν. Και να φτάσω στο χωρίβ, εκεί που τον επισκέφθηκε μετά ο Κύριος και του δώσε καινούριες οδηγίες. Του δώσε καινούριες οδηγίες για πράγματα που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ηλίας για αυτόν. Αμήν. Βλέπουμε ότι η οδός του Κυρίου διαφέρει από τις οδούς της δικές μας. Όπως οι βουλές μας, λέει, διαφέρουν από τις βουλές του Θεού, οι βουλές του Θεού από τις δικές μας διαφέρουν όσο ο ουρανός από τη γη, το ίδιο διαφέρει και η οδός αυτή που ο Θεός θέλει να μας βάλει από το πώς εμείς τα σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, πώς τα θέλουμε, πώς τα γίνουνε. Και όταν τα σκεφτόμαστε εμείς με το δικό μας το μυαλό και με τις δυνατότητες που έχουμε, τι παθαίνουμε, αδερφοί? Απελπιζόμαστε. Έρχεται απογοήτευση. Αμήν. Δεν είναι καλή οδός αυτή. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε εκεί ψηλά, κάτω από την οδηγία Του, με τον προφητικό λόγο, το λόγο όλο που ο Θεός έχει δώσει για μας, για να μην μπορεί να μας αγγίξει τίποτα από αυτά που επιχειρεί ο εχθρός. Ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, ούτε φόβη, ούτε τίποτα. Και έχουμε δρόμο ακόμα, αδελφοί, να κάνουμε. Αμήν. Άμα από τώρα πέσουμε κάτω και πούμε: «Κύριε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω». Και βλέποντας και αυτά όλα που συμβαίνουν έξω, λέει, αν με τους πεζούς δεν μπορούμε να... Με τους ύπους τι θα κάνουμε, αδελφοί? Εκεί με τους ύπους χρειάζεται να βαδίζουμε αυτή την οδό της πίστης, του αγιασμού, έτσι, του άλλου μέτρου πίστης. Αμήν. Άλλο μέτρο αγιασμού, άλλο μέτρο δόξας έχει εκεί. Ψαλμός 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις Αυτόν, στον Κύριο. Έτσι, όταν κατευθυνόμαστε, η ζωή μας κατευθύνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το περπάτημά μας, τότε, λέει, η οδός μας είναι αρεστή σε Αυτόν, που σημαίνει ότι περπατάμε σε αυτό το δρόμο που θέλει ο Κύριος. Παροιμίες 16-25. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδός οδή θανάτου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, μας οδηγεί να κάνουμε πράγματα, να περπατήσουμε κάπου, κάπως, με έναν τρόπο που εμείς το διαλέγουμε και νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ζωή που κάνουμε είναι η σωστή. Εκεί, όπως είπα και πριν, είναι που πρέπει να σταθμίσουμε αυτή την οδό που νομίζουμε ότι είναι ευθεία, ορθή, να τη σταθμίσουμε με το Λόγο. Και εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι αυτή η οδός ορθή ή μας έχει κοροϊδέψει η καρδιά μας έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Ψαλμός 77:13. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Πού είναι η οδός, του λέει? Στο αγιαστήριο. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός? Εκεί θα γνωρίσουμε την οδό, στο αγιαστήριο, στην κοινωνία μας με τον Κύριο, μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ο Κύριος θα μας δείξει την οδό αυτή, την Άγια, για να μπορέσουμε, αδερφοί, να την περπατήσουμε, να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από δρόμους της καρδιάς μας, από δρόμους που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθοί, ότι τα κάνω όλα καλά, δεν έχω φταίξει κάπου. Αλλά αν πάμε στην προσευχή, αν ζητήσουμε τον Κύριο, αν μπούμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου και έχουμε κοινωνία μαζί του, εκεί ο Κύριος θα μας δείξει πραγματικά τι συμβαίνει, αδερφοί, και τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, είναι ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τους δρόμους που είχαμε διαλέξει πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και περπατούσαμε στη ζωή μας, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, είχαμε διαλέξει δικούς μας δρόμους. Ο Κύριος τώρα μας καλεί, μας έχει καλέσει, όταν μας αναγέννησε, όταν μας ξεχώρισε από τον κόσμο, μας κάλεσε και συνεχίζει να μας καλεί να αλλάξουμε αυτούς τους δρόμους μέσα μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει σε αυτόν τον υψηλό δρόμο, ο οποίος είναι πάνω από όλους τους άλλους δρόμους. Δεν είναι κανένας δρόμος όμοιος με το δρόμο που ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε. Αν ο δρόμος που περπατάω ταιριάζει με δρόμους που περπατάει ο κόσμος, κάτι δεν γίνεται καλά, κάπου δεν περπατάω σωστά. Κάπου αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος αυτός που ο Κύριος θέλει να περπατήσω. Αν έχω επιθυμίες που έχει ο κόσμος, αν μου αρέσουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, δεν βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο που με έχει καλέσει ο Κύριος να περπατήσω όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σε περισσότερο αγιασμό, αδερφοί. Και ό,τι από αυτά του κόσμου μπορεί να μας αρέσουν μέχρι στιγμής, μπορεί να επιθυμούμε, μπορεί να θέλουμε κι εμείς να παίρνουμε μέρος, είναι ώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά. Είναι πράγματα μάταια, είναι σκουπίδια, είναι πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να έρθει εναντίον μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς και εκάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και εγέννησεν ιών κατά την ομοίωσεν αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν η ημέρα του Αδάμ, αφού εγέννησε τον Σιθ, 800 έτη. Και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας, και έγιναν πάσε η ημέρα του Αδάμ, τας οποίας έζησεν, 930 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Σιθ 105 έτη, και εγέννησε τον Ενός. Και έζησεν ο Σιθ, αφού εγέννησε τον Ενός, 807 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Έγιναν δε πάσε η ημέρα του Σιθ, 912 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ενός 90 έτη και εγέννησε τον Καϊνάν. Έζησε δε ο Ενός, αφού εγέννησε τον Καϊνάν, 815 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενός 905 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Καϊνάν 70 έτη και εγέννησε τον Μααελίλ. Έζησε δε ο Καϊνάν, αφού εγέννησε τον Μααλαλεήλ, 840 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Καϊνάν, 910 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Μααλελαήλ, 65 έτη και εγέννησε τον Ιάρεδ. Έζησε δε ο Μαλαελαήλ, αφού εγέννησε τον Ιάρεδ, 830 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Μααλελαήλ 895 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Ιάρεδ 162 έτη και γέννησε τον Ενόχ. Έζησε δε ο Ιάρεδ αφού εγέννησε τον Ενόχ 800 έτη και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ιάρεδ 962 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού, αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα, 300 έτη και γέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Και έζησεν ο Μαθουσάλα 187 έτη και εγέννησε τον Λάμεχ. Έζησε δε ο Μαθουσάλα, αφού εγέννησε τον Λάμεχ, 782 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας, και έγιναν πάσε η ημέρα του Μαθουσάλα, 969 έτη, και απέθανε. Έζησε δε ο Λάμεχ, 182 έτη, και εγέννησεν ιών, και εκάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον, ούτως θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών εξαιτίας της γης την οποίαν κατηράστη ο Κύριος. Έζησε δε ο Λάμεχ αφού εγέννησε τον Νόε 595 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Και ο Νόε ήτο ηλικίας 500 ετών και εγέννησεν ο Νόε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάπε.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 6. Και ό,τι ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρες των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίε, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, «Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η ημέρα αυτού θέλου συνείστε ακόμη 120 έτη. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης και έτη ύστερον αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα θυγατέρας των ανθρώπων και αυτε ετεκνοποίησαν εις αυτούς, Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθηεν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε έβρε χάριν ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Και γέννησεν ο Νόε τρεις ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήσθη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην και ειδού ήτο διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθεν ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην. Τάμι σε αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάμι την κυβωτών και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν. Και ούτω θέλεις κάμι αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 300 πηχών. Στέγιν θέλεις κάμι στην κυβωτών και εις πύχιν θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων. Κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμι αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα, έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει την διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην κυβωτών, σύ και η γη σου, και η γυνή σου, και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην κυβωτών, για να φυλάξει την ζωή αυτών μετά σε αυτού, για να φυλάξει την ζωή αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλου συνείστε. Από τον πτηνών κατά το είδος αυτών και από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλου συνεισέλθει προς σε, δια να φυλάξει την ζωή αυτών. Και εσύ λάβε σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εις σε και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ούτως
1: Ψαλμός έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ, Ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη Κύριε τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εις σε θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εις σε και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοική πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς Θεέ. Ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφραίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται δια παντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει των δίκαιων.
2: θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασπίδα.
1: Ψαλμός σίγμα.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου, εν το άδει τι θέλεις σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύκτα λούω την κλίνην μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου, ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσιν εις τα οπίσω, ας κατεσχυνθώσιν ευνηδίως.
3: Το Καταματθέαν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον πέμπτο. Ειδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι υπενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδί των θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί ιοί Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποσιν εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί, η σουδέν πλέον χρησιμεύει, η μη να ρηφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουσι λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί των λιχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως ου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν να θετήσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριον. Ώστις δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδελφόν σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μεταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει εις τον υπηρέτην και ρυφθείς εις φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, έσου αποδώσεις το έσχατον λεπτόν. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπον γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Εάν δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μη ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μη ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Ερέθη προς τούτης ότι ώστις χωριστεί την γυναίκα αυτού, ας δώσει εις αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ώστις χωριστεί την γυναίκαν αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μιχεύεται, και ώστις λάβει γυναίκα και χωρισμένην, γίνεται μιχός. Πάλι νικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον του όρκου σου. Εγώ όμως σας λέγω, να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως, μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δίνασε μίαν τρίχα να κάμεις λευκήν ή μέλαιναν. Αλλά είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μη αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Αλλά ώστε σεραπήσει εις την δεξιάν σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφες εις αυτόν και το αιμάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τη μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Εις το ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μη αποστραφείς. Ακούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Για να γίνετε ιή του πατρός σας του εν της ουρανής. Διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι ούτως. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι
2: τέλειος. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον έκτο. Προσέχετε να μην κάμνετε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας του εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις εμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριτέ εν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Όταν δε σύ κάμνεις ελεημοσύνην, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνην σου εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλησε η ανταποδόση εν το φανερό. Και όταν προσεύχησε, μη έσω όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν προσεύχησε, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, προσευχήθητη εις τον πατέραν σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλησε η ανταποδόση εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύδει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον. Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από την πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.
3: διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν ιστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτέ, σκυθροποί, διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλήν σου και νύψον το πρόσωπόν σου. Για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, άλυψε τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, θέλεις η ανταποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζεται εις αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ ούτε σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως το εν σύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεών και μαμονά. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχην εις το ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν των χόρτων του αγρού, ως της σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτο, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετό είναι στην
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθηκε σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και αυτό είναι που θα μοιραστώ και σήμερα μαζί σας και έχει να κάνει με τη στάση μας μπροστά στον Κύριο σαν χριστιανοί. Βλέπετε, το όνομα χριστιανοί δεν δόθηκε, δεν φαίνεται να δόθηκε στην εκκλησία από τους μαθητές ή τουλάχιστον δεν είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί σχολιαστές λένε ότι πιθανόν δόθηκε για να κοροϊδέψουν τον λαό του Θεού. Δεν δόθηκε δηλαδή από τους ίδιους τους χριστιανούς. Λέει μέσα η γραφή στις πράξεις, λέει ότι εν Αντιόχεια ονομάστησαν, είναι στις πράξεις νομίζω στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο, λέει εν Αντιόχεια πρώτον ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εάν δούμε λίγο την ιστορία, το ντοκουμέντο αυτό, είναι ότι εκείνη την εποχή είχε μιλήσει ο Στέφανος, είχε προηγηθεί ο λιθοβολισμός του Στεφάνου, μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου άρχισε να υπάρχει διωγμός στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έτσι πάρα πολλοί μαθητές αναγκάστηκαν λόγω του διωγμού να φύγουν. Και πάρα πολλοί όμως, βλέπετε, ξέρετε, σε παρένθεση, οι χριστιανοί, η πραγματική εκκλησία του Κυρίου, δεν την πτωούν οι διωγμοί. Ναι, μεν έφυγε επειδή υπήρχαν διωγμοί, αλλά εκεί που πήγανε δεν κρατήσαν το στόμα τους κλειστό. Αμήν. Και άρχισαν, λέει, και ευαγγέλιζαν τους Ιουδαίους που ήταν προσήλυτοι. Πήγανε στην Φινίκη και στην Αντιόχεια, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ήταν άνδρες που ήταν Κύπροι, Κυριναίοι κτλ. Και διαλέξανε να μιλήσουν σε Ισραηλίτες, Ιουδαίους που ήταν Ελληνιστές πλέον. Ήταν Έλληνες Ισραηλίτες. Έλληνες Ιουδαίοι ήταν. Και διαλέξανε να μιλήσουν σε αυτούς, να φέρουν την αλήθεια, άνθρωποι που ήταν εθνικοί. Ήταν άνθρωποι Κύπροι. Και συμβαίνει ότι στην Αντιόχεια, λέει, πάρα πολύ πλήθος ανθρώπων πίστεψε. Πλήθος ικανό, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, βλέπουν από την Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει ανάγκη και στέλνουν εκεί τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας πάει, βλέπει εκεί πέρα ότι ναι, είναι έτσι τα πράγματα, χάρηκε, μίλησε στους αδερφούς και βλέπει ακόμα περισσότερη ανάγκη, ότι αρχίζει εκκλησία, ξεκινά εκκλησία. Και πάει στην Ταρσό και βρίσκει τον Σαύλο. Κατεβάζει από την Ταρσό τον Σαύλο και δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους αυτό ένα έτος. Τους διδάσκαν ένα ολόκληρο έτος. Και μετά λέει ότι κατέβηκαν και προφήτες από την Ιερουσαλήμ και υπηρετήσαν. Βλέπουμε πως λειτουργεί η εκκλησία. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, πως λειτουργεί η εκκλησία για να γεννάει συνέχεια. Βλέπετε, όταν ο Κύριος σου δώσει το πνεύμα του Ευαγγελιστή, ακόμα και διωγμός να σηκωθεί, όπου και να πας μιλάς. Αμήν. Όλο το είναι σου είναι στη σκέψη ώστε να μοιράσεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου και να το φέρεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που έβρεξε στην έρημο, λέει, και βγήκε χορτάρι, βγήκε, ξαφνικά φυτρώσαν πράγματα. Και αυτό που λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτό είναι ότι στην έρημο δεν μπορεί να επιζήσουν οι σπόροι, δεν γίνεται. Όμως τι γίνεται? Από δεξιά και από αριστερά ο άνεμος τι έκανε? Σήκωσε τους σπόρους, τους έφερε, μετά έβρεξε και μετά αυτοί φυτρώσαν. Πολύ απλά τα πράγματα. Αμήν. Και μπορεί ο άνεμος αυτός να σήκωσε τους ανθρώπους από εκεί πέρα, να τους έστειλε μέσα στην έρημο, αλλά βλέπετε, μαζί με το σπόρο ήρθε βροχή και φύτρωσε. Αμήν. Και βλέπετε, τότε είδαν που είδαν όλη αυτή την ανάπτυξη οι άνθρωποι και δώσανε κοροϊδευτικά ότι ήρθανε, ας πούμε, και εδώ οι χριστιανοί. Είναι οι ακόλουθοι του Μεσσία. οι ακόλουθοι του Χρησμένου ή διαφορετικά άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Μεσσία. Μπορεί να δόθηκε από χριστιανούς, όμως αυτό δεν φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή. Το αντίθετο μάλιστα φαίνεται. Λέει στις πράξεις, όταν πάλι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μαρτυράει το λόγο του Κυρίου μπροστά στον Αγρίπα, και λέει στις πράξεις το 26, ο ίδιος ο Αγρίπας ο βασιλιάς είπε προς τον Παύλο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, ήθελον εύχεστε προς τον Θεό ουχή μόνοσι, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες με, να γίνωσι και παρολίγο και πάρα πολύ τιούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Δεν είπε να γίνουν χριστιανοί, λέει να γίνουν σαν και εμένα αυτό που είμαι. Αμήν. Βλέπετε, ο Παύλος όταν πήγε, στάθηκε μπροστά στον άγαβο, για να δώσουμε λίγο και να καταλάβουμε το πνεύμα του χριστιανού, το πνεύμα δηλαδή του ανθρώπου που πιστεύει στον Κεχρισμένο, δεν τον ευαγγέλισε με αποκαλύψεις. Δεν τον ευαγγέλισε με το τι σημαίνει κυβωτός της Διαθήκης, τι σημαίνει το ένα, τι είναι αυτοί οι τύποι, τι είναι αυτά τα αντίτυπα. Δεν τον ευαγγέλισε με αυτό τον. Ευαγγέλισε με την ίδια ομολογία της ζωής του, το ποιος ήταν, το ότι με ξέρει σε μένα, το ότι είμαι... ήμουν αφαρισαίος, δίωκα τους χριστιανούς, λέει, με ζήλο, και πάρα πολλούς από αυτούς τους έκανα να μαρτυρήσουν, λέει, και να βλασφημίσουν το όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος. Αμήν. Δεν ήταν ο μόνο που φιλούσε τα ρούχα του Στέφανου. Έκανε και ανθρώπους τι να κάνουν. Ναι. Να φτάνουν στο σημείο που να λένε ναι, το βλασφημάω τον Κύριο, και το βλασφημούσαν. Και ο Παύλος το ήξερε αυτό, το έφερε πάνω του αυτό ο Παύλος. Αλλά αυτό ήταν η ομολογία της πίστης του. Κάτι που μπορούσε ο καθένας τι να κάνει. Να το δει. Και θέλω να το κατανοήσουμε αυτό. Το τι μπορεί να δει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Το τι ήμασταν και το τι είμαστε. Αμήν. Και πάλι ο Πέτρος λέει στην Α Πέτρου στο 4 και 15 για να φύγουμε από τους χριστιανούς, λέει, διότι μη δεις ημών ας μην πάσχει σαν φωνιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια, αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Βλέπετε τι λέει, αν πάσχει σαν χριστιανός. Φαίνεται πάλι ότι εκεί τους κοροϊδεύανε. Εσείς είστε αιρετικοί, είστε χριστιανοί. Και λέει ο Παύλος, ωραία, αν πάσχεις σαν χριστιανός, αντί να σε κατηγορούν ότι είσαι κλέφτης, ότι είσαι φωνιάς, ότι είσαι οτιδήποτε, αν πάσχεις σαν αιρετικός, αμήν, ας μην εσχύνεσαι. Αν πάσχεις σαν παιδί του Θεού, επειδή κάνεις το θέλημα του Κυρίου, μην τρέπεσαι, αυτή είναι η ομολογία σου. Αμήν, αδερφοί, αυτή είναι η ομολογία μας. Ξέρετε κάτι, νιώθουμε ότι είμαστε γη του Θεού. Ε, το νιώθουμε αυτό, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Νιώθουμε ότι είμαστε η κληρονομιά του, είμαστε η εκλεκτή του. Θέλει να κατέβει δόξα μέσα από τα δικά του παιδιά. Και πρέπει να νιώθουμε σαν τα παιδιά του. Πρέπει να είμαστε μάλλον παιδιά του. Και αντί γι' αυτό καταναλωνόμαστε κάθε μέρα μέσα που μέσα στις μέρημνες, μέσα στο βιωτικό βίο, μέσα στο τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το τι θα κάνουμε, το τι θα δείξουμε. Όλα τα προβλήματά μας γυρίζουν κάθε μέρα στο κεφάλι μας και χάνουμε την αιωνιότητα, χάνουμε τη δόξα του, χάνουμε το μεγαλείο του.

το ξαναδιαβάσω. Δεν το λέω εγώ για σας. Το λέει ο Κύριος για όλους μας. Αμήν. Είναι φωνή του. Ο λόγος του Κυρίου είναι φωνή του. Αμήν. Αν νομίζεις ότι δεν ακούς τη φωνή του, τότε μάλλον δεν ανοίγεις τη γραφή. Γιατί ο Θεός μιλάει μέσα από τι? Μιλάει μέσα από το λόγο του. Και γι' αυτό μας λέει, αν ακούσεις σήμερα τη φωνή του, αν την ακούσεις, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε, υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε, να δουλέψει το ένα μας αυτή για να πει και το άλλο μας για να βγουν όλα. Ή να πέφτει ο λόγος του Κυρίου σε ένα σκληρό έδαφος. Γιατί έχουμε κουραστεί από τα κηρύγματα, έχουμε κουραστεί από το λόγο, τα ίδια και τα ίδια, παντελάκι μου κτλ. Όμως ο Κύριος μας ποτίζει για να μας ζωοποιήσει. Αμήν. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα, εγώ είπα Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως σαν άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Βλέπετε, είτε ένας άνθρωπος απλός, είτε ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και δεν ξέρει τι έχει, την ίδια πτώση έχουν. Αμήν. Στον ίδιο λάκκο θα πάνε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Εσένα και εμένα ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί την αιωνιότητά του, τη δόξα του. Και αν μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο που το ζήσε στο 100% αυτό, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ζούσε κάθε μέρα σαν Γιος του Θεού. Αμήν. Ναι, ο Ιησούς γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από τη Μαριά μου. Εγώ γεννήθηκα από την Ειρήνη και τον Μιχάλη. Είναι έτσι? Ναι, αλλά να γεννήθηκες. Είσαι χριστιανός. Αμήν. Και όταν αναγεννήθηκες και όταν αναγεννήθηκα, από τι αναγεννηθήκαμε? Ε? Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής. Ας τις δικαιολογίες. Ας τις αφήσω τις δικαιολογίες. Μπορεί να βρίσκω χίλιους τρόπους να δικαιολογηθώ μπροστά στον Κύριο σαν τον Μωυσή και να πω, Κύριε, δεν με παρατάς. Πήγε να βρεις κάποιον καλύτερο από μένα. Εγώ δεν κάνω. Μπορεί να πω σαν τον Ιερεμία, Κύριε, άσε με, είμαι παιδί, όχι εγώ. Πέρασα αυτή την περίοδο. Η μικρότερη. Άσε με μένα, είμαι παιδί, δεν ξέρω πώς θα μιλήσω. Μπορεί να πεις σαν τον Ισαΐα, Κύριε, εγώ είμαι ταλέπορος, είμαι ακάθαρτος, μιλάω και... Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Πάντα όμως ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο. Αμήν. Μας προκαλεί ο Κύριος, αδερφοί, να νικήσουμε. Αμήν. Και το πρώτο που πρέπει να νικήσεις είναι τον ίδιο στον εαυτό. Και τον ίδιο μου τον εαυτό και να κατανοήσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ο Θεός με έκλεξε. Ο Θεός έκλεξε. Είσαι εδώ, σήμερα είμαστε εδώ, ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, γιατί Αυτός το θέλησε και άνοιξε καρδιά μας. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο 21 και 7, ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε με Υιός. Αποκάλυψη 21. Τελειώνουν τα πάντα. Και λέει ο Κύριος, ο Νικών θα κληρονομήσει τι? Τι θα κληρονομήσεις? Το αντιλαμβάνεσαι? Μπορείς να αντιληφθείς ή να αντιληφθώ αυτή τη λέξη που λέει ο Θεός? Τα πάντα. Τα πάντα. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό μέσα στην αιωνιότητα? Τι σημαίνει να πάρω τα πάντα? Και λέει, αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Δεν μπορεί να το πει ο Κύριος διαφορετικά. Δεν σε σώζει απλώς ο Κύριος. Ο Κύριος θα σώσει πολλούς και αυτή είναι η διακονία μας. Μέσα από μας ο Κύριος να σώσει. Αλλά για τα παιδιά του, για τους

0: ιούς του ύψης του, ο Κύριος θέλει να τους καθίσει στο θρόνο του. Δεν είναι ψεύτης ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και γι' αυτό μας λέει ότι θα κληρονομήσουμε τα πάντα και αυτός θα είναι ο Θεός μας και εμείς θα είμαστε γη του. Αμήν. Θα είμαστε γη του, λέει. Ωραία. Ξέρετε κάτι? Το μεγάλο μας πρόβλημα πάρα πολλές φορές είναι ότι ο κόσμος μας είναι αυτό που είναι γύρω μας. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι γύρω μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Τώρα τελευταία που προσεύχεσαι, τι ζητάς από τον Κύριο, ποια είναι η προσευχή σου? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Ποια είναι η προσευχή μας? Ο κόσμος έξω δεν ξέρει να προσεύχεται. Πολλές φορές και ο λαός του Κυρίου δεν ξέρει να προσεύχεται. Ακούς κάτι προσευχές και λες, τι ζητάμε τώρα? Για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή μας πρέπει να έχει και τι? Στόχο. Αμήν. Να έχει στόχο. Και βλέπετε, οι μαθητές του Κυρίου, πού ήταν οι μαθητές του? Είχανε την, πώς να το πω, την καλή διάθεση να ρωτήσουν τον Κύριο και να του πούνε, Κύριε, ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και ο Κύριος του λέει μερικά πράγματα στο κατά Λουκά. Λέει στο Λουκά 11:1, και ενώ αυτός προσήφιε τον εν τόπο πτηνή, καθώς έπαυσε, είπε τι στον μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Στο κατά Μαθαίο, στο 6:5 λέει, όταν προσεύχεστε και όταν προσεύχεστε, μη έσω ως υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τις συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών δια να φανώσει εις τους ανθρώπους. Βλέπετε, δεν μας λέει ότι όταν μαζευόμαστε ομοθυμαδών εδώ και προσευχόμαστε, είμαστε σαν τους υποκριτές. Μας δείχνει δύο πράγματα. Μη φοβάσαι, όταν ανοίγεις το στόμα σου εδώ και προσεύχεσαι, ο Κύριος μιλάει για το ταμείο εδώ πέρα. Αμήν. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Όπου βρίσκανε μια αγωνία, πηγαίνανε οι Φαρισαίοι και προσευχόντουσαν. Και ο λόγος που προσευχόντουσαν τι ήτανε, για ποιο λόγο το κάνανε? Μας το λέει, τα κίνητρά τους μας λέει ποια είναι. Λέει ότι το κάνανε αυτό για να φαίνονται. Και λέει, αληθώς σας λέγω ότι έχουν ήδη το μισόν αυτόν. Όταν δεν προσεύχεστε, άλλη μια συμβουλή, λέει, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να ακουστεί. Δεν μας λέει να μην χτυπάμε συνέχεια ή να μην κρούμε συνέχεια ή να μην ετούμαστε συνέχεια. Τι μας λέει? Άστο, μην το λες 100 φορές. Το άκουσε ο Κύριος. Και πριν το ακούσει, ο Κύριος το ξέρει τι θέλεις. Ναι, μας ζητάει ο Κύριος να φέρνουμε τα αιτήματά μας σε αυτόν, αλλά δεν θέλει να το φέρνουμε με κεράσια, με πορτοκάλια, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο, μήπως και τον πείσουμε τον Κύριο. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά, να λέμε τα ίδια και τα ίδια στην προσευχή μας. Διότι εξεύρει ο πατήρ σας την όν έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Για ποιους το λέει αυτό το εσείς? Για ποιους το λέει αυτό? Για μας. Αν νιώθουμε ότι είμαστε χριστιανοί αναγεννημένοι, αν νιώθουμε ότι είμαστε ο λαός του, είμαστε γη του, τότε ο Κύριος μας διδάσκει το πώς ο ίδιος προσευχόταν. Αμήν. Πού ήταν το μυαλό του, πού ήταν η σκέψη του? Ποιος ήταν ο τρόπος που πλησίαζε τον Πατέρα? Γιατί? Γιατί υποθούμε να έχουμε το μέγιστο κέρδος από το Θεό. Αμήν. Το μέγιστο. Είμαστε γη του. Θέλουμε το χρίσμα του. Θέλουμε την παρουσία του. Θέλουμε τη δόξα του. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έξω. Και ο Κύριος δεν μας κάλεσε να καθόμαστε εδώ στις καρέκλες. Αμήν. Η καρδιά του χτυπάει εκεί έξω. βλέπει τα παιδιά του να χάνονται καθημερινά και περιμένει να σηκωθούν οι γη του, οι χρησμένοι, οι χριστιανοί, να φύγουν από την Ιουδαία, να φύγουν από την ασφάλεια της Ιερουσαλήμ και να πάνε στην Αντιόχεια, να πάνε στην Φινίκη, να μαζευτεί πλήθος ικανό. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει ο Κύριος, είμαστε τα δικά του παιδιά, φέρουμε την παρουσία του, φέρουμε τη δόξα του. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Για αυτά τα τρία θα πούμε. Βλέπετε πως ξεκινάει η προσευχή. Δεν ξεκινάει στο Θεό δώσε μου. Δεν ξεκινάει Θεέ μου γιατί είμαι άρρωστος, γιατί πονάω, γιατί αυτό, γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί το άλλο, γιατί εκείνο, γιατί. Δεν ξεκινάει έτσι καν. Ξέρεις, είσαι παιδί του, είσαι ο κληρονόμος του. Ξέρεις τι θα κληρονομήσεις, ξέρεις τη δόξα του, ξέρεις το μεγαλείο του. Ξέρεις κάποια πράγματα που είναι πρόσκαιρα, είναι εφήμερα και ξέρεις κάποια πράγματα που είναι τι. Αιώνια, ένδοξα, θαυμαστά. Έχεις αρχίσει και ξεχωρίζεις ποιες είναι οι αξίες μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό όλα αυτά τα τρία στοιχεία που μας δείχνει είναι σου. Τα δικά σου. Αμήν. Λέει, αγιαστήτω το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Να έρθει η βασιλεία του. Να γίνει το θέλημά του. Σε ποιον? Αόριστα. Ζητάμε τη βασιλεία του Κυρίου αόριστα. Να έρθει η Κύριε Βασιλεία σου. Θα έρθει. Στη χιλιετή βασιλεία θα έρθει. Προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι, αυτό θα γίνει. Είναι έτσι? Να γίνει το θέλημά του. Λέτε να μην γίνει το θέλημά του στη γη. Ανησυχούν κάποιοι. Πού μας ψεκάζουνε. Θα μας σκοτώσουνε. Θα μας κάνουνε, θα μας δείξουν. Αν διαβάσεις τον Ιώβ, πολύ απλά θα καταλάβεις ότι ό,τι γίνεται επάνω στη γη περνάει πρώτα από ποιον? Από τον Θεό. Δεν είναι ο διάβολος ικανός να κάνει τίποτα εάν δεν πάει να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να του πει πήγαινε, κάντο. Δεν του ανήκει η γη. Του δόθηκε εξουσία εξαιτίας της αμαρτίας και της ανυπακοής του ανθρώπου. Και έχουμε μία ευθύνη να στρέψουμε τον άνθρωπο στην υπακοή του Ευαγγελίου. Αμήν. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε σαν τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Και αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, εάν δεν ξέρουμε τι ζητάμε, η προσευχή μας είναι άκυρη. Άκυρη εντελώς. Δοκίμασε λίγο να προσευχηθείς, κάτσε λίγο στην προσευχή και φέρτα αυτά μπροστά στον Κύριο. Κάνε αυτή την προσευχή του Κυρίου. Θα δεις πόσο λίγο θα μείνεις στο θέλημά του, πόσο λίγο θα μείνεις στη βασιλεία του και πόσο πολύ θα κάτσεις στα προβλήματά σου. Είναι έτσι? Δοκιμασμένα πράγματα, τα έχω δοκιμάσει κι εγώ. Γι' αυτό σας τα λέω. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Αμήν. Δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα μας. Γιατί ξέρω την ανθρώπινη φύση μας και ξέρω πόσο πρέπει να αλλάξω. Γιατί? Γιατί μου το ζητάει ο Κύριος μου. Θέλει ο Κύριος μου να γίνω παιδί του. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα αυτό. Αμήν. Θέλει να ζω ο Κύριος με την ελευθερία που ζούσε ο Ιησούς Χριστός. Με το χρίσμα που ζούσε ο Κύριος μας που ήταν γιος του Θεού του ύψιστου. Αμήν. Το θέλουμε αδερφοί αυτό? Θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει μάθε να ζητάς. Μάθε να προσεύχεσαι τα της βασιλείας μου. Ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Σήμερα θα μείνουμε στο ένα. Τα υπόλοιπα δύο την επόμενη φορά. λέει αγιαστεί το όνομά σου. Ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επάνω μας επί Ματέο. Όλοι μιλάνε. Διάβαζα σήμερα ένα άθρο και λέει ο χριστιανισμός αυξάνεται πάρα πολύ στον κόσμο. Βέβαια, η πρώτη θρησκεία που αυξάνεται δυστυχώς είναι ο μουσουλμανισμός. Πιο ραγδαία τα τελευταία χρόνια από τον χριστιανισμό. Παρόλα αυτά, ο χριστιανισμός υπολογίζουν το 2050, πότε άκουγα, να αγγίσει πάνω από τα 2,5 τόσα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έλεγε και τα 3, ότι είμαστε 2,5 δισεκατομμύρια κόσμος χριστιανοί σήμερα. Είναι χριστιανοί όλοι. Είμαστε χριστιανοί όλοι. Και λέει ότι η μεγαλύτερη αύξηση είναι από τις εκκλησίες της, δεν τις λένε αναγεννημένες, είναι οι προτεσταντικές εκκλησίες που μας βάζουν όλους μέσα. Από εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση. Και χαίρομαι γι' αυτό. Αμήν. Χαίρομαι που ο κόσμος πιστεύει στο Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς, το Ευαγγέλιο του Κυρίου τι κάνει? Αυξάνει. Αλλά ο Κύριος θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Αμήν. Θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10 και 25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το νόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούς υπέρ εμού. Κοιτάξτε τι τολμάει ο Κύριος και λέει. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το νόματι τίνος του Πατέρα μου. Δηλαδή, τα έργα του Ιησού τι δείχνανε, ποιο όνομα δείχνανε? Ναι, ποιο όνομα δείχνανε? Του Πατέρα του. Αυτά που θα έκανε ο Θεός, σε παρένθεση, εάν ήταν στη γη, τα έκανε ποιος? Άρα μπορούσε ο Υιός να φέρει το όνομα του Πατέρα. Σήμερα θέλω να αναρωτηθούμε, εάν ήσουνα τον καιρό του Ιησού ή εάν ο Ιησούς ή τέλος πάντων οι πράξεις ήταν σήμερα, γιατί οι πράξεις πρέπει να γίνουν σήμερα. Εκείνες οι πράξεις λάβαν χώρα εκείνον τον καιρό, γίνανε τα πράγματα αυτά, μετά γίνανε οι επιστολές και τώρα ο Κύριος μας καλεί σε αυτούς τους έσχατους καιρούς με διπλό χρήσμα να ζήσουμε κι εμείς τις πράξεις, με διπλή βροχή, με καλύτερο πνεύμα. Αμήν. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, γιατί ο Κύριος θα ετοίμασε για τον καιρό μας, για να τα απολαύσουμε. Αμήν. Φανταστείτε, αδελφοί, τι τιμή μας κάνει να μας λέει ο Κύριος νύμφη του. Τιμή. Αμήν. Να μας λέει ότι ξέρεις κάτι, θα γίνουμε ένα πνεύμα. Και αναρωτιέμαι, άραγε, έχω το ίδιο πνεύμα με τον Πατέρα σήμερα? Έχω το ίδιο πνεύμα του Ιησού? Μπορώ να φέρω το όνομά του και να αγιάζεται το όνομά του? Τι σημαίνει να αγιαστεί το όνομά του? Τι σημαίνει να ξεχωριστεί το όνομά του? Αμήν. Μα αυτός είναι χριστιανός, μα αυτός είναι ορθόδοξος, μα αυτός είναι καθολικός, μα αυτός είναι πεντηκοστιανός, μα αυτός είναι έτσι, μα αυτός... Δεν είμαι ούτε πεντηκοστιανός, ούτε ελευθέρας αποστολικής, ούτε... Δεν θέλω να είμαι τίποτα, θέλω να είμαι απλά τι? Υπηρέτης του Κυρίου και να υπάρχει η ταυτότητα του Θεού επάνω μου. Να φέρω το όνομά του και να μην τρέπεται ο Κύριος να με αποκαλεί γιο του. Αμήν. Όταν ο Κύριος λοιπόν μας λέει να αγιαστεί το όνομά του, είναι να ξεχωριστεί το όνομά του μέσα στη ζωή μας. Να είναι κάτι ξεχωριστό το όνομά του. Είναι κάτι ξεχωριστό ο Ιησούς για σένα? Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα ο Ιησούς? Τον αγαπάω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη, περισσότερο από κάθε τι. Ρωτάει τον Πέτρο και λέει, Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Δεν έλεγε για τους υπόλοιπους μαθητές. Δεν έκανε ποτέ συγκρίσεις ο Θεός. Αμήν. Από τα πράγματά του που τον εγκατέλειψε και πήγε ξανά στα ίδια. Και λέει, με αγαπάς περισσότερο από αυτά. Με περισσότερο από τα σπίτια σου. Για σκεφτείτε να είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος και να πας μπροστά στον Κύριο και να του πεις, Κύριε, εγώ τον νόμο σου όλα θα κάνω τέλεια και θέλω να γίνω τέλειος. Τι μου προτείνεις? Να μ' αγαπάς περισσότερο τούτον. Πούλησέ τα. Δώσε στους φτωχούς τα λεφτά σου. Και ακολούθαμε. Θέλεις την τελειότητα? Δύσκολο, ε. Δύσκολο να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου δείξει πόσο πρέπει να τον αγαπάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πλούσιοι. Ο Κύριος δεν τους το ζήτησε αυτό. Και ούτε το ζητάει από το λαό του. Αλλά θέλει να σου δείξει το μέγεθος της αγάπης σου στο πρόσωπό του. Αμήν. Για να μπορούμε να φέρουμε το όνομά του. Όταν ευαγγελίζουμε και όταν μιλάμε σε ανθρώπους, να φαίνεται η πίστη μας. Όχι να μιλάμε μπλα μπλα μπλα μπλα. Να φαίνεται η αγάπη σου στο πρόσωπό του. Να φαίνεται το πόσο αγαπάς το Θεό, όχι πόσο γνωρίζεις το λόγο του. Το πόσο τον αγαπάς το λόγο του. Αμήν. Αυτό είναι που μας ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει να το ξεχωρίσουμε το όνομά του. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 17 και 26. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου. Και θέλω φανερώσει. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής. Λέει και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και ακόμα θα το φανερώσω. Ακόμα περισσότερο. Και θέλω φανερώσει που χτυπάει. Για πείτε μου. Λέει εφανέρωσε σε αυτούς. Και θέλω φανερώσει. Σε σένα. Σε μένα. Σε μας. Αμήν. Θα φανερώσει, λέει ο Κύριος, το όνομά του και την αγάπη του. Βλέπετε, όταν έχεις το όνομα του Πατέρα, όταν έχεις το όνομα, εμείς σήμερα έχουμε το όνομα Τίνος, του Ιησού, σε νοιάζει να φανερώσεις στους ανθρώπους το όνομα Τίνος, του Ιησού, να φανερώσεις την αγάπη του. Αμήν. Το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε έξω στους ανθρώπους έχει να κάνει με το Σταυρό. Ο Κύριος λέει διάλεξε να σώσει τον κόσμο με τι? Με τι? Με τιμωρία. Άσε τις εξυπνάδες σου. Άσε με το τι νομίζεις ότι θα σώσεις εσύ τον κόσμο. Άστα. Ο Κύριος διάλεξε έναν άλλο τρόπο. Έχει ψώσει το όνομά του επάνω στο σταυρό για να φανερώσει την αγάπη του. Έχει καρφώσει τα χέρια του για να αγκαλιάσει τους ανθρώπους εκεί πάνω. Και εμείς τους λέμε τι? Τι Ευαγγέλιο τους λέμε? Γιατί μιλάμε άραγε? Πώς θα ελκυστούν οι ανθρώποι? Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου που πρέπει να φανερώσεις? Ιησούς. Ο Θεός είναι ο σωτήρας σου. Ο Θεός σε αγαπάει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του, το μονογενή, για να μην χαθείς. Μα είμαι άρρωστος. Θα τα πούμε παρακάτω. Έξοδος 28:36. Και θέλεις κάμι πέταλο εκκρισίου καθαρού. Και θέλει σε χαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος. Αγιασμός εις τον Κύριο. Βλέπετε, ο Θεός διάλεξε ένα σημείο για να βάλει αυτή την επιγραφή, και τη γράφει και με μεγάλα γράμματα, να τη βάλει πού? Αγιασμός εις τον Κύριο, πού το έβαλε? Εδώ, όπου και να γυρίσεις, ο κάθε ένας τι κάνει? Το διαβάζει αυτό, ε? Ότι ξέρεις κάτι, εγώ αγιάζω το όνομα Τίνος, ξεχωρίζω το όνομα του Κυρίου. Αυτό ο Κύριος το είχε μόνο σε ποιους? Στους αρχιερείς του. Αμήν. Μόνο σε αυτούς που έμπαιναν στα Άγια των Αγίων. Είναι τιμή. Υπάρχει Λεβιτικό Ιερατείο, υπάρχει το Ιερατείο, και αυτοί βαστάζαν την κιβωτό της Διαθήκης και. Αλλά ένας ήταν ο αρχιερέας, και αυτός έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς μας? Αγίασε το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σκέψου το, να το πω διαφορετικά. Λέει αγιασμός εις το Ιάχβε. Ξεχώρισε δηλαδή το όνομα του Ιάχβε μέσα σου. Δεν χρειάζεται να αγιάσεις το Ιάχβε. Ο Ιάχβε τι είναι? Άγιος. Λέει η Γραφή είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος ξεχωριστός. Δεν χρειάζεται να δείξουμε τη δόξα του στους ανθρώπους, τη δύναμή του. Δεν μας χρειάζεται καν ο Κύριος τίποτα. Βλέπετε, όταν ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, με μπαστούνάκια άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μία σε αγώνα έδωσε στον Σαμψόν και διάλυσε όλους τους Φιλιστέους. Μία σφενδόνα πήγε ο Δαβίδ απέναντι από τον Γολιάθ. Μηδαμινά πράγματα, λέμε, για σκύλο, λέμε, πέρασες και ήρθες με αυτή τη σφεντόνα. Ναι. Απερίθμητο, σκύλος ήταν. Μπροστά στο όνομα του Γιάχβε. Βλέπετε, με αυτούς τους ανθρώπους που αγιάζουν το όνομα του Γιάχβε, ο Κύριος τι κάνει στους ανθρώπους? Τι κάνει στους ανθρώπους? Αγιάζεται. Αμήν. Ξεχωρίζεται ο Θεός μας. Δεν είναι σαν τους θεούς των εθνών. Βλέπει ο άνθρωπος την πίστη που έχεις μέσα σου. Το πόσο ξεχωριστός είναι ο Θεός μέσα σου. Το τι είναι ο Θεός για σένα. Το τι είναι ο Θεός για μας. Και λέει στο Λεβιτικό στο 27. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και θέλετε φυλάτε τα διατάγματά του και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζονι μας. Ποιος σε αγιάζει? Ποιος σε αγιάζει? Με τι σε αγιάζει? Με το λόγο του. Με τα διατάγματά του σε αγιάζει. Με τις κρίσεις του σε αγιάζει. Αμήν. Μου έδωσε αυτή την όμορφη εικόνα ο Κύριος. Ξέρετε, ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος της παρουσίας, στο όρος Σινά, για να κατεβάσει τον νόμο. Φανταστείτε τη δόξα. Το όρος, λέει, έτρεμε. Ακουγόντουσαν από πάνω, ξέρω εγώ, χιλιάδες σάλπιγγες. Σάλπιγγες. Άγγελοι σαλπίζαν. Παρατεταμένα, γιατί κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου. Και ο λαός ήταν από κάτω και έτρεμε, φοβόταν. Και ο Μωυσής ανέβηκε να πάρει τον νόμο του Κυρίου και με συνταράτη αυτό το εδάφιο που θα σας διαβάσω, αδερφοί. Λέει στην Έξοδο στο 32 και 15. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τεσχερσίν αυτού, πλάκες γεγραμμένες εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρου και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένες. Και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή ήταν γραφή Θεού εκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Όταν το συνειδητοποίησα, ανατρίχιασα. Σκέφτεσαι τι είναι να κρατάς στα χέρια σου που είναι έργο Θεού, που το έχει γράψει ο Κύριος με τα χέρια του. Τι έχει αξία μες στη ζωή? Πουλάνε ένα φλιτζάνι του Τσεν Γιουάν Σουάν, ξέρω εγώ, και είναι της δυναστείας του Μιν Τσι Χόν. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα φλιτζανάκι. Αν σου πέσει κάτω κακομοίρη μου κάκεις. Εδώ δεν μιλάμε για έναν έργο ανθρώπινο. Και εδώ μιλάμε, αδερφοί, για κάτι που το έχει γράψει ο Θεός. Πλάκες που τις έχει ετοιμάσει ο Κύριος, γεγραμμένες μέσα και έξω. Δηλαδή, εάν αυτό σήμερα υπήρχε, εάν υπήρχε αυτό, λέμε, και καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι αυτό το είχε φτιάξει, το είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, τι αξία θα είχε? Δεν υπάρχει νούμερο. Και όμως δυστυχώς, αδελφοί, τα επόμενα εδάφια μας γεμίζουν λύπη. Μας γεμίζουν λύπη. Και κατέβηκε, λέει ο Μωυσής, και είδε τους ανθρώπους τι να κάνουνε, να χορεύουνε, να πίνουνε, να γλεντάνε κάτω από το τάβρο αυτό. Τα ίδια που είναι και σήμερα. Ας μην τα λέμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοποιεί. Ο Θέμης θα κάνει τώρα στην εκκλησιαστική ιστορία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει ούτε νεότερο από τον ήλιο. Αυτά που λάτρευε η Βαβυλώνα, λατρεύει μέχρι σήμερα ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η βασίλισσα των ουρανών μέχρι σήμερα, η Αστάρτη, είναι βασίλισσα των ουρανών. Η βρεφοκρατούσα μέχρι σήμερα είναι ίδια. Στην Ελλάδα, στις Ινδίες, στην Κίνα, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προνόμιο των χριστιανών αυτό. Είναι βαβυλωνιακό προνόμιο. Και βγήκε μέσα σε λίγες μέρες που τους έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Τους άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και τους βρήκε να είναι, σε παρένθεση, στην κοσμάρα τους. Και λέει εδώ πέρα για τον Μωυσή: καθώς δε πλησίασε στο στρατόπεδο 32 και 19, είδε το μόσχο και χορούς και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα πλάκας από το χερόν αυτού και συνέτριψε αυτάς υπό το όρος τις πλάκες που τις είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, που ήταν έργο του Θεού. Το έριξε κάτω, δεν έσπασε, συντρίφθηκε κομματάκια. Γιατί θύμωσε ο Μωυσής, που στην ουσία ποιος θύμωσε? Δεν του χρέωσε τίποτα ο Θεός που έσπασε τις πλάκες του νόμου. Ποιος θύμωσε, αδερφοί? Ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει σήμερα ότι έχουμε το προνόμιο μέσα από την Αγία Γραφή να διαβάζουμε τα ιερά γράμματα. Ξέρετε μου τι διαβάζουμε? Τα ιερά γράμματα έχουν γραφτεί από ζωές ανθρώπων, ανθρώπων πίστης, ανθρώπων που αγίασαν το όνομα του Κυρίου μέσα στις γενιές. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα και εμάς να αγιάσουμε το όνομά του στη γενιά μας, να μοιάσουμε με τους προγόνους μας, τους πνευματικούς μας πατέρες, τους πατέρες της πίστης. Γι' αυτό μας λέει ότι τα γράμματα που διαβάζουμε είναι ιερά γράμματα. Κάνουμε το μάθημα στη Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής στην Πάτρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι το προφητικό λόγο. Πόσες προφητείες ο Κύριος έχει πει και έχουν εκπληρωθεί στο έπακρο. Και πόσες προφητείες δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί και περιμένουν εμάς. Με ό,τι ακρίβεια εκπληρωθήκανε όλες οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό, με αυτή την ακρίβεια θα εκπληρωθούν όλες οι προφητείες για την ύφη του. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όλες αυτές οι προφητείες θα εκπληρωθούν με σένα και μένα όταν αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, το ξεχωρίζουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος θα χαίρεται να δείχνει την ύφη του. Θα χαίρεται να δώσει τη δόξα επάνω στην ύφη του. Ο ίνος, ο τελευταίος, είναι καλός ίνος. Είναι μεθυστικός ίνος. Και τον έχει φυλάξει ο Κύριος για μας. Κάτι που δεν γίνεται. Λέει, ο τελευταίος ίνος έπρεπε να είχε δοθεί πρώτος. Και εσύ τον άφησες για το τέλος. Αμήν. Τον άφησε για μας ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος του ξανάδωσε τον νόμο για δεύτερη φορά. Όμορφο, δεν είναι αυτό? Μας παρηγορεί. Αμήν. Τον ξανανέβασε ο Κύριος τον Μωυσή. Του ξαναγράφει τον νόμο στις πλάκες και του το ξαναδίνει. Και όταν ο Μωυσής κατεβαίνει, το πρόσωπό του λέει: έλαπε. Έρχεται ο Κύριος με την ίδια δόξα. Δεν θα σπάσει τη διαθήκη του όπως την έσπασε με τον Ισραήλ, αλλά θα φέρει ο Κύριος τη δόξα του επάνω στο λαό του. Και αυτή η δόξα του θα φανεί επάνω στο λαό του, γιατί φέρουμε το όνομά του, αδερφοί. Αμήν. Οι πλάκες, ο νόμος, δεν είναι δικό μας έργο. Τι νος έργο είναι? Ο λόγος που διαβάζουμε, τι νος είναι? Μήπως είμαι εδώ για να σας πω του Μανώλη τις αντιλήψεις, του Θέμη τις αντιλήψεις? Είναι έργο Κυρίου. Αμήν. Και αν κάποια στιγμή έχει σπάσει ο νόμος, έχει σπάσει ο λόγος, έχουν σπάσει τα διατάγματα και οι κρίσεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ο Κύριος θα το ξαναφέρει και θα το ξαναφέρει ένδοξα. Αμήν. κατέβηκε αυτός ο νόμος και έλαμπε στο πρόσωπο του Μωυσή, και όταν ο Μωυσής έπρεπε να τους μιλήσει για τον νόμο, σκέπαζε το πρόσωπό του για να μην φαίνεται η δόξα του. Φανταστείτε τι έχει ετοιμάσει ο Κύριος για το τέλος, αδελφοί. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε? Δύσκολο. Και το ετοίμασε με σένα και με μένα. Το αποδεχόμαστε αυτό? Για έχουμε μέσα στο μυαλό μας τις δικές μας σκέψεις. Όλα αυτά που βλέπουμε έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Ο Αντίχριστος θα έρθει. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είτε αντιστέκεσαι μέσα στο Facebook, στο Facebook, στο YouTube, στο YouTube, στο ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να μιλάς, ό,τι και να λες. Ο Κύριος του είπε πήγαινε και νίκησε. Όμως στην ύφη του έχει πει ο Κύριος άλλα πράγματα. Αμήν. Να υψώσει και να αγιάσει το όνομά του. Να ξεχωρίσει το όνομά του. Λέει στον Εζεκίλ, η Εζεκίλ 11 και 19, και θέλω δώσει εις αυτούς καρδιά μία. Βλέπετε, η εκκλησία θα έχει καρδιά μία. Αμήν. Και πνεύμα νέο θέλω βάλει εν ημίν. Και αποσπάσα στη λίθινη καρδιά από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσει εις αυτούς καρδιά σάρκινην. Μας θυμίζει λίγο το να αποσπάσει τη λίθινη καρδιά. Όταν η καρδιά σου είναι λίθινη, οι νόμοι του Κυρίου δεν μπορούν να έχουν ισχύ. Δεν γίνεται. Όταν η καρδιά μας είναι σκληρή και γράμματα Κυρίου να είναι, χαραγμένα από τον Κύριο να είναι, δεν έχουν πέραση. Γιατί η καρδιά μου είναι πέτρα, είναι σκληρή. Όταν πέσει, λέει, ο σπόρος σε πέτρα, τι γίνεται? Πάει το κοράκι και τι κάνει? Χλαπ! Την αρπάζει. Και έχει πολλά κοράκια. Τσακ! Βγαίνεις έξω από την αίθουσα, σε περιμένει το κοράκι, και άμα η καρδιά σου είναι σκληρή, τι κάνει? Χλαπ! Την άλλη μέρα θυμάσαι τίποτα. Τα έχεις ξεχάσει όλα. Εάν η καρδιά μου είναι σφουγγάρι, θα τα απορροφήσει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να αποσπάσει. Ξέρει ότι η καρδιά μας τι είναι? Λίθινη. Πολλές φορές είναι πέτρα. Άμα έχουμε κάτι και δεν θέλουμε να το αφήσουμε, ο Κύριος θέλει να μας το πάρει, το τραβάει και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε και αντίσταση. Και ο Κύριος περιμένει και λέει, θα σπάσει αυτή την καρδιά, θα την αποσπάσει, θα την πάρει αυτή την καρδιά. Άφησέ τον, Κύριε. Πάρ' την αυτή την καρδιά, με κούρασε. Και λέει, θα βάλω μία μαλακή καρδιά μέσα στον άνθρωπο. Τι θέλεις αυτή τη μαλακή καρδιά? Για ποιο λόγο? Το λέει ο Κύριος για ποιο λόγο. Λέει, για να περπατούν, λέει, στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να εκτελούν αυτές. Και τι θα γίνει? Και λέει, και θέλω να είστε λαός μου και εγώ θέλω να είστε Θεός αυτών. Θέλεις να είσαι απλά χριστιανός ή θέλεις να είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Θέλεις να είναι ο Θεός Θεός σου και εσύ θέλεις να είσαι ο λαός του? Μιλάει παρακάτω για το όνομά του και λέει, εκείνον δεν τον οποίον η καρδιά περιπατεί κατά την επιθυμία των βδελυγμάτων αυτών και των μυαρών αυτών, τα σοδούς του τον θέλω να τα αποδώσει κατά της κεφαλής αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και λέει στο 23, και θέλω αγιάσει το όνομά μου το μέγα. Βλέπετε τι θέλει να κάνει ο Κύριος? Θέλει να το αγιάσει το όνομά του. Μέσα από πού? Όταν προσεύχομαι λοιπόν και λέω, Κύριε, αγιαστεί το όνομά σου. Ο Κύριος θέλει να το αγιάσει το όνομά του από πού? Από μέσα μου. Και για να αγιάσει το όνομά του, ο Κύριος θέλει να μου αποσπάσει την καρδιά αυτή, την σκληρή καρδιά. Θέλει να μου βάλει μια μαλακή καρδιά, ώστε το όνομά του να υψωθεί μέσα από τη ζωή μου. Γι' αυτό λέει να αγιαστεί το όνομά του. Αμήν. Και λέει, θα αγιάσω, λέει, το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών. Ποιος το βεβήλωσε το όνομά του? Όταν υπάρχει σκληρή η καρδιά, το όνομά του τι κάνει? Βεβηλώνεται. Το οποίο ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Ποιοι το βεβηλώσανε? Οι Ιουδαίοι. Ποιοι το βεβηλώνουνε? Χριστιανοί. Όταν δεν κάνουμε το θέλημά του. Και θέλουν συγνωρίσει τα έθνη. Θέλουμε να γνωρίσει τα Χανιά. Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσει ο άντρας σου? Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσουν οι γύρω μας, οι γείτονές μας? Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς που είναι δίπλα μας, στη δουλειά μας? Ο Θεός θα το κάνει. Όταν αγιάσουμε εμείς το όνομα του, θα ξεχωρίσουμε το όνομα του. Και γι' αυτό μας λέει: και θέλουσι γνωρίσει τα Χανιά ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος. Όταν ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Ο Ιησούς αγίασε τον Πατέρα μπροστά στους οφθαλμούς τους. Άσχετα το σταυρώσει. Αμήν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει ότι την ύφη του θα την αρπάξει. Αμήν. Θα μας φυλάξει εκ της ώρας. Αυτό μας λέει. Τώρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σωστά. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε σωστά, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Διαβάζεις την πρώτη εντολή που είναι χαραγμένη με το λόγο του Κυρίου, με το δάκτυλο του Κυρίου. Τι λέει η πρώτη εντολή? Άκουε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Άκουε Παυλή. Κύριος ο Θεός σου είναι Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Ο Κύριος το λέει προσωπικά σε μένα και από μένα εξαρτάται αν σπάσω αυτές τις πλάκες ή αν τη χαράξω μέσα στην καρδιά μου. Δεν το παίρνω ότι το λέει για όλη την Εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να το κάνω εγώ για να αγιαστεί το όνομά του μπροστά στην Εκκλησία. Αμήν. Όταν ευαγγελίζεις ανθρώπους θα φαίνεται ο αγιασμός του Κυρίου πάνω σου και θα φαίνεται το όνομά του. Είναι ένδοξο, αδερφοί, αυτό. Ένδοξο είναι. Όμορφο είναι. Αυτά που έζησε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε. Μας το υποσχέθηκε ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Για να πάρει τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις κατάρες μας, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας δώσει ένα καινούριο ένδοξο δρόμο. Και λέει: και θα σας δώσω καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας νέο και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου. Και θα σας κάνω να περιπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Παύλα βάζουμε εδώ. Ανατελεία. Για το επόμενο κήρυγμα. Δεν τελείωσα ούτε αυτό. Ας σηκωθούμε. Ο Κύριος θέλει λοιπόν να εκτελούμε τα διατάγματά του, να ξεχωρίσουμε το όνομά του. Είμαστε χαρούμενοι, αδερφοί, που είμαστε λαός του, που ακούμε το λόγο του, που ξέρουμε πού θα πάμε, από πού ερχόμαστε και πού θα πάμε. Για μας είναι οι εντολές του βαριές? Δεν έχουν βάρος οι εντολές. Για έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει πνευματικά, το να αγαπάς τον αδερφό σου όσο τον εαυτό σου δεν είναι βαρύ. Το να μην κουτσομπολεύεις δεν είναι βαρύ. Το να μην φωνεύσεις δεν είναι βαρύ. Το να μην σκοτώσεις, να μην μιχεύσεις δεν είναι βαρύ. Να μην ψευδομαρτυρήσεις δεν είναι βαρύ. Όλα αυτά δεν θέλεις να στα κάνουν. Άρα δεν θέλεις κι εσύ να τα κάνεις. Αυτός είναι ο λόγος του. Αυτός είναι ο λόγος του. Απλός είναι. Και παρόλα αυτά η σάρκα μας μας ζορίζει. Αλλά αυτή είναι για απώλεια. Το πνεύμα μέσα είναι για να κληρονομήσουμε την αυθαρσία του Κυρίου. Αμήν. Άμα θες να κληρονομήσεις εδώ στη γη, χτίζε, σπάε, ξαναχτίζε, ξανασπάε, ξανακτίζε όταν θα φτάσεις στα 80, πρώτα ο Θεός να φτάσουμε εκεί, θα σκέφτεσαι την τελευταία κατοικία σου και θα λες, δεν πάω να δω τι θα γίνει και με αυτό το σπιτάκι. Όμως ο Κύριος δεν το σκεφτόταν αυτό. Αμήν. Όταν πήγαν να το βρούνε, λένε, πού ψάχνει το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Και λέει, όποιος πιστέψει στο Θεό, στον Κύριο, θα μας δώσει και ως ζωή, πόση, εν αφωνία. Να το πω διαφορετικά, ζωή αιωνία. Αμήν. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να είμαστε ο λαός σου, Κύριε. Είναι ένα βάρος ευθύνης, Κύριε. Να λέμε, Κύριε, ότι σε γνωρίζουμε, Κύριε. Πόσο μάλλον, Κύριε, να λέμε ότι είμαστε γη δική σου, Πατεράγια. Ότι εσύ είσαι ο Πατέρα μας. Ότι έχουμε γεννηθεί, Κύριε, από το πνεύμα σου, Πατεράγια. Από σπέρμα άφθαρτο, Κύριε, από το λόγο σου, Πατέρα. Αλλά θέλουμε, Κύριε, αυτό το έργο, Κύριε, που έχεις αρχίσει, Κύριε, μέσα μας και με ζήλο, Κύριε, προσπαθείς να το τελειοποιήσεις, Πατεράγια. Είμαστε εδώ αυτό το βράδυ να σε αφήσουμε, Πατεράγια. Να βγάλεις, Κύριε, αυτή την πέτρινη καρδιά από μέσα μας ή ό,τι έχει απομείνει, Κύριε, από αυτή την πέτρινη καρδιά, Πατεράγια. Να μπορέσεις εσύ να την αποσπάσεις, Κύριε, από μέσα μας. Ό,τι κομμάτι, Κύριε, ακόμα δεν σου έχουμε επιτρέψει να το βγάλεις, Πατεράγια. Και να μας βάλεις, Κύριε, μια καρδιά εύπλαστη, Πατεράγια. Μια καρδιά που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι τα λόγια, Κύριε, είναι λόγια ζωής αιωνίου, Πατεράγια. Μια καρδιά, Κύριε, που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι αυτά είναι γραμμένα, Κύριε, με το δάκτυλό σου, Πατεράγια. Να καταλάβουμε, Κύριε, την αξία, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγια. Και να επιποθήσουμε, Πατεράγια. Να γίνουμε, Κύριε, ο λόγος, Κύριε, που έγινε σάρκα, Πατέρα. Να φανερώσουμε και εμείς, Κύριε, το όνομά σου, Κύριε. Όπως εσύ Ιησού μου φανέρωσες το όνομα του Πατέρα σου για μας και σε εμάς, Πατεράγια. Να ελκύσουμε τις καρδιές στην αγάπη σου, Κύριε. Να τις ελκύσουμε, Κύριε, στο σταυρό σου, στη θυσία σου, Κύριε Σου Χριστέ. Κύριε. Να φύγουμε, Κύριε, από τα μάτια πράγματα του κόσμου, Κύριε. Και να γύρουμε, Κύριε, τους ανθρώπους, Κύριε, τη διάνοιά τους, Κύριε, στα αιώνια, Πατεράγια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε και τους ευλόγησε και αποκάλεσε το όνομα τους Αδάμ την ημέρα που τους δημιούργησε. Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια και γέννησε γιο σύμφωνα με την ομοίωσή του, σύμφωνα με την εικόνα του, και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ. Και οι ημέρες του Αδάμ, αφού γέννησε τον Σιθ, έγιναν 800 χρόνια. Και γέννησε γιους και θυγατέρες, και όλες οι μέρες του Αδάμ που έζησε έγιναν 930 χρόνια και πέθανε. Και ο Σιθ έζησε 105 χρόνια και γέννησε τον Ενός. Και ο Σιθ, αφού γέννησε τον Ενός, έζησε 807 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Σιθ έγιναν 912 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενός έζησε 90 χρόνια και γέννησε τον Καϊνάν. Και ο Ενός, αφού γέννησε τον Καϊνάν, έζησε 815 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενός έγιναν 905 χρόνια και πέθανε. Και ο Καϊνάν έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Μααλεήλ. Και ο Καϊνάν, αφού γέννησε τον Μααλεήλ, έζησε 840 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Καϊνάν έγιναν 910 χρόνια και πέθανε. Και ο Μααλεήλ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Ιάρεδ. Και ο Μααλεήλ, αφού γέννησε τον Ιάρεδ, έζησε 830 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μααλεήλ έγιναν 895 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενόχ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενόχ έγιναν 365 χρόνια. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό και δεν βρισκόταν πλέον, επειδή τον μετέθεσε ο Θεός. Και ο Μαθουσάλα έζησε 187 χρόνια και γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Μαθουσάλα, αφού γέννησε τον Λάμεχ, έζησε 782 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μαθουσάλα έγιναν 969 χρόνια και πέθανε. Και ο Λάμεχ έζησε 182 χρόνια και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Νόε, λέγοντας «Αυτός θα μας ανακουφίσει από το έργο μας και από το μόχθο των χεριών μας, εξαιτίας της γης που ο Κύριος καταράστηκε». Και ο Λάμεχ, αφού γέννησε τον Νόε, έζησε 595 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Λάμεχ έγιναν 777 χρόνια και πέθανε. Και ο Νόε ήταν ηλικίας 500 χρόνων και ο Νόε γέννησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ.
2: Γένεση κεφάλαιο 6. Και όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται επάνω στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν σε αυτούς θυγατέρες, βλέποντας η γη του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες από όλες όσες διάλεξαν. Και ο Κύριος είπε «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια». Κατά τις ημέρες εκείνες ήσαν οι γίγαντες επάνω στη γη. Και ακόμα ύστερα, αφού οι γη του Θεού είχαν μπει μέσα στις θυγατέρες των ανθρώπων και αυτές τεκνοποίησαν σε αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι ονομαστοί άνδρες από παλιά. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν επάνω στη γη και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Και ο Κύριος είπε «Θα εξαλείψω τον άνθρωπο που δημιούργησα από το πρόσωπο της γης. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, επειδή μεταμελήθηκα ότι τους δημιούργησα». Ο Νόε όμως βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν δίκαιος άνθρωπος, τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. ο Νόε περπάτησε μαζί με το Θεό. Και ο Νόε γέννησε τρεις γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και η γη διαφθάρηκε μπροστά στο Θεό και η γη γέμισε ολοκληρωτικά από αδικία. Και ο Θεός είδε τη γη και να, ήταν διεφθαρμένη, επειδή κάθε σάρκα είχε διαφθείρει το δρόμο της επάνω στη γη. Και ο Θεός είπε στον Νόε, «Το τέλος κάθε σάρκας ήρθε μπροστά μου, επειδή η γη γέμισε ολοκληρωτικά αδικία από αυτούς. Και να, θα εξολοθρεύσω αυτούς και τη γη. Φτιάξε για τον εαυτό σου μια κυβωτό από ξύλα γόφερ, σε δωμάτια θα φτιάξεις την κυβωτό και θα την αλείψεις από μέσα και απ' έξω με πίσα. Και θα την κάνεις ως εξής. Το μεν μήκος της κυβωτού θα είναι 300 πύχες, το δε πλάτος της 50 πύχες και το ύψος της 30 πύχες. Θα φτιάξεις μια στέγη στην κυβωτό και θα την τελειώσεις από πάνω σε ένα πύχη και την πόρτα της κυβωτού θα τη βάλεις από τα πλάγια. Θα τη φτιάξεις με κατόγια, διόροφα και τριόροφα. Και εγώ, πρόσεξε, εγώ επιφέρω κατακλυσμό των νερών επάνω στη γη για να εξολοθρεύσω κάθε σάρκα που έχει μέσα της πνεύμα ζωής κάτω από τον ουρανό. Κάθε τι που βρίσκεται επάνω στη γη θα πεθάνει και θα αστήσω τη διαθήκη μου σε σένα και θα μπεις μέσα στην κυβωτό εσύ και η γη σου και η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιο σου μαζί σου. Και από κάθε ζώο, κάθε είδους σάρκας, ανά δύο από όλα θα βάλεις μέσα στην κυβωτό για να φυλάξεις τη ζωή τους μαζί σου. Αρσενικό και θηλυκό θα είναι. Από τα πουλιά, σύμφωνα με το είδος τους. Και από τα κτίνη, σύμφωνα με το είδος τους. Από όλα τα έρπετα της γης, σύμφωνα με το είδος τους. Ανά δύο από όλα θα μπουν μέσα μαζί σου για να φυλάξεις τη ζωή τους. Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου από κάθε φαγητό που τρώγεται και συγκέντρωσε το κοντά σου, για να είναι σε σένα και σε αυτά για τροφή. Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο Θεός. Έτσι έκανε.
3: Ψαλμός 7. Ύμνος του Δαβίδ που έψαλε στο Κύριο σε σχέση με τα λόγια του Χους, του Βενιαμίτη. Κύριε ο Θεός μου, σε σένα ελπίζω. Σώσε με από όλους εκείνους που με καταδιώκουν και ελευθέρωσέ με. Μήπως και ο εχθρός αρπάξει σαν λιοντάρι τη ψυχή μου και τη διασπαράξει χωρίς να υπάρξει ελευθερωτής. Κύριε ο Θεός μου, αν εγώ το έπραξα αυτό, αν στα χέρια μου είναι ανομία, αν ανταπέδωσα κακό σε εκείνον που ειρηνεύει μαζί μου ή κατέθλιψα εκείνον που ανέτεια με καταδιώκει, ας καταδιώξει ο εχθρός τη ψυχή μου και ας την φτάσει. Και ας καταπατήσει στη γη τη ζωή μου και ας καταβάλει τη δόξα μου στο χώμα. Σήκω, Κύριε, στην οργή σου, υψώσου, εξαιτίας της λύσας στον εχθρό μου. Σήκω επάνω για μένα για την κρίση που πρόσταξες. Και θα σε περικυκλώσει η σύναξη των λαών. Και εσύ, επίστρεψε, κάθισε υψηλότερα από αυτή, σε ύψος. Ο Κύριος θα κρίνει τους λαούς. Κρίνε με, Κύριε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου και σύμφωνα με την ακεραιότητά μου που είναι μέσα μου. Ας τελειώσει πλέον η κακία των ασεβών. Και στερέωσε το δίκαιο, εσύ, ο δίκαιος Θεός, που εξετάζεις καρδιές και νεφρά. Η ασπίδα μου είναι στο Θεό, που σώζει τους ευθύς στην καρδιά. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και Θεός που οργίζεται κάθε ημέρα. Αν ο ασεβής δεν επιστρέψει, θα ακονίσει τη ρομφαία του. Έχει τεντώσει το τόξο του και το ετοίμασε. Και γι' αυτόν ετοίμασε όργανα θανάτου. Προσάρμοσε τα βέλη του ενάντια στους διώκτες. Δες, ο ασεβής κυλοπονεί ανομία και συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψέμα. Έσκαψε λάκκο και τον βάθινε, όμως αυτός θα πέσει στο βόθρο που έκανε. Η πονηρία του θα επιστρέψει ενάντια στο κεφάλι του και η καταδυναστία του θα κατέβει επάνω στην κορυφή του κεφαλιού του. Εγώ θα επαινώ τον Κύριο σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του και θα ψαλμωδώ στο όνομα του Κυρίου του Υψίστου.
4: Ψαλμός 8. Στον αρχιμουσικό επάνω σε Γητίδ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη, ο οποίος έβαλε τη δόξα σου πιο ψηλά από τους ουρανούς. Από στόμα νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεση, ένεκα τον εχθρό σου για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια που εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να το θυμάσαι,
3: ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι? Εσύ, μάλιστα, τον έκανες λίγο πιο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες. Τον κατέστησες κυρίαρχο επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα επέταξες κάτω από τα πόδια του. Όλα τα πρόβατα και τα βόδια, ακόμα δε και τα ζώα του χωραφιού, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας, όλα εκείνα που διασχίζουν τους δρόμους των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη.
2: Κεφάλαιο 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, εκείνος κάθισε και οι μαθητές του πλησίασαν κοντά του. Τότε με την εξουσία του δασκάλου τους δίδαξε τη διδαχή αυτή. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δικός τους είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι απεχθάνονται τη βία, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι όσοι λαχταρούν να κυριαρχήσει το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, γιατί δική τους θα είναι αυτή η Βασιλεία. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με ψεύτικες συκοφαντίες εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο, σαν μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίζετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας διαβεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα κριθεί και αυτός με το μέτρο αυτό την ημέρα της κρίσεως. Ενώ όποιος τη στηρίσει και διδάξει έτσι τους άλλους, αυτός θα τιμηθεί πολύ την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην κάνεις φόνο, γιατί όποιος κάνει φόνο πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμη και όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδερφό του «ρακά», δηλαδή ανόητε, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει «μωρέ», δηλαδή ηλίθιε, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδερφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής στο χωροφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή.
5: Σε διαβεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και την τελευταία πεντάρα. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε η εντολή να μην διαπράξεις μοιχεία. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του μεγάλου βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Να λέτε μόνο ναι ή όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησε του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι, να το δώσεις. Και αν κάποιος θελήσει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν για να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατελεί τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες? Και αν έχετε φιλικές σχέσεις μόνο με τους αδερφούς σας, τι κάνετε παραπάνω από τους άλλους? Μήπως και οι ιδωλολάτρες δεν κάνουν το ίδιο? Να έχετε λοιπόν κι εσείς τέλεια αγάπη για όλους, όπως τέλεια είναι η αγάπη του ουράνιου πατέρα σας. Κεφάλαιο 6. Να προσέχετε την ευσέβειά σας. Να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους για να σας επιδοκιμάσουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Έτσι όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίσεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει. Και όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι, μπες στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει. Όταν προσεύχεστε, μη φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Να μην γίνετε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε προσκυνήσουν όλοι ως Θεό. Κάνε να έρθει ο καινούριος κόσμος της βασιλείας σου. Κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους. όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίσαμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να κλονιστούμε στον πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα νίκη παντοτινά η κυριαρχία, η δύναμη και η δόξα του καινούριου κόσμου. Αμήν. Γιατί αν συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρέσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρέσετε τους ανθρώπους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρέσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές, που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει. Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού, όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, είτε θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από την τροφή, και το σώμα δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως, ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει λίγο χρόνο στη ζωή του? Ή γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστοι? Μη έχετε λοιπόν άγχος και μη αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο δικός σας όμως ουράνιος πατέρας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό ζητάτε πρώτα απ' όλα να έρθει ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού και να επικρατήσει το θέλημά του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μη αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Από την αμαρτία, το σκοτάδι, μέσα στο θαυμαστό σου φως. Μας ευεργέτησες, μας έπλυνες με το αίμα σου, το Άγιο μας καθάρισες, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες λαό δικό σου. Είμαστε η νύμφη σου η Άγια, η δική σου, όπου εσύ εργάζεσαι, εσύ με το πνεύμα σου το Άγιο μοχθείς στο να φέρεις, Κύριε, την μεταμόρφωση, την ομοιότητα, να σου μοιάζουμε κατά πάντα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις και να χρήσεις το λόγο σου για μια άλλη μια φορά, ούτως ώστε, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, τον άρτο, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, το φρέσκο μάνα. Και ζητάμε εσύ να χρήσεις, να διαπεράσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας, ώστε να γίνει, Κύριε Ιησού, το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, να επιδράσει ο λόγος σου, Κύριε, και να φέρει τέλεια αλλαγή, Κύριε, να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της εικόνας σου, κατά πάντα να σου μοιάζουμε και να σταθούμε αντάξιοι της κλήσης σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Κάθε φορά που βγαίνει ένα παιδί του Θεού και ομολογεί και στέκεται για τον Κύριο, κάθε φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορείς να κρατηθείς, αλλά νιώθεις μέσα σου αυτή την όθηση από το Πνεύμα το Άγιο, το ότι να επικοινωνήσεις, να του δώσεις τον Ιησού, να του μιλήσεις για την αιώνια σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανταποκριθεί και ανταποκρίνεσαι στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η Εκκλησία, η δική μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουμε λάβει την ευεργεσία της σωτηρίας και ξέρουμε ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας, έχουμε καταλάβει τη θυσία, τι κόστισε η αμαρτία μας, ότι ήταν ανάγκη να ανέβει ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού παρά μόνο ο Άγιος, ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, που έζησε σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, όμως παρά τις πιέσεις του διαβόλου δεν υπέκυψε, έμεινε αναμάρτητος, Άγιος, και έτσι έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου. Και αυτό ισχύει βέβαια για κάθε έναν ο οποίος δέχεται αυτή τη θυσία μέσα στη ζωή του. Και θα πει, Κύριε, σε ευχαριστώ και δέχομαι την ευκαιρία που μου δίνεις. Δέχομαι τη θυσία σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι στη θέση σου. Γιατί εγώ έπραξα την ανομία και την αμαρτία. Και κατά τον νόμο, ο μισθός της αμαρτίας ήταν θάνατος. Η αγάπη του Θεού όμως, τι είπε ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, είπε, το παίρνω πάνω μου. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή. Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, δέχτηκε να σηκώσει το φορτίο, την κατάρα της αμαρτίας μας. Το θέμα, αδελφοί, είναι αφότου λάβαμε, αφότου δεχτήκαμε τον Κύριο, αφότου πιστέψαμε, τι γίνεται μετά. Έχει να κάνει με το «ΟΚΕΙ, αυτό μας βοήθησε». Μας βοήθησε ούτως ώστε εκεί που πιο μπροστά είχαμε ανασφάλειες, ήταν το σκοτάδι, χίλια δυο πράγματα, τώρα νιώθω την ειρήνη του Θεού. Αμήν. Μας βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα Του το Άγιο. Πάμε στην προσευχή, θα σηκώσει τα φορτία μας, τα βάρη μας. Θα απολαύσουμε τη χαρά και την ομορφιά του Πνεύματος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να δούμε όλο το φάσμα, τι ο λόγος του Κυρίου, τι μας ζητάει εν τέλει. Γιατί εάν μείνουμε μέχρι εκεί, αυτό θα είναι απλά εγωιστικό. Ο άνθρωπος θέλει και ψάχνει το καλύτερο. Θέλει μια όμορφη κοινωνία, να νιώθει την αγάπη. Αμήν. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα, αδελφέ, προσευχή σου. Αμήν. Όμως, αυτή η πίστη μας και η στάση καρδιάς το να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος περιμένει κάτι από μας. Περιμένει κάτι περισσότερο. Έχει κάτι περισσότερο. Έχει σχέδια. Γιατί απλά δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει ο γιατρός μια συνταγή. Έχουμε να κάνουμε με το ζωντανό Θεό. Έχουμε να κάνουμε με τον αναστημένο, τον ένδοξο, Ιησού, ο οποίος όπως και τότε, τον καιρό που περπάτησε πάνω στη γη, είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Είναι ο ίδιος, έχει την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα για τους ανθρώπους. Θέλει να σώσει, όπως έσωσε εσένα και εμένα, όπως μας έσωσε, θέλει να σώσει και τους υπόλοιπους. Και αυτό που θέλει, θέλω να δούμε στον Ιάκωβο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να συντελέσει ο λόγος που θα ακούσουμε, ούτως ώστε να μας κάνει ο Κύριος όπως Εκείνος θέλει, καρποφόρους αποτελεσματικούς μέσα στη Βασιλεία Του. Να φύγει

καρποφόρα. Να λέμε την ώρα των ομολογιών και να μην προλαβαίνουμε ο ένας μετά τον άλλον. Το τι συνέβηκε. Πόσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε, να διακηρύξουμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Λέει ο Ιάκωβος στο 17, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Μας λέει λοιπόν, μας μιλάει εδώ ο Παύλος για την πίστη η οποία έχει έργα. Η πίστη μας περιμένει ο Κύριος να καρποφορήσει όπως το δέντρο το οποίο το φυτεύει ο Γεωργός και περιμένει την ώρα αφότου πάρει την τροφή από το έδαφος να κάνει καρπούς. Το ίδιο και το κάθε ένα παιδί του Θεού καθώς φυτεύτηκε μέσα στην άμπελο. Είμαστε ένα κλίμα. Περιμένει την ώρα της καρποφορίας. Και λέει, εάν λέει πεις εσύ, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει, ξέρεις κάτι, εγώ έχω πίστη. Κάποιος να πει, μα εγώ έχω έργα. Και έρχεται να βάλει την τάξη εδώ ο Παύλος και μας λέει, δεν μπορείς να πεις, εγώ υποστηρίζω ότι είμαι της πίστης. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι το να κάνεις μόνο καλά έργα, αυτό είναι αρκετό. Και ξέρουμε ότι κάποιοι αυτό υποστηρίζουν σήμερα. Λένε να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις καλά έργα. Εδώ μας λέει ο Παύλος, δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Στο 21. Και τι θέλει να μας πει, αδελφοί. Καθώς πιστέψαμε, βλέπετε, η υπόθεση της πίστης μας είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε το Γιο Του. Τόσο ο Υιός, σαν άνθρωπος, είχε την ίδια καρδιά και τα σπλάχνα του Πατέρα, ούτως ώστε δέχτηκε να σηκώσει την κατάρα της αμαρτίας μας πάνω στο Σταυρό. Αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να τα κάνει. Μόνο η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό λέω ότι η σωτηρία μας είναι μια ιστορία αγάπης. Και τώρα, καθώς πιστέψαμε, έχουμε πίστη Θεού, τι περιμένει ο Θεός από μας. Να μπούμε μέσα σε αυτή την ιστορία αγάπης, να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του τη μεγάλη. Και εκεί φανερώνεται εάν πραγματικά έχεις αληθινή και γνήσια πίστη. Και λέει ο Ιάκωβος, τι λέει, δείξε μου την πίστη σου πώς. Καθώς έχεις καταλάβει και έχεις ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη αγάπη, έχεις πλέον βάλει το θέλημα του Κυρίου πρώτα απ' όλα στη ζωή σου και θέλεις να κάνεις τα αρεστά εις εκείνον. Η αγάπη σου για τον Κύριο παράγει πλέον τι? Έργο! Η πίστη σου πλέον σε εκείνον έχει, λέει, διαγάπης ενεργουμένη. Δεν μπορεί να μένει η πίστη σου ανενεργή. Γιατί αν μένεις μόνο με την πίστη,
Τι λέει παρακάτω.

0: Ο Ιάκωβος τι λέει λίγο πριν, στο 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Τι μας λέει εδώ? Αν θέλεις να πεις ότι εγώ έχω μόνο την πίστη και σταματάς μέχρι εκεί, σου λέει ότι αυτή η πίστη είναι νεκρή. Και ξέρετε πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, αδελφοί? Όχι ότι ο ληστής πάνω στο σταυρό πίστεψε, αλλά δεν έκανε έργα. Και η πίστη του όμως, καθώς δέχτηκε, δεν είχε άλλο περιθώριο, αλλά ήταν η καρδιά του μέσα ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Και δεν ήταν νεκρή αυτή η πίστη, ζωντανή, και τον έσωσε, λέει, σε λίγο θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Όταν όμως, ενώ έχεις δεχτεί τον Κύριο, έχεις την πίστη του Θεού και έχεις μπροστά σου τη ζωή, την καθημερινότητα, το αύριο, το μεθαύριο, τα επόμενα χρόνια, και αυτή η πίστη δεν ενεργείται, δεν παράγει δηλαδή έργο, τότε αυτή η πίστη θα καταντήσει νεκρή, ανενεργή δηλαδή. Θα έχει τέτοια, θα φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο, όπως είναι τα λιμνάζοντα νερά, θα αρχίσει εκεί ο εχθρός να φέρει σκάνδαλα, προβλήματα. Παρακάτω μας λέει, μας δίνει τα παραδείγματα του Αβραάμ, όπως και της Ραάβ, της Πόρνης, η οποία στάθηκαν με πίστη, και λέει όμως ότι κάπου, λίγο παρακάτω, διότι λέει, καθώς το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και όταν λέμε πάντα έργα, εννοούμε έργα τα οποία πηγάζουν από αγάπη ανταπόκρισης προς τον Κύριο. Η αγάπη μας προς εκείνον παράγει έργα πίστης. Και λέει παρακάτω ότι, κάπου λέει ότι η πίστη, καθώς παράγει έργα, τελειούται. Δηλαδή, καθώς εργάζεσαι, καθώς πράττεις το θέλημα του Κυρίου, εκεί είναι που αυξάνει η πίστη από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Δηλαδή, ο Κύριος το έχει κάνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις, να τα γευτείς μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μόνο καθώς παράγεις έργο. Το να ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά οι προτεραιότητες της ζωής μας μπορεί να δείχνουν κάτι άλλο. Και ο Κύριος το έθεσε ως εξής. Θα τους γνωρίσετε, λέει, από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια. Έτσι κάθε καλό δέντρο κάνει καλό καρπό. Το σαπρό δέντρο δεν μπορεί να κάνει καλούς καρπούς. Άρα λοιπόν από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και λέει αλλού ότι δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού ο καθένας που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά ποιος? Εκείνος, λέει, ο οποίος έπραξε το θέλημα του Κυρίου. Και είναι, αδελφοί, η ώρα να αναλογιστούμε ο καθένας μας, Κύριε, με κάλεσες. Θέλω να με χρησιμοποιήσεις. Ο αγρός είναι μεγάλος. Τα στάχια είναι έτοιμα. Φανέρωσέ μου εσύ. Δείξε μου εσύ. Έλα κοντά. Έλα κοντά στους εργάτες. Έλα κοντά την ώρα της προσευχής. Έλα από νωρίς στην εκκλησία. Έλα να γίνουμε πραγματικά ένα. Ούτως ώστε να εργαστούμε και να αποδείξουμε έτσι την πίστη μας. Έχει γίνει μια παρανόηση της σχέσης πίστης και έργων. Πολλές φορές δηλαδή και πολλοί υποστήριζαν ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως, άλλοι έλεγαν ότι η σωτηρία είναι δια των έργων. Ποια είναι η χρυσή τομή? Ναι μεν, η σωτηρία είναι δια της πίστεως, αλλά αφότου πιστέψουμε, η καρδιά που έχει ευεργετηθεί, ο Κύριος αυτό που περιμένει είναι θεράπευσε τους 10. Ο ένας επέστρεψε και είπε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Μας θεράπευσε όλους. Περιμένει τώρα, πεις, Κύριε, ιδού εγώ. Είμαι δούλος της αγάπης σου πλέον. Τι θέλεις από μένα? Το να συνεχίσεις τον δρόμο σου, να κάνεις το δικό σου το θέλημα, δεν είναι αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο. Και αν δεν ευαρεστείται ο Κύριος, τι γίνεται μετά στη ζωή σου? Δεν θα έχεις βάλει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Συνεχίζεις, θα έρθουν καταστάσεις, δυσκολίες, σκάνδαλα και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να σταθείς. Με αυτή την έννοια, γιατί λέει αλλού, ο υπομείνας μέχρι τέλους θα σταθεί, θα σωθεί. Το ασφαλές είναι, πλέον έλατε να κάνουμε έργα πίστης. Το πρώτο έργο είναι στην προσευχή. Να εδραιωθεί βαθιά η καρδιά μέσα στις ομορφιές του Θεού, στον καρπό του αγιασμού. Λέει, πράττεις τα αρεστά σε Αυτόν. Πλέον αρχίζεις να γίνεσαι της υπακοής, του αγιασμού, της παράδοσης εκείνων, της αφιέρωσης. Αρχίζεις να έχεις και να ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη, να αγαπάς το σώμα, να θέλεις να απλωθεί η Βασιλεία του Κυρίου. Αυτό, αδελφοί, είναι έργο πίστης. Είναι πλέον έργο πίστης. Και αυτό, ξέρεις, φαίνεται. Φαίνεται. Όταν είσαι για τον εαυτό σου, είσαι ξεχωρισμένος. Έρχεσαι, φεύγεις. Αυτό είναι. Ο Κύριος σου λέει, είσαι μέλος, είμαστε μέλη αλλήλων. Έλα, θέλω να συμμετάσχω, θέλω να βοηθήσω. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος? Κύριε, δώσε μου την καρδιά του υπηρέτη. Αυτή την πίστη επαινεί ο Ιάκωβος και αυτή η πίστη είναι που παράγει έργο. Φιλιππησίους, στο Α11, μας λέει να γίνουμε πλήρης καρπών δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού. Η ζωή σου, το δέντρο σου να γίνει πλήρης καρπών, καρπούς δικαιοσύνης. Εβραίους στο σίγμα 10. διότι δεν είναι ο Θεός άδικος, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Τι περιμένει, Κύριος? Το έργο σας, τον κόπον της αγάπης σας. Δεν έθεσε σε άλλους, αδελφοί, ο Κύριος τη διακονία αυτή της καταλλαγής, της διαλλαγής, το να διαλλάξουμε τον κόσμο προς τον εαυτό του. Περιμένει εμάς. Και το περιμένει μέσα από την ανταπόκρισή μας στην αγάπη του. Γι' αυτό λέω ότι η υπόθεση της πίστης μας είναι ιστορία αγάπης. Και ο Κύριος πολλές φορές νιώθει ότι η αγάπη είναι μονόπλευρη. Ξέρετε τους ερωτευμένους. Ο ένας να αγαπάει και ο άλλος να είναι στον κόσμο του. Τι περιμένει, ανταπόκριση για να τελειωθεί αυτή η αγάπη. Αμήν. Και πώς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του? Πώς? Όταν η πίστη μας σε εκείνον, η αγάπη μας σε εκείνον, αποδεικνύεται ενώ παράγουμε τα έργα του, ενώ κάνουμε το θέλημά του. Δεν ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε το όνομά του. Να ξέρεις, κάθε φορά που ντρέπεσαι ή φοβάσαι για τη δουλειά σου, πληγώνεις τον Κύριο. Κάθε φορά που στέκεσαι όμως και ομολογείς το όνομά του, εκείνος χαίρεται. Γιατί ανταποκρίνεσαι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη που έδειξε και φανέρωσε σε σένα. Αμήν. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, ό,τι κάνουμε, λέει, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι να ξέρει ότι δεν το κάνεις για τους άλλους, αλλά για εκείνον. Έχει να κάνει πώς εκλαμβάνεις το κάθε τι. Σας είχα πει κάποτε μια ιστορία ότι ήταν τρεις οι οποίοι πελεκούσαν κάποια μάρμαρα. Και περνάει κάποιος και τους λέει, βρε εσείς τι κάνετε εκεί? Λέει ο ένας, σπάω πέτρες. Λέει ο άλλος, ένα μεροκάματο ήρθα να βγάλω. Και ο τρίτος, επειδή είχαν να φτιάξουν ένα χτίριο, μια εκκλησία τέλος πάντων, λέει, εδώ είμαι γιατί θα φτιάξω μια εκκλησία. Έχει να κάνει, τι κάνεις εδώ σήμερα? Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Γιατί είναι ωραία, περνάμε όμορφα? Επειδή αγαπάω τον Κύριο και ήρθα να λατρεύσω με το λαό του, το όνομά του. Και θέλω να με χρησιμοποιήσει για το έργο του, γιατί έχει να κάνει θαυμάσια ο Κύριος και θέλω να βοηθήσω στον απλωθεί η βασιλεία του. Έχει να κάνει, αδελφοί, πώς εκλαμβάνεις μέσα σου. Κύριος επενδύει πάνω μας. Εργάζεται πάνω μας. Αλλά περιμένει την ώρα της καρποφορίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να θυμόμαστε. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Ο Κύριος έχει για τον καθέναν μας ένα έργο. Δεν είναι τίποτε το οποίο δεν είναι χρήσιμο μέσα στη Βασιλεία Του. Η στάση της καρδιάς σου, το να θέλεις να ενωθείς με το σώμα. Αδελφοί, το θεωρώ ότι είναι η οριμότητα, ο πιστός οριμάζει όταν μέσα του θέλει να είναι με τα αδέλφια, απολαμβάνει και χαίρεται την κοινωνία των αδελφών. Αυτό το θεωρώ ότι είναι η καρδιά του Κυρίου. Θέλεις να είσαι μαζί. Θέλεις να είσαι ενωμένος με τον αδελφό σου. Μα μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Δεν είναι τέλειος. Δεν πειράζει. Είναι πλημμένος με το αίμα το Άγιο και στέκεται και αγωνίζεται. Και είναι αδελφός σου. Αυτό είναι πιο πολύτιμο. Τα υπόλοιπα, ο Κύριος θα τα φτιάξει. Όπως θα φτιάξει και εσένα. Αμήν. Όταν ακούσω, αχ, μα ξέρεις η Εκκλησία έτσι ή αλλιώς, ξέρετε τι σκέφτομαι. Πω, πω, το άτομο έχει εξαπατηθεί. Το πρόβλημα δεν είναι η Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι το άτομο, οι επιρροές και ο τρόπος που σκέπτεται. Ο διάβολος έχει πειράξει και πρέπει να μετανοήσει. Γιατί η Εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου στέκεται. Αμήν. Θέλω να πάρουμε αυτό το μήνυμα αυτό το βράδυ. Ο Κύριος είπε ότι εγώ, λέει, δεν ζητώ τη δόξα τη δική μου, αλλά τη δόξα του πέμψαντός με πατρός. Πώς δίναστε εσείς να πιστέψετε που ζητάτε να πάρετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Τα κίνητρα της καρδιάς, όταν ανταποκρίνονται στην αγάπη του Θεού, ποτέ μα ποτέ δεν θέλεις να πάρεις κάτι για τον εαυτό σου. Το κάνεις για να ευαρεστήσεις εκείνον. Και είσαι διατεθειμένος να ζημιωθείς ακόμα. Γιατί ξέρεις ότι εκείνος είναι δίκαιος και είναι μισθαποδότης. Ήρθαν οι Ιουδαίοι στον Ιωάννη να βαπτιστούν. Και ο Ιωάννης τι τους είπε. Γεννήματα εχιδνών. Κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας. Και εκείνο που νιώθω, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας πει, περιστερά μου, γιατί είμαστε οι δικοί Του. Είναι η ώρα να κάνετε και να κάνουμε καρπούς αντάξιους της μετάνοιάς μας και της μεταστροφής μας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έρχεται, το βλέπουμε. Πες, Κύριε, είναι ένα θέμα που είναι πολύ ζωτικό. Είναι δυνατόν η πίστη μου να είναι νεκρή? Μήπως είναι νεκρή? Πώς θα διαπιστώσω ότι είναι ζωντανή? Τι κάνω για σένα? Τι κάνω για σένα που με αγάπησες και έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής? Πλήρωσες για μένα, με αγάπησες τόσο, με αγαπάς, με ευλογείς. Τι κάνω για σένα? Όλα τα δικά μου. Και μια Κυριακή θα πάω λίγο στην εκκλησία. Δεν θέλει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Δεν το θέλει. Να αλλάξουμε προτεραιότητες θέλει. Να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί μας. Και θέλει ανταπόκριση για να τελειωθεί η αγάπη Του. Και όλο αυτό είναι μια απόλαυση. Εργάζεσαι για εκείνον, κάνεις για εκείνον, αλλά ο ζυγός τι είναι, ελαφρύς. Είναι ελαφρύς γιατί στην ουσία ο Κύριος έρχεται και τον σηκώνει. Επειδή είσαι μέσα στην ιστορία της αγάπης, δεν σου είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν σου είναι δύσκολο να ομολογήσεις το όνομά Του. Γιατί τον νιώθεις. Απολαμβάνεις κάθε στιγμή, χαίρεσαι, ψάλλεις. Και είναι το φυσικό επακόλουθο να μιλήσεις για εκείνον. Στην Εφεσίους, στο Β 10 μας λέει ότι είμαστε αυτού ποίημα είμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προς έργα καλά. Είμαστε χτισμένοι πάνω στο βράχο των αιώνων. Είμαστε δούλοι της αγάπης Του. Τώρα περιμένει. Και ο καθένας θα το ζητήσουμε στον Κύριο. Κύριε, χρησιμοποίησέ με για τη δόξα Σου. Δεν θέλω να μείνω μόνο με την πίστη. Δεν θέλω εκείνη την ημέρα να μου πει ο Κύριος, ωραία, αφότου πίστεψες, τι έκανες για μένα. Και δεν θέλω να βάλουμε στο μυαλό μας μεγάλα πράγματα, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Κύριος είναι η στάση της καρδιάς σου. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη χάρη Του. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τον αδελφό σου. Ότι ανήκεις σε ένα σώμα. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος θα σου δείξει, θα σου φανερώσει. Όταν Του ζητάς, πού μπορώ να βοηθήσω, Κύριε. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος, Κύριε. Όταν Το ζητάς και πραγματικά θέλεις η πίστη σου να είναι ενεργή, να παράγει έργο από αγάπη, θα δείτε θαυμάσια αποτελέσματα. Θα βλέπουμε έναν προς έναν να στέκεται και ξέρετε, χαίρομαι όταν βλέπω έναν αδελφό να στέκεται για τον Κύριο χωρίς να τον νοιάζει τίποτε άλλο. Στέκομαι επειδή αγαπάω τον Κύριο, εάν εσύ δεν το κάνεις, εγώ θα το κάνω όμως, επειδή τον αγαπάω. Αυτό όμως δουλεύει το να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Το πώς σκέφτομαι, λοιπόν, η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τα έργα μας. Ορίζει την ποιότητα των έργων μας. Η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω. Τι θα βάλω πρώτο, τι θα βάλω δεύτερο, τι θα βάλω τελευταίο. Και ο Κύριος το βράδυ αυτό σου λέει, βάλ τον πρώτο. Βάλ τον πρώτο. Μην τον αφήνεις να περιμένει ανταπόκριση στην αγάπη Του. Αλλά πες, Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη Σου και θέλω Εσύ να σηκώσεις ό,τι εμπόδιο είναι στην καρδιά μου, ώστε να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγαλειώδη αγάπη Σου, Κύριε. Να νιώθω, Κύριε, ότι Εσύ ευαρεστήσε με τη ζωή μου, με τις πράξεις μου και οδήγησέ με. Οδήγησέ με από μικρά πράγματα, Κύριε. Από μικρά βήματα, Κύριε. Γιατί είμαι αδύναμος. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θέλω να πράξω τα ρεστά σε σένα, Κύριε. Να ρέσω σε σένα. Να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής σου, Κύριε. Της εμπιστοσύνης σου, της αγάπης σου. Ναι, σωτήρα μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, εσύ μας φανερώνεις, Κύριε, την καρδιά μας, Κύριε, μας φανερώνεις το κάθε τι. Μπορεί πολλές φορές να νιώθουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς έχουμε δεχτεί τη σωτηρία, Κύριε, που εξασφάλισες για μας. Αλλά τώρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εσύ περιμένεις από μας. Περιμένεις να σταθούμε, Κύριε, για το όνομά σου. Περιμένεις να αλλάξουμε, Κύριε, να παραδώσουμε τη σαρκικότητά μας, να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο, Κύριε, της αμαρτίας, από τις επιρροές του κόσμου, από τις προτεραιότητες του κόσμου και να βάλεις και να κεντήσεις μέσα μας, Κύριε, τις δικές σου, τις ουράνιες προτεραιότητες. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνεις ένα λαό ο οποίος παράγει έργο αγάπης, Κύριε. Παράγουμε έργο αγάπης, αυτό σου ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, για να σώσεις την πόλη μας, να σώσεις τους νέους μας, Κύριε. Να σώσεις τις οικογένειες, να τις φυλάξεις, Κύριε, από τη λύσα του εχθρού, Κύριέ μου. Ναι, σωτήρα μας, να σώσεις τους ηλικιωμένους, Κύριε. Να σώσεις, να κάνεις σωτηρία μεγάλη εσύ, Κύριε. Απ' άκρου εις άκρου στον τόπο μας, Κύριε. Στο νησί μας, στη χώρα μας, Κύριε. Στα γύρω έθνη, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, σώτερ μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ θα κάνεις. Περισσότερο από ό,τι σου ζητούμε ή νοούμε, Κύριε. Περισσότερο, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 7. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Ήσελθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών λάβε εις αυτόν 7-7, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών των μη καθαρών ανά 2, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των πτηνών του ουρανού 7-7, άρσεν και θύλι, για να διατηρήσεις σπέρμα επί προσώπου πάσης της γης. Επειδή έτη με τα 7 ημέρας, εγώ φέρω βροχήν επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας, και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίον επίησα. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ήτο δε ο Νόε 600 ετών ότε έγινε ο κατακλυσμός των υδάτων επί της γης. Και εισήλθεν ο Νόε και η ιή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την Κιβωτόν εξαιτίας των υδάτων του κατακλυσμού. Από των κτηνών των καθαρών και από των κτηνών των μη καθαρών και από των πτηνών και από πάντων των ερπόντων επί της γης 2-2 εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν άρσεν και θύλι καθώς προσέταξεν ο Θεός εις τον Νόε. Και μετά τα 7 ημέρας, τα ύδατα του κατακλυσμού επήλθον επί της γης. Το 600 έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερον μήνα, την 17η ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίστησαν πάσε επί γη της μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτε των ουρανών ηνύχθησαν. Και έγινεν ο ιετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Κατά την αυτήν ταύτην ημέραν, εισήλθεν ο Νόε και η ιή του Νόε, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ, και η γηνή του Νόε, και ετρεις γυναίκες των ιών αυτού μεταυτών, εις την Κιβωτόν. Αυτοί και πάντα τα ζώα κατά το είδος αυτών, και πάντα τα κτίνη κατά το είδος αυτών, και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γης κατά το είδος αυτών, και πάντα τα πτηνά κατά το είδος αυτών, και πάν πτερωτών παντός είδους. Και εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν 2-2 από πάση σαρκός ή της έχει πνεύμα ζωής. Και τα εισερχόμενα, άρσεν και θύλι από πάση σαρκός, εισήλθον καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Και έκλεισεν ο Κύριος την Κιβωτόν επάνω αυτού. Και έγινεν ο κατακλυσμός 40 ημέρας επί της γης. Και επληθύνθησαν τα ύδατα και εσήκωσαν την Κιβωτόν και υψώθη υπεράνω της γης. Και εκρατεούντο τα ύδατα και επληθύνοντο σφόδρα επί της γης. Και η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τα ύδατα υπερεκρατεούντο σφόδρα επί της γης. Και εσκεπάστησαν πάντα τα όρητα υψηλά, τα υποκάτω παντός του ουρανού. 15 πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και εσκεπάστησαν τα όρη. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πτηνών και των κτηνών και των ζώων και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης και πας άνθρωπος. Εκ πάντων των όντων επί της ξηράς, πάντα όσα είχον πνοήν ζωής εις τους μικτήρας αυτών απέθανον. Και εξηλήφθη πάν το υπάρχον επί του προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, και εξηλήφθησαν από της γης. Έμενε δε μόνον ο Νόε και όσα ήσαν μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και κρατεούντο τα ύδατα επί της γης, 150 ημέρες.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 8.
1: Και ενεθυμήθη ο Θεός τον Νόε, και πάντα τα ζώα, και πάντα τα κτίνη, τα μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και διεβίβασεν ο Θεός άνεμον επί την γην, και τα ύδατα εστάθησαν. Και εκλείστησαν επί γη της Αβύσσου, και οι καταράκτε του ουρανού, και εκρατήθη ο ιετός από των ουρανών. Και εσύροντο τα ύδατα από της γης κατά συνέχειαν, και ολιγόστευον τα ύδατα, μετά τα 150 ημέρας. Και εκάθισεν η Κιβωτός την 17η του 7ου μηνός επί των ωραίων Αραράτ. Τα δε ύδατα ολιγόστευον κατά συνέχειαν έως του 10ου μηνός. Την πρώτην του 10ου μηνός εφάνισαν εκορυφέ των ωραίων. Και μετά 40 ημέρας ίνιξεν ο Νόε την θηρίδαν της Κιβωτού την οποίαν είχε κάμει. Και απέστειλε τον κόρακα ως της εξελθών υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης. Και απέστειλε την περιστεράν, κατόπιν αυτού, δια να είδει αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γης. και μη ευρίσκουσα υπεριστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την Κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γης. Και εκτείνα στην χείρα αυτού, επίεσεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την Κιβωτόν. Και ανέμεινεν έτη άλλας 7 ημέρας, και πάλι να πέστειλε την περιστεράν εκ της Κιβωτού, και επέστρεψε προς αυτόν υπεριστερά προς το Εσπέρας, και ειδού ήτο εν το στόματι αυτής φύλων ελέας απεσπασμένων. Και εγνώρισεν ο Νόε ότι έπαυσαν τα ύδατα από της γης. Και ανέμεινεν έτη άλλας 7 ημέρας, και απέστειλε την περιστεράν, και δεν επανέστρεψε πλέον προς αυτόν. Κατά δε το 601 έτος του Νόε, την πρώτην του πρώτου μηνός, εξέλιπον τα ύδατα από της γης, και εσήκωσεν ο Νόε από την στέγην της Κιβωτού, και είδε, και ειδού εξέλιπε το ύδωρο από προσώπου της γης. Και την 27η ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γη. Και ελάλησαν ο Θεός προς τον Νόε λέγον, «Έξελθε εκ της Κιβωτού, σύ και η γηνή σου και η υή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Πάντα τα ζώα τα μετά σου, από πάση σαρκός και πτηνά και κτίνη και πανερπετών έρπων επί της γης, εξάγαγε μετά σου και ας πολλαπλασιαστώσιν επί της γης και ας αυξηθώσει και ας πληθυνθώσιν επί της γης. Και εξήλθεν ο Νόε και η υή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετά αυτού. Πάντα τα ζώα, πάντα τα έρπετα και πάντα τα πτηνά, παν ό,τι κινείται επί της γης, κατά τα ίδια αυτών, εξήλθον εκ της Κιβωτού. Και οκοδόμησεν ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και έλαβεν από παντός κτίνους καθαρού, και από παντός πτηνού καθαρού, και προσέφερεν ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου. Και ως φράνθη Κύριος ως μην ευωδίας, και είπε Κύριος εν τη καρδία αυτού, «Δεν θέλω καταραστεί πλέον την γην εξαιτίας του ανθρώπου, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού, ουδέ θέλω πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ σωμένη η γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ δεν θέλω σιπάς».
3: Ψαλμός θήτα. Εις των πρώτων μουσικών επί Μουθ Λαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια σου. Θέλω εφρανθεί και χαρίενση. Θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου ύψιστε. Όταν στραφώσιν η εχθρή μου εις τα οπίσω, πέσωση και αφανιστώσιν απέμπροσθέν σου. Διότι εσύ έκαμε στην κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων εν δικαιοσύνη. Επετίμησα στα έθνη. Εξολόθρευσα στον ασεβή. Το όνομα αυτόν εξήλειψας εις τον αιώνα του αιώνος. Εχθρέ, ερημώσεις εξέλιπον διαπαντός. Και κατηδάφισας πόλεις. Το μνημόσυνον αυτόν εχάθη με ταυτόν. Αλλά ο Κύριος διαμένει εις τον αιώνα. Ητίμασε τον θρόνον αυτού διακρίσιν. Και αυτό θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Και ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον εις τον πένιτα, καταφύγιον εν καιρό θλίψεως. Και θέλω συνελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον τον κατοικούντα εν Σιών. Αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού. Διότι όταν κάμνει εξήτηση νεμάτων, ενθυμείτε αυτούς. Δεν λησμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρουμένων. Ελέησόν με, Κύριε. Ιδέ την θλίψην μου την εκ των εχθρών μου, σύ ο υψώνων με εκ των πυλών του θανάτου. Δια να διηγηθώ πάσα στα συνέση σου, εν τε σπήλες της θυγατρός Ιών. Εγώ θέλω αγαλιάστε δια την σωτηρίαν σου. Τα έθνη κατεβυθίστησαν εις των λάκων των οποίων έκαμον. Εν τη παγίδη την οποίαν έκρυψαν, επιάστη ο πούς αυτών. Ο Κύριος γνωρίζεται δια την κρίσιν την οποίαν κάμνει. Ο ασεβής παγιδεύεται εν το έργο των χειρών αυτού. Οι ασεβείς θέλουσιν επιστραφή εις τον Άδην. Πάντα τα έθνη τα λησμονούντα των θεών. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί διαπαντός ο πτωχός. Η προσδοκία των πενήτων δεν θέλει απολεστεί διαπαντός. Ανάστηθη, Κύριε, ας μη υπερισχύει άνθρωπος. Ας κρυθώσει τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς. ας γνωρίσωσι τα έθνη ότι είναι άνθρωποι.
4: Ψαλμός Ιώτα.
3: Διατί, Κύριε, ίστασε μακρόθεν, κρύπτεσε εν καιρό θλίψεως, εν τη υπερηφανία του ασεβούς, κατακαίεται ο πτωχός. Ασπιαστώσιν εν τες πανουργίες τας οποίας διαλογίζονται. Διότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν, καταφρονεί τον Κύριον. Ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Εωδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκκρίση σου είναι πολλά υψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπεν εν τη καρδία αυτού. Δεν θέλω σαλευθεί από γενεάς εις γενεάν, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχίαν. Το στόμα αυτού γέμει κατάρας και απάτης και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού είναι κακία και ανομία. Κάθεται εν ενέδρα των προαυλίων, εν αποκρύφης, δια να φωνεύσει των αθώων. Η οφθαλμή αυτού παραμονεύουσι τον πένιτα. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέον εν το σπηλαίο αυτού. Ενεδρεύει δια να αρπάσει τον πτωχόν. Αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδη αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, δια να πέσωσιν η πτωχή εις τους όνυχας αυτού. Είπεν εν την καρδία αυτού. Ελισμόνησεν ο Θεός. Έκρυψε το πρόσωπον αυτού. Δεν θέλει ειδή ποτέ. Ανάστηθη, Κύριε Θεέ. Ύψωσον την χείρα σου. Μη λησμονήσεις τους τεθλιμένους. Γιατί παρόξινεν ο ασεβής των Θεών. Είπεν εν την καρδία αυτού. Δεν θέλει σε εξετάσει. Είδες, διότι εσύ παρατηρείς την αδικίαν και την ύβριν, για να ανταποδώσεις με την χείρα σου. Εισέ αφιερώνεται ο πτωχός. Εις των ορφανών, σύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψον τον βραχίωνα του ασεβούς και πονηρού. Εξερεύνησον την ασέβιαν αυτού, έως σου μη έβρις αυτήν πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλεύς εις τον αιώνα του αιώνος. Τα έθνη θελούσιν εξαλειφθεί εκ της γης αυτού. Κύριε, εισήκουσα στην επιθυμίαν των πενήτων. Θέλεις στηρίξει την καρδίαν αυτών, θέλεις κάμει προσεκτικόν το οτίον σου, δια να κρίνεις των ορφανών και των τεταπεινωμένων, ώστε ο άνθρωπος ο γήινος να μην καταδυναστεύει πλέον.
5: Με το Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε δια να μη κριθείτε, διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πώς θέλεις η πει προς τον αδελφόν σου, άφες να εκβάλα το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου, υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ειδή καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώσετε το άγιον εις τους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτα σας έμπροσθεν των χείρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τις πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωσιν. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ή τις άνθρωπος είναι από σας, ώστις, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον, και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν. Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός υφέρουσε εις την απώλειαν και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσε εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή τίνες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω, παν δέντρων καλών, κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλεις έλθει στην βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλο πράτον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια, και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άντρα φρόνιμων, ώστι σοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε, διότι ήτο τε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσο ακούουν τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνον αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστι σοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι δια την διδαχήν αυτού. Διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως οι γραμματείς. Το καταμαθέον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 8. Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, ίγγισε αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε, ότι οι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, «Είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνει εισέ». Και γιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και επίασε την χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός και εσηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, προσέταξε να αναχωρήσωσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγεις». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εαλόπεκες έχουσι φωλιάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν». Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, «Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτόν νεκρούς». Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. και η δου τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτω. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες: «Κύριε, σώσον ημάς, χανόμεθα». Και λέγει προς αυτούς: «Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι?» Τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες: «Ο ποιος είναι ούτος ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν?» Και ότι ήλθεν εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτόν δύο δαιμονιζόμενοι, εξερχόμενοι εκ των μνημείων, άγριοι καθ' υπερβολήν, ώστε ουδείς η δύνατο να περάσει δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες: «Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ προκαιρού να μας βασανίσεις? Ή το δε μακράν από αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένοι?» Και οι δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: «Εάν μας εκβάλεις, επίτρεψον εις ημάς να απέλθομεν εις την αγέλην των χείρων». Και είπε προς αυτούς: «Υπάγεται». Και εκείνοι εξελθόντες υπήγαν εις την αγέλην των χείρων. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, και απέθανον εν τεσίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και ελθόντες εις την πόλην απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν η συνάντησιν του Ιησού. Και οι δόντες αυτών παρακάλεσαν
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
6: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα, Κύριε, με το αγγίγμα σπασμένο στα πόδια Σου, ερχόμαστε να Σου δώσουμε όλη μας την αγάπη, Κύριε, και να ζητήσουμε να έρθεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο σήμερα το βράδυ να επισκεφθείς τον καθένα από μας. Η Εκκλησία Σου ακούει, Κύριε, και θέλουμε το Πνεύμα Σου να αλαλήσει, να ακούσουμε, Κύριε, τη δική Σου λαλιά. Εσύ είσαι ο ποιμένας μας ο καλός. Εσύ είσαι αυτός που μας φροντίζεις, μας οδηγείς, μας προστατεύεις, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και μίλησέ μας. Ενίσχυσε την πίστη μας. Ανανέωσε το Πνεύμα Σου μέσα μας, Κύριε. Το χρήσμα Σου ανανέωσε πάνω μας, Ιησού Άγιε. Την όρασή μας κάνει πιο λαμπρή, πιο ένδοξη, Χριστέ μου Άγιε, ώστε να καταλάβει η παρουσία Σου όλους τους τομείς της ζωής μας, Κύριε. Έλα και άνοιξε τώρα. Ενίσχυσέ μας με τη δική Σου χάρη. Άνοιξε τους λόγους Σου επάνω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θέλω να διαβάσουμε λίγο από την Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πρωτότοκο και τους πρωτότοκους. Όστις, εννοεί ο Υιός, είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, συγγνώμη, εκεί που λέει δι' αυτού, στο κείμενο λέει επειδή εν αυτό εκτίστησαν τα πάντα, δηλαδή μέσα στο Χριστό. Έτσι, αυτός είναι η βάση και το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος πάτησε για να φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει. Το κείμενο το βλέπετε, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τι βλέπουμε, αδελφοί, εδώ? Βλέπουμε την θέση του Χριστού ως προς τη δημιουργία. Και θέλω να μιλήσουμε, επειδή λέει πρωτότοκος πάσης κτίσεως, θέλω να το δούμε αυτό σε όλο το εύρος της Γραφής, να καταλάβουμε την τυπολογία η οποία συνδέεται με τον πρωτότοκο και να το συνδέσουμε αυτό με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων, που είμαστε όλοι εμείς. Αμήν. Γιατί είναι ωραίο ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει τη θέση που έχει λάβει από τον Κύριο, την αξία που έχουμε ενώπιον του Θεού. Ο διάβολος χαίρεται να μας αποπροσανατολίζει, να βλέπουμε δεξιά-αριστερά, μέσα στις δυσκολίες, στη ρουτίνα, τα προβλήματα, όλα αυτά, και χάνουμε τον προορισμό μας, χάνουμε το θησαυρό της ζωής. Και ο Κύριος δεν θέλει να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς απέδιδαν μεγάλη αξία στο μεγαλύτερο γιο, αποδίδοντάς του ξεχωριστά ωφέλη και υποχρεώσεις. Τα προνόμια του πρωτότοκου. Ήταν σημαντικός ο πρωτότοκος γιος, επειδή πιστευόταν ότι αντιπροσώπευε την κορυφή της ανθρώπινης δύναμης και ζωτικότητας. Για παράδειγμα, λέει ο Ιακώβ όταν ευλογεί τους γιους του στη Γένεση 49:3. Ρουβίν, ο πρωτότοκος μου, συ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεων. Έτσι έβλεπαν τον πρωτότοκο. Ισχύ και αρχή των δυνάμεών μου. έξοχος κατά την αξία και έξοχος κατά την δύναμη. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο Ρουβίν έχασε τα πρωτοτόκια, όπως λέμε παρακάτω. Γιατί? Γιατί δεν στάθηκε εισάξιος με την κλίση του, με τη θέση του σαν πρωτότοκος. Κοιμήθηκε με την Βαλά, την γυναίκα του Ιακώβ, και έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε τα πρωτοτόκια. Επίσης, το Ψαλμό 78-51, και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο, όταν ο Θεός ήθελε να σπάσει τη δύναμη της Αιγύπτου, επειδή υπέφερε ο λαός του Θεού 400 χρόνια, ήταν δούλοι, τους έσφαζε τα μωρά, έκανε ό,τι κάνουν όλοι αυτοί οι τύρανοι, οι οποίοι σηκώνονται σε κάποια διαστήματα μέσα στην ιστορία, και για να ελευθερώσει το λαό του, για να σώσει, προσέξτε το, για να σώσει τον λαό του ο Κύριος, τι αναγκάστηκε να κάνει? Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο την απαρχήν της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χάμ. Χάμ είναι, επειδή ο Μιζραήμ είναι γιος του Χάμ, έτσι, Μιζραήμ είναι Αίγυπτος. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει ο Θεός προκειμένου να σώσει. Το ίδιο θα κάνει και τον καιρό του Αντίχριστου. Θα τους πατάξει ο Κύριος. Θα σπάσει τις δυνάμεις τους, θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης για να φέρει ελευθερία και σωτηρία σε όλη τη γη. Και το κάνει ο Κύριος. Επίσης, το Λουκά 2:23, μιλώντας για την εξαγορά του Κυρίου, θα δούμε αυτό, λέει, καθώς διέγραπτε εν νόμο Κυρίου ότι παν άρσεν διανοίγουν μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Κάθε αρσενικό που ανοίγει μήτρα, είναι δηλαδή το πρώτο παιδί, είναι Άγιο. Τι θα πει Άγιο? Ξεχωρισμένο. Ξεχωρισμένο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, κοιτάξτε τι τυπολογία χτίζει ο Θεός. Τους βάζει αξίες και νόμους οι οποίοι έχουν ένα αντίτυπο. Ποιο είναι το αντίτυπο? Ο Χριστός και η Εκκλησία. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Θα είναι Άγιος τον Κύριο το πρωτοτοκό. Επομένως, το αποτέλεσμα ήταν ο πρωτότοκος γιος ότι γινόταν Κύριος κληρονόμος της οικογένειας. Το δικαίωμα πρωτοτοκίας του πρωτοτοκού περιλάμβανε διπλό μερίδιο της περιουσίας του νοικοκυριού και την ηγεσία της οικογένειας. Ξέρουμε από την ιστορία του Ιακώβ και του Ισάφ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία αυτή. Εάν πέθαινε ο πατέρας, όλη η ηγεσία πήγαινε στον πρωτότοκο γιο. Επίσης και πολλές ευθύνες αναλάβανε ο πρωτότοκος γιος για να σκεπάσει και να βοηθήσει την οικογένεια. Μάλιστα, στο Δευτερονόμιο 21:17 βλέπουμε πόσο ο Θεός τιμάει τη θέση αυτή του πρωτότοκου. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι κάποια γυναίκα, παντρεύει κάποιον μια γυναίκα και κάνει ένα γιο, αυτός είναι ο πρωτότοκος. Και μπορεί μετά να αποκτήσει μια άλλη γυναίκα και να θέλει να δώσει τα πρωτοτόκια στο γιο αυτής της γυναίκας, ο Θεός το απαγορεύει. Αλλά θέλει να γνωρίσει τον ιόν της μισουμένης, τη γυναίκα η οποία δεν αγαπιέται τόσο πολύ, δια πρωτότοκων, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάνω των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμειος αυτού, εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Βλέπουμε λοιπόν, ο Θεός του βάζει νόμο αυτό μέσα στο λαό του. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο μεγαλύτερος γιος συνήθισε να φροντίζει τη μητέρα του. Οι βασιλείς αναλάμβαναν τις γυναίκες του βασιλιά να τις φροντίζουν, να τρώνε, να πίνουν, να ντύνονται. Ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό που ο πατέρας άφηνε πίσω. Και τη φρόντιζε μέχρι το θάνατό της. Επίσης φρόντιζε και τις ανήπαντρες αδερφές. Ήταν δική του ευθύνη να τις αποκαταστήσει. Ο Κύριος τι έκανε με τη μητέρα του, αδερφή, θυμάστε. Ιωάννης 19:26. Επάνω στο σταυρό ήταν κάτω ο Ιωάννης, η μητέρα του Κυρίου και άλλες γυναίκες. Και λέει, ο Ιησούς λοιπόν, όσοι είδε τη μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον, εννοεί τον Ιωάννη, τον οποίον ηγάπα, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο Υιός. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, ιδού η μύτη σου. Και από εκείνη τη ώρα έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικία αυτού. Και λέω, κοιτάξτε, στο σταυρό ήταν, πέθαινε ο Κύριος, αλλά δεν άφησε την υποχρέωσή του προς τη μητέρα του. Κατέστησε υπεύθυνο τον Ιωάννη, γιατί ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας. Μάστε, η Μαρία λέει, γέννησε τον Ιωάννη αυτή τον πρωτότοκο. Και οι πρωτότοκοι, όπως και τα πρωτότοκα των ζώων, θεωρούνταν ότι ήταν ιερά για τον Θεό. Είχε απέτηση ο Θεός αυτά. Για παράδειγμα, λέει στη Γένεση 4:4, και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον. Τα ακούμε. Πρόσφερε από τα πρωτότοκά του. Γιατί, σε ποιον ανήκαν αυτά? Ανήκαν στο Θεό, που σημαίνει ότι τους είχε διδάξει ο Θεός πράγματα. Ήξεραν και ο Αδάμ και η Εύα, και μετά αυτοί δίδαξαν τον Κάιν και τον Άβελ. Από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Ενώ ο Κάιν πρόσφερε μόνο από τον καρπό των γεννημάτων του, που ήταν μόνο εξαρφή των προσφορά αυτή. Δεν είχε αίμα, δεν υπήρχε αίμα για να σκεπάσει ο Κύριος. Γι' αυτό και διδαχθήκε τη θυσία. Στην Έξοδο 13:1 λέει, και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγων πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικό μου είναι τούτο. Δικό μου είναι αυτό. Λεβιτικό 27:26. Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίο ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδής θέλει αφιερώσει αυτό, είτε μόσχος είτε αρνείο του Κυρίου είναι. Δηλαδή,

ενώ ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρος, κατέβηκε, έσπασε τις δύο πλάκες του νόμου και κάλεσε όποιος ήταν με τον Γιάχουε, τον Κύριο, να έρθει πίσω μου. Και οι μόνοι οποίοι ήρθαν πίσω από τον Μωυσή ήταν οι Λεβίτες. Και λέει, περάστε ο καθένας και πατάξτε όλους τους λάτρες του Μόσου. Και μέσα από τις οικογένειές τους παρακαλώ. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Δεν λυπήθηκε τις οικογένειες? Τώρα ο γιος να σκοτώσει τον μπαμπά ή τη μάνα ή τον αδερφό. Θυμάστε ο Κύριος τι μας είπε όταν μας καλεί? Όποιος αγαπά πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, υπέρεμε, δεν είναι άξιος σε μου. Γιατί? Τελικά θα χάσει την ψυχή του. Εάν αγαπάς κάτι άλλο πιο πολύ από τον Θεό, είσαι ειδωλολάτρης και αυτό είναι το τέλος της ειδωλολατρίας. Τι είναι? Ότι κόλαση. Χάνει την ψυχή του ο άνθρωπος. Και πήρε μια ολόκληρη φυλή από τις 13 που ήτανε, γιατί θυμάστε, αντί του Ιωσήφ, ο Ιακώβ έδωσε τους δύο γιους, γιατί ο Ιωσήφ τελικά πήρε τη διπλή μερίδα, σαν πνευματικός πρωτότοκος, γιατί ο Ρουβίν έχασε τα πρωτόκια του. Το ίδιο και οι άλλοι δύο αδερφοί, Σιμεών και ο Λεβί, γιατί τα χάσαν αυτοί? Θα μπορούσαν να είναι επόμενοι. Θυμάστε γιατί? Γιατί φέρθηκαν πάρα πολύ σκληρά με τους κατοίκους της Σιχέμ, τους σφάξανε όλους. Και ήταν μια αποτρόπαια πράξη που αυτό τους εμπόδισε να προχωρήσουν περισσότερο, να πάρουν ευλογίες, τουλάχιστον γίνες ευλογίες. Έτσι. Όμως αυτά είναι μαθήματα, αδερφοί. Είναι μαθήματα, είναι πράξεις που κάνουμε, οι οποίες μας στερούν πνευματικές ευλογίες. Γι' αυτό και χρειάζεται να διατηρήσουμε την αγνή αυτή στάση, την καρδιά μας, μέσα η καρδιά μας να είναι 100% δοσμένη στον Κύριο, με την έννοια του να είμαστε παρθένοι, αγνοί. Άσχετο αν είσαι παντρεμένος, έχει αυτό, δεν έχει να κάνει τίποτα. Θυμάστε τους 144.000 πόσους ονομάζει? Πώς θυμούνται, τι λέει? Ούτε οι παρθένοι είναι. Και δεν ήταν μόνο άντρες και γυναίκες, ήταν και ηλικιωμένοι και παιδιά. Αλλά είναι η ψυχή όταν είναι δοσμένη μόνο στον Κύριο. Και έχει εκείνον πάνω από όλους και όλα. Και διατηρήσει αυτή τη στάση και την αγάπη, λογίζεται παρθένος και τι άλλο? Τι άλλο λογίζεται? Πρωτότοκος. Θα το δούμε αυτό. Διότι παν πρωτότοκον είναι εμού στο 13 εδάφιο. Επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμ' αυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ. Από ανθρώπου έως τίνους, εμού θέλω συνείστε, εγώ είμαι ο Γιάχουε. Λέει. Δευτερονόμιο 15, 19 εδάφιο. Πάντα τα πρωτότοκα, όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου, τα αρσενικά, θέλεις αφιερώνεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θέλεις μεταχειριστείς εργασίαν των πρωτότοκων μόσων σου. Ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκο των προβάτων σου. Γιατί δεν σου απαγόρευε να το χρησιμοποιήσεις το πρωτότοκο? Δεν ήταν δικό σου. Δεν ήταν δικό σου. Επομένως, όταν μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, πέστε μου τώρα, είμαστε Λεβίτες? Είμαστε. Πόσοι λένε είμαστε, για να δω. Αμήν. Είμαστε ιερείς. Ποιο, όταν δεν ήσουν από τη φυλή του Λεβί, για να είσαι ιερέας, αλλά ήσουν από τον Ιούδα, όπως ήταν ο Κύριος μας, μπορούσες να γίνεις

0: Είναι ιερέας. Μόνο σε μία περίπτωση. Ποια ήταν αυτή η περίπτωση? Να ήσουν πρωτότοκο αρσενικό διανοίγων μήτρα. Μάσε την περίπτωση του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν αρσενικό πρωτότοκο διανοίγων μήτρα, ήταν ο πρώτος γιος της Άννας, της μητέρας του. Θα μπορούσε να τον είχε εξαγοράσει όπως η Μαριάμ και ο Ιωσήφ εξαγόρασαν τον Κύριο. Δώσαν, έδιναν μισό σύκλο ή πέντε σύκλους τώρα, δεν θυμάμαι, και μπορούσε το παιδί να πάει πίσω στην οικογένειά του. Η Άννα δεν εξαγόρασε τον Σαμουήλ, τον αφιέρωσε τον Κύριο και δικαιωματικά ήταν ιερέας. Αυτό ήταν το ιερατείο που είχε ο Ισραήλ πριν ακόμα θεσπιστεί ο νόμος, πριν ο Θεός καλέσει τους Λεβίτες και γίνει το Ααρωνικό ιερατείο. Πριν το ιερατείο εκείνο, όλοι οι πρωτότοκοι γη του Ισραήλ, άσχετα φυλή, αφιερώνονταν στον Κύριο και ήταν το ιερατείο του. Ό,τι ήταν πρωτότοκο, ανήκε στον Κύριο. Επομένως, όταν σε καλεί ο Κύριος να γίνεις βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς. Σε ποιον ανήκεις πλέον? Η ψυχή σου δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει, να υποκύψει ή να λατρεύσει οτιδήποτε άλλο. Είσαι αποκλειστικά δικός του. Γι' αυτό μας ονομάζει η Εκκλησία Πρωτοτόκων. Ανήκουμε σε εκείνον, αδελφοί. Και ο Θεός, ό,τι είναι δικό του, δεν του ζητάει απλά. Τι κάνει? Το απαιτεί. Το απαιτεί. Όταν έπαψαν να δίνουν τα πρωτότοκά τους και όλα αυτά, τι έγινε? Τι πάθανε? Καταστράφηκαν. Γιατί δεν έζησαν με τον νόμο που ο Θεός είχε θεσπίσει. Το ίδιο έχει πάθει και η Εκκλησία. Την έφτιαξαν ένα σύστημα κινούμενοι από τον Αυτοκράτορα και αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν, και η Εκκλησία έχασε και το λόγο, έχασε τον προορισμό της, την κλίση της, τα δώρα της, την ομορφιά της, τον αγιασμό της. Τα έχασε όλα, αδελφοί. Καταστράφηκε η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Και τώρα ο Κύριος ξανασηκώνει με τόσο κόπο και τόσες θυσίες και τόση αιματοχυσία μέσα στην ιστορία, μας ξανασηκώνει και ξανακαλεί ο Κύριος τους πρωτοτόκους, άνδρες και γυναίκες. Αφού ο Θεός έσωσε τον Ισραήλ από τη δουλεία στην Αίγυπτο, διέταξε τον λαό να αφιερώνει σε αυτόν κάθε πρωτότοκο αρσενικό άνθρωπο και πρωτότοκο ζώο. Έξοδος 22-29. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Το... Μήπως ο Θεός, αδελφοί, νοιαζόταν τώρα για τις απαρχές των σιτηρών? Για το αν είχε η βερικοκιά που φύτεψε την αυλή σου τα πρώτα 5-10 βερίκοκα που ήταν η πρώτη σοδιά, αν τα έτρωγε σε αυτά ή όχι, τον ένοιαζε? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι βαθύτερο έχει να μας πει εκεί. Γι' αυτό και έβαλε αυτούς τους νόμους και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τους στηρίσουν με πίστη. Τα ακούμε? Με πίστη. Όταν μας λέει να κάνουμε κάτι και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, το λέει αυτούς τους γάμους συνήθως. Λέει στη γυναίκα να είναι υποταγμένη στον άντρα της, στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του στην εκκλησία. Μα δεν μπορώ, όλο φωνάζει, με πίστη. Η γυναίκα, με πίστη, υποτάσσεται ως εις τον Κύριον. Ως εις τον Κύριον. Εάν δεν μάθουμε, αδελφοί, να ζούμε με την πίστη και τους νόμους που ο Θεός έχει θέσει, πού πάμε? Πού βαδίζουμε? Βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει, για τη σοφία που είναι η προσωποποίηση του Χριστού μέσα στη Βουλή του Θεού. Κύριος έκτισέ με, λέει η Εβδομήκοντα, αρχήν οδού αυτού. Πρώτον έργον αυτού, μιας θα βρακά θα πει έκτοτε, από τότε. Από πότε. Από όταν έγινε η αρχή, μέσα στη Βουλή του Θεού. Η βάση της δομής όλου του σχεδίου του Θεού στέκεται, εδράζεται επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία Του, στην αναμαρτησία Του, σε αυτό το οποίο θα φαινότανε μέσα στην ιστορία, καθώς στο πλήρωμα των καιρών θα ερχόταν ο Χριστός, θα γεννιόταν εκ Πνεύματος Αγίου και της Παρθένου Μαρίας. Έχει βάλει ο Κύριος θαυμάσιους νόμους μέσα στο Λόγο Του για να δεις το δρόμο, την οδό. Πού θέλει να βαδίζεις. Και γιατί όταν επιμένει ο Θεός, γιατί επιμένει. Γιατί θέλει το καλύτερο για το λαό Του. Και αν είναι κάποιος που ξέρει το καλύτερο, είναι ο Θεός. Είναι παντογνώστης, πάνσοφος, έχει δει τα πάντα στο τέλος τους. Και καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρει το τέλος πριν ακόμα γίνει η αρχή. Και αυτός ο Θεός έρχεται και σου δίνει γνώση και σου λέει, παιδί μου, άκουσέ με. Άκουσέ με. Ναι, πήρε ο Θεός όλα τα αρσενικά του Λεβί και από αυτούς πήρε, από τη γενιά του Αρών, να κάνει ιερείς. Και οι υπόλοιποι ήταν μέσα στο ναό, βοηθούσαν σε βοητικές εργασίες. Όταν ο αριθμός των Λεβιτών αρσενικών δεν ήταν ίσος με τον πλήρη αριθμό των πρωτοτόκων μεταξύ των άλλων φυλών, για να καλυφθεί η διαφορά, ορισμένα από τα πρωτότοκα από άλλες φυλές λυτρώνονταν με μια οικονομική προσφορά στους ιερείς. Και έτσι κρατούσαν οι γονείς τα παιδιά τους, αλλά έδιναν προσφορά εξαγοράς. Δηλαδή, πώς είμαστε καλεσμένοι από τον Κύριο. Δεν σε αφήνει ο Κύριος έτσι. Έχει το μάτι του επάνω σου. Την προσοχή του επάνω σου. Γιατί του ανήκεις. Τι λέει, διατιμείς. Πιο δυνατά. Αγοραστήκατε. Άρα δεν είστε εαυτόν, λέει. Αυτό για ποιος ίσχυε. Για τα πρωτότοκα ίσχυε. Για τα πρωτότοκα. Γι' αυτό μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Σε έχει αγοράσει με το αίμα. Ανήκεις σε εκείνον. Ο Θεός είναι συνδεδεμένος, είναι ενωμένος μαζί σου. Άσχετα αν το καταλαβαίνουμε ή όχι. Πρέπει να περάσουν ίσως κάποια χρόνια, να σπρίσουν λίγο τα μαλλιά και μετά κάθεσαι λίγο και βλέπεις το παρελθόν. Και λες, κοίτα, εκεί ο Κύριος είχε το χέρι του. Εγώ νόμιζα μη είχε αφήσει, αλλά αυτό δεν μ' άφησε ποτέ. Και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εδώ, και εδώ. Και βλέπεις το χέρι του Θεού και μετά κάπου ησυχάζεις και παραδίνεσαι. Κάντο τώρα με πίστη. Για να απολαύσεις πολύ περισσότερα. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους. Αριθμοί 3.46 και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ, ήταν παραπάνω δηλαδή από ό,τι ήταν οι Λεβίτες, τα πρωτοτόκα, οι Λεβίτες. Ή την εσυπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών, θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους, πέντε, κατά κεφαλήν, κατά το σύκλο των Άγιων, θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θέλεις δώσει το αργύριο της αξιαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Αρών και στους υιούς αυτού. Πέντε σύκλους. Το πέντε τι είναι. Ο σύκλος τι μέταλλο ήτανε. Αργύριο. Το αργύριο τι συμβολίζει. Λύτρωση. λυτρωθήκαμε με τη χάρη του Κυρίου. Αυτή είναι η συμβολισμή, αδερφοί. Αφού οι Ισραηλίτες εγκαταστήθηκαν στη Χαναάν, η πρωτότοκη για όλους τους Ισραηλίτες έπρεπε να λυτρωθούν ως ένδειξη ότι ανήκαν στο Θεό. Και έπρεπε, λέει στην Έξοδο 34:19, «Παν το διανοίγον μήτρα είναι δικό μου και παν πρωτότοκον ασενικών μεταξύ των κτηνών σου, είτε βούς είτε πρόβατον». Και λέει στους Αριθμούς 18:14, «Παν καθιέρωμα του Ισραήλ, θέλει είστε σου», στον Αρών το λέει. «Παν διανοίγον μήτραν εκ πάση σαρκός, το οποίο προσφέρωση προς τον Κύριον, από ανθρώπου έως κτήνους, σου θέλει είστε, πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων, θέλουσιν εξάπατος εξαγοράζεστε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μηνός, θέλουσιν εξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια 5 σύκλους αργυρίου». Όταν λοιπόν μπήκαν μέσα, ο Θεός, όλη την καινούργια γενιά μπήκε μέσα, τα πρωτότοκα όλα έπρεπε να πληρώσουν 5 σύκλους αργυρίου. Όταν αναγεννιέσαι, όταν σε καλεί ο Κύριος, για να μπεις και είσαι στην οικογένεια του Κυρίου πια, χάρις, λύτρωση. Δια της χάριτος, ο Κύριος σε έχει λυτρώσει και σε καταλογίζει δικό Του. Ανήκεις πλέον σε Εκείνον. Μεταξύ των καθαρών ζώων, ακούσετε αυτό, το πρωτότοκο αρσενικό έπρεπε να θυσιαστεί στο Θεό 8 μέρες μετά τη γέννησή Του. 8 μέρες. Το 8 τι μας θυμίζει? Πότε πήγαιναν στον ιερέα για να κάνουν την περιτομή? Την 8η μέρα, για να αφαιρεθεί η σάρκα. Και το αντίτυπο ποιο είναι της περιτομής, το λέει ο Παύλος. Είναι το βάπτισμα. Ο Πέτρος λέει όχι η αποβολή της σαρκός, αλλά απάντηση της καθαρής συνείδησης προς τον Θεό. Την 8η μέρα πήγαν τον Κύριο στο ναό για να γίνει η περιτομή. Κάτι που ο Κύριος το απαιτεί. Θυμάστε όταν η Σεφόρα, η γυναίκα του Μωυσή, προφανώς δεν ήθελε να γίνει περιτομή στα παιδιά τους, Μωυσή. Ένας άγγελος ήρθε και ζητούσε να τους εξολοθρεύσει. Εάν δεν αφαιρεθεί η σάρκα, ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου? Εάν μείνει ο άνθρωπος ένας σαρκικός άνθρωπος που να αντιστέκεται στα πράγματα του Θεού, να είναι συνέχεια χωρίς τη χαρά, χωρίς τη δόξα, χωρίς το Πνεύμα του Θεού, με αμαρτία, ποιο είναι το τέλος? Σε κάνει να το δεις το τέλος. Και αυτό θα είναι το τέλος. Και το εργάζεται μέσα στους τύπους όλο αυτό. Και ακούστε τι τους έβαλε να λένε. Διαβάζω Έξοδο 13 από το 14. «Και όταν εις το μέλλον σε ρωτήσει ο γιος σου λέγον, τι είναι τούτο, δηλαδή τα πρωτότοκα, εξαγορά κλπ. Θέλεις υπή προς αυτόν. Διακρατέ άσχυρος εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου». Ποια είναι η Αίγυπτος? Ο κόσμος, η εξουσία του Φαραώ, του Σατανά. Εξήκου δουλείας. Και ότε ο Φαραώ επέμεινε εις το να μη μας εξαποστηλεί, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου. Αυτά είναι τύποι, αδελφοί μου. Και είναι τόσο βέβαιοι ότι το αντίτυπό τους θα λάβει χώρα στον καιρό που πρέπει, είναι πολύ πιο σίγουρο αυτό από ότι αν το να κινηθεί η γη και ο ουρανός. Εξάπαντος θα γίνει. Ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται Και ξέρουμε ότι η Ιώτα εν και μία κεραία δεν θέλει παρέλθει έως σου γίνουν πάντα ταύτα. Αυτή την πίστη είχε ο Κύριος το λόγο. Και εκεί πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Πρέπει να κινηθούμε. Να τιμήσουμε τους λόγους του Θεού. Τον τρόπο, τον δρόμο της ζωής που μας έχει καράξει. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών, το οποίο ανοίγει τη μήτρα και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Εμείς τώρα, αυτό, πώς το κάνουμε. Καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο και βάζουμε τον Κύριο πρώτα και όλα τα άλλα πίσω. Και το σώμα μας το παρουσιάζουμε θυσία ζώσα, αγνή, ευάρεστη στον Θεό. Έχουμε δικαίωμα στο να βγούμε από την Αίγυπτο, οπότε θα βγούμε τελικά με την αρπαγή και θα γίνει ο παταγμός στον Αντίχριστο και σε όλη τη βρωμιά του. Όπως ακριβώς έκανε ο Κύριος τότε. Ωραία. Αγαπάμε τα πρωτοτόκια μας, αδερφοί. Κάθε πρωτοτόκος έχει πρωτοτόκια, είναι ευλογίες που συνοδεύουν την θέση του πρωτότοκου. Και δεν μιλάμε για φυσικές ευλογίες που ο Κύριος τις εγγυάται και ευλογεί και τον ευχαριστούμε. Άλλον πιο πολύ, άλλον πιο λίγο, δεν έχει σημασία, μας ευλογεί. Μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Αυτό που νοιάζει ο Θεός περισσότερο είναι οι πνευματικές μας ευλογίες. Τα πνευματικά μας προνόμια να μην τα χάσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάστε την ιστορία του Ιακώβ με τον Ισάφ. Τι έκανε, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Πρόσεξε το αυτό. Ακούστε τι λέει στην προς Εβραίους 12:16. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβαιλος καθώς ο Ισάφ. Ώστις δια μίαν βρόσιν, για ένα πιάτο φαΐ δηλαδή, επόλυσε τα πρωτοτόκια, αυτού. Μπορείς να πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου και τι θα πάρεις πίσω, τι θα είναι αυτό, τι λέτε να είναι, θα είναι τίποτα διαφορετικό αυτό που πήρε ο Ισάφ. Όχι. Σε σύγκριση θα είναι ένα πιάτο φακί. Αυτό το κόκκινο. Ο Εδόμ, που θα πει κόκκινος από το Άδαμα, αγαπάει το Εδόμ, που είναι κόκκινο. Ο σαρκικός άνθρωπος αγαπάει τα σαρκικά. Ο Ιακώβ, όμως, αγαπάει τα του Πνεύματος του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός του κάνει χάρη, παρόλο που ήταν ξεγελαστήρι. Παγαπώντης. Ιακάβ, η φτέρνα. Ιακώβ, ο Ιακώβ, τερνιστής. Επειδή εξέβρεθε, λέει, ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Είσαι πρωτόδοκος, πρωτόδοκη. Πρόσεξε, μη σε ξεγελάσει κανείς να σου κλέψει τα πρωτοτόκια. Την ευλογία σου, την ουράνια, την θέση σου, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όπου κάθεται ο πρωτότοκος, μας έχει δώσει θέση να κάτσουμε κι εμείς. Το λέει ότι μας συνεκάθισε εν υψηλής. Μας συνεκάθισε. Αμήν. Η καρδιά του Χριστού ποια είναι? Ό,τι έχει κατακτήσει εκείνος, ό,τι έχει κερδίσει από τη δική του δικαιοσύνη, από τη δική του υπακοή και από τη χάρη και εύνοια του Θεού, που δεν χρειάζεται να του κάνει χάρη για οποιαδήποτε αμαρτία, αλλά χάρη είναι στο ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και ο Θεός του έκανε χάρη να σώσει εμάς μέσω του Υιού. Θα μπορούσε να πει όχι. Εσύ θες, έλα κοντά μου, αυτούς, άστους. Μπορούσε να το πει αυτό ο Θεός. Θα μπορούσε να το είχε πει. Αλλά δεν είναι μόνο η αγάπη του, είναι και η αγάπη του Πατρός. Άλλωστε, από αγάπη έδωσε ο Θεός τον Υιό του τον μονογενή. Από εκείνο ξεκίνησαν όλα. Αμάρτησε ο Ισάφ ενώπιν του Θεού, γιατί δεν φύλαξε τα πρωτοτόκια του, δεν τα τίμησε. Δεν τα τίμησε. Είπαμε για το Ρουβίν, θυμάστε. Τα δικαιώματα του πρωτότοκου θα μπορούσαν επίσης να χαθούν, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ρουβίν. Όταν δεν προστατεύουμε την πολυτιμότητα αυτή που έχουμε μπροστά στον Κύριο και είναι κάτι που το παίζουμε κορώνα γράμματα κάθε φορά, ανοίγουμε πόρτες, αδελφοί μου, στον εχθρό. Και ο εχθρός δεν παίζει, είναι ανθρωποκτόνος. Είναι ανθρωποκτόνος. Ο Ρουβίν τι έκανε? Βαλά ένα... Μα... Όχι, ο μπαμπάς ο Ιακώβ. Κοίτα, μπαμπάς να πεθάνει σε λίγο, οπότε θα γίνει δικιά μου γυναίκα. Οπότε μη στεναχωριέσαι. Μα δεν πέθανε ο Ιακώβ. Κοιμήθηκε με τη Βαλά. Σπουδαίο πράγμα, μια νύχτα. Σπουδαίο πράγμα. Βέβαια, αυτό το βλέπεις όταν πας λίγο πίσω. Τότε το βλέπεις. Την ώρα εκείνη, όπως η γυναίκα του Πετεφρή με τον Ιωσήφ. Γένεσης 49:3. Ρουβίν ο πρωτότοκος μου, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών μου. Έξοχος κατά την αξία, έξοχος κατά τη δύναμη. Τι ωραία πράγματα. Έτσι ξεκινάμε, αδελφοί μου. Αυτή είναι η αξία μας. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Εξεύρασας ως είδωρο. Δεν θέλεις έχει την υπεροχή, διότι ανέβεις επί την κλίνη του πατρός σου. Τότε εμίανας αυτήν. Επί την κλίνη μου ανέβει. Η δουλειά του ευνούχου ήτανε να ετοιμάσει την νύμφη για τον βασιλιά. Αυτός ήταν υπεύθυνος να της δώσει τα καλύτερα καλοπιστικά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα στολίδια, να της στολίσει να είναι πανέμορφη. Για ποιον? Για τον βασιλιά. Για εκείνον. Αυτός είναι κάθε εργάτης. Κάθε εργάτης. Που εργάζεται ταπεινά για να ομορφύνει η εκκλησία του Κυρίου, για να την αγαπάει ο Θεός. Να χαίρεται. Σκεφτείτε τώρα ένα ευνούχο ή να ξεγελάσει την μέλουσα βασίλισσα, και έχουμε τέτοια περιστατικά στα χαρέμια μέσα, ότι πολλές γυναίκες ερωτευόντουσαν τον ευνούχο και όχι τον βασιλιά. Παραδείγματα είναι αυτά, αδελφοί. Παραδείγματα. Μη χάσεις τα πρωτοτόκια σου. Μη χάσεις την ευλογία του Θεού. Τίποτε άλλο δεν αξίζει. Όλα εδώ είναι φευγαλέα, το ξέρουμε. Ναι, μας έχει δώσει ο Κύριος θαυμάσιες απολαύσεις. Έξοχα πράγματα. Έξοχα πράγματα. Μας δίνει τα μωρά, τα χαιρόμαστε, τα μεγαλώνουμε. Τη σχέση, τη συζυγική, δεν υπάρχει δεύτερο τίποτα. Όμως όλα αυτά, αδελφοί, έρχεται η ώρα και φεύγουν. Τι είπε ο εκκλησιαστής? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μην κοιτάς το ανθρώπινο, τι νιώτη, την ομορφιά, όλο αυτό, ωραία. Α, μην χαιρόμαστε, τι ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά σκέψου και το παππούλι μου με το έτσι, η γιαγιά μαζί, είμαι. Και αυτό μέρος της ζωής είναι. Και αυτό είναι μέρος της ζωής. Βάλτε μαζί, γίνε σοφός. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε τυφλώσει. Κοίταξε τη ζωή σε όλο το μήκος της. Σε όλο το μήκος της. Και κατάλαβε ότι αυτό που ο Θεός σου λέει, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ζωή. Φύλαξε τα προνόμια σου, φύλαξε την αγιοσύνη σου, φύλαξε αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μπροστά του. Αυτό έχει αξία. Αυτό έχει αξία. Έβαλε ο Θεός ως αρχή της κτίσεως του, ως αρχή της βουλής του, ως αρχή των πάντων, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τη ζωή του, τις ενέργειές του, το χαρακτήρα του. Τον έπλεξε και τον πέρασε μέσα σε όλη τη δημιουργία. Τον έβαλε αυτόν να είναι αρχή της οδού. Παροιμίες 8:22. Έτσι λέει στο κείμενο. Το παραστρέβλωσαν αυτό το εδάφιο για να βγάλουν πράγματα που δεν βγαίνουν από εκεί. Πήγαινε λίγο εκεί. Ο Κύριος λέει με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτον έργων αυτού απ' αιώνος. Ακούστε την αληθινή ερμηνεία από τα εβραϊκά. Ο Γιάχουε με έκτισε. Αρχή οδού αυτού. Ή την αρχή της οδού αυτού, όχι των οδών του, την αρχή. Πρώτον έργων αυτού από τότε, λέει. Από τότε. Του έδωσε τη μεγαλύτερη θέση που μπορούσε να έχει κανείς μέσα στη Βουλή του Θεού. Τον τίμησε ο Θεός τον Υιό. Από πριν ακόμα γεννηθεί. τον είδε, τον προγνώριζε ως αμού, αμόμου και ασπίλου προεγνωσμένου, Α Πέτρο 1:20 στο κείμενο, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Τον προγνώρισε. Εφεσίους 1:4, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού. Στο κείμενο, καθώς εξελέξατε ημάς εν αυτό. Βλέπετε, αυτό δεν το καταλάβαινε ο Βάμβας τι εννοεί. Γιατί είχε άλλη διδασκαλία μέσα του. Και δεν θα το κάνω τώρα, άλλη ώρα θα σας δείξω ότι αυτό το εν αυτό αλλού το εξηγεί δι' αυτού και αλλού το αφήνει εν αυτό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνει να ερμηνεύσει σωστά, γιατί η θεολογία του τον εμπόδιζε να πει το σωστό. Μας εξέλεξε εν Χριστώ. Ο Ιησούς είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο ίδιος δεν είναι κτίση, δεν μιλάει για κάποιο όν το οποίο προϋπήρχε. Μιλάει για τον Υιό, τον οποίον έθεσε αρχή σε όλα. Και εξαιτίας του Χριστού είναι που ο Θεός έκανε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Είδε τη ζωή του. Πέστε μου, εάν έβλεπε ο Θεός ότι ο Υιός δεν θα τα κατάφερνε, τι λέτε, θα ξεκινούσε τίποτα? Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Θεός, τίποτα. Γιατί? Όλα είναι εξαρτώμενα από την εξαγορά, από το αν μπορούσαμε να σκεπαστούμε σαν αμαρτωλοί, να σκεπάσει την αμαρτία μας. Να πας και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με. Ναι, εντάξει, προχώρα. Είμαι μαζί σου, κοντά σου. Δεν σου καταλογίζω την αμαρτία. Εάν ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αδελφοί, τι λέτε, θα έκανε οτιδήποτε? Όχι, γιατί ήξερε τον Αδάμ και την Εύα από την πρώτη στιγμή ότι θα έχαναν την μπάλα, θα αμάρταναν. Επομένως, ο Χριστός είναι πρωτότοκος. Πάσης κτήσεως. Έχει την πρωτιά σε όλα. Και όχι μόνο στο σχέδιο του Θεού μέσα. Να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα θέλω. Είναι στην προς Ρωμαίους 8, είναι στο 29. Διότι όσους προεγνώρισε και προώρησε, το κείμενο διαβάζω, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι Αυτόν τον Χριστό, τι να είναι, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Έχουν αλλάξει τελείως την έννοια και την ερμηνεία του Κολοσσέως 1:15, ότι αυτός είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και τι λένε, ότι ο Θεός τον γέννησε τότε ως Θεό Υιό, οντολογικά. Και σαν Θεός Υιός προϋπήρχε. Μια απλή ερώτηση σας κάνω. Μου ήρθε τώρα, σήμερα μου ήρθε στο γραφείο που έφτιαχνε το κύριο μου. Πώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι άπειρος? Άπειρος. Το λέω λόγω του, είναι άπειρος. Για πέστε μου τώρα, το άπειρο μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορεί. Μπορεί να αυξηθεί? Μπορεί να ελαττωθεί? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Αμήν. Δεν είχε ανάγκη ο άπειρος Θεός κάποιον άλλον Θεό ή κάποιο άλλο πρόσωπο να γεννηθεί. Θεό. Αυτά μας τα φέρανε μέσα από την ιδωλολατρεία και τη θεογονία. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού πουθενά για θεογονία. Δεν ήταν αυτή η ανάγκη που είχε ο Θεός προκειμένου να σώσει. Ποια ήταν η ανάγκη του? Ήθελε τον έσχατο Αδάμ. Ήθελε απόγονο του Αδάμ. Επειδή όμως όλοι πιστήθηκαν με την αμαρτία, όλοι χάλασαν το σκεύος τους, δεν μπορούσε ο Θεός να χρησιμοποιήσει κανέναν. Γιατί? Για θυσία. Μπορούσαν να πάνε στο θυσιαστήριο ένα αρνάκι που ήταν μονόφθαλμο. Με κομμένο πόδι, αγορευότανε. Έπρεπε να είναι πλήρες, να είναι άμωμο, τέλειο. Για να το δεχθεί ο Θεός για θυσία. Αυτό τι συμβόλιζε? Συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά για να είναι άμωμος, κανένας από την ανθρώπινη φυλή δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το στοιχείο, την ανάγκη. Γι' αυτό και ο Θεός γέννησε τον μονογενή Υιό Του εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας και ήρθε στο πλήρωμα των καιρών. Τότε ήρθε. Μέχρι τότε πού ήτανε? Στη Βουλή. Εμείς πού ήμασταν? Μας είχε εκλέξει εν Χριστώ πότε, προκαταβολής κόσμου. Και πού ήμασταν? Στη Βουλή. Στη Βουλή μέσα. Όλα όσα περνάμε και θα περάσουμε και έχουν περάσει, όλα ξεκίνησαν μέσα από τη Βουλή του Θεού. Μας προώρησε να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όταν η Γραφή μιλάει για πρωτότοκο, δεν μιλάει για έναν Θεό Υιό. Δεν μιλάει για το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Γιατί, εάν είναι πρωτότοκος σαν Θεός, η λέξη τι υπονοεί από μόνη της? Πρωτότοκος. Τι υπονοεί? Δευτερότοκο και τριτότοκο. Αυτό υπονοεί. Γι' αυτό λέει πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Παρακάτω θα δούμε ότι αυτός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί πρωτότοκος και όχι μονογενής? Γιατί επακολουθούν και άλλοι? Και λέω απλές λέξεις οι οποίες καθορίζουν την έννοια, έχουν παραμορφωθεί, έχουν αλλοιωθεί τελείως. Πρωτότοκος το λέει γιατί είναι η θέση του πρωτότοκου. Βεβαίως και είναι η θέση του πρωτότοκου. Αλλά γιατί δεν λέει μονογενής? Που είναι μονογενής ο Χριστός. Τόσο αγάπησε εδώ στον κόσμο ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού τον μονογενή. Γιατί δεν γέννησε άλλον ο Θεός έτσι. Και για ποια γένα μιλάει? Πρώτων αιώνων ή μιλάει για τη γένα τη φυσική που μας περιγράφει ο Ματθαίος στο 1:20 ή ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο? Μιλάει για τη φυσική γένα. Το πρωτότοκος είναι από το πρώτος τόκος, από το τίκτο, ο πρώτος που γεννιέται. Αλλά υπονοεί ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έπονται. Η Μαρία γέννησε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκο. Γιατί το λέει πρωτότοκο? Γιατί μας λέει ο Ματθαίος ότι ήταν ο Ιωσής, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων, τα αδέλφια του, και οι αδελφές του, τουλάχιστον δύο. Επομένως, ήταν πρωτότοκος και με το φυσικό τρόπο ο Κύριος. Και είχε πάρει όλες τις ευθύνες της οικογένειας. Βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν παρόν όταν ο Χριστός ξεκίνησε την διακονία του. Μάλλον είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Μεταξύ πολλών αδελφών. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Εάν μπορούσε ο Κύριος να παρουσιαστεί εδώ τώρα, σαν άνθρωπο, πώς θα ένιωθε? Θα μας έγινε όλους κάτω? Που μπορούσε να το κάνει, καμιά φορά το κάνει. Αλλά πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος τώρα που είναι εδώ? Πώς νιώθει? Τον κάθε ένα από εμάς ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, ξέρει τα δάκρυά μας, τα παράπονά μας, τις προσδοκίες που έχουμε, την ελπίδα που έχουμε, τον αγώνα που κάνουμε, μας βλέπει κάθε μέρα. Πώς λέτε να νιώθει? Τα αδέλφια μου, η οικογένειά μου και νιώθει υπεύθυνος για σένα. Νιώθει υπεύθυνος. Τι ψάλαμε? Αυτό που ξεκίνησε, τι θα το κάνει? Θα το τελειώσει, αμήν. Θα το τελειώσει. Είναι πρωτότοκος. Του έχει δώσει ο Θεός όλα τα προνόμια, όλη την εξουσία, τα πάντα, πάσα εξουσία, εδώ θυσεμένου, ανώ και επιγείς. Για ποιο λόγο? Για να σώσει. Και να είμαστε. Πράξεις 2.38, μετανοήσετε, πάμε λίγο εκεί. Και ας αποκτηθήκαν σας μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σάφηση αμαρτιών, και ακούστε τι λέει μετά, στο 39. Διότι προς εσάς είναι η Ευαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Πόσο μακριά? Γιατί βλέπετε πάει χρονολογικά. Λέει προς εσάς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, μέσα στις γενιές. Και να είμαστε. Να είμαστε, αδελφοί. Τώρα που ήμουνα και υπηρετούσα και με τη χάρη του Κυρίου, και εγώ και τα αδελφιά, άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει. Και άρχισαν να ομολογούν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον. Κοίτα, δεν έχω αυτό, δεν είναι αυτό, έφυγε αυτό, έφυγε το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Λέω, Κύριε, θέλω να φανερώσεις τη δόξα σου. Είναι ώρα. Είναι ώρα. Είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Καταγεγραμμένοι στους ουρανούς. Το όνομά σου είναι εκεί. Ο Κύριος σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει. Ψαλμός 89-27. Αυτό είναι μια μεσιανική προφητεία, αλλά ξεκινάει μιλώντας για τον Δαβίδ και μετά ξεφεύγει και μιλάει στον Χριστό. Εγώ βεβαίως θέλω κάμι αυτών πρωτοτοκών. Το λέει για τον Χριστό αυτό. Θέλω κάμι αυτών. Δεν ήταν ακόμα, γιατί? Δεν υπήρχε ο Χριστός, δεν είχε γεννηθεί. Ήταν μέσα στη βουλή του Θεού προς εσυχικό. Ύψιστον επί της βασιλείς της γης, διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως η μέρα του ουρανού. Πού είναι ο θρόνος του Δαβίδ? Δεν υπάρχει. Μιλούσε για τον Χριστό. Μόνο αυτός ο θρόνος είναι ως η μέρα του ουρανού, διαρκεί. Εβραίους 1-2. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς εν ιό, λέει στο κείμενο, εν ιό, μέσα από τον ιό μας μίλησε ο πατέρας. Ακούστε, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Ο Χριστός δεν έχει απλά τη διπλή μερίδα του πρωτότοκου. Τι έχει? Ο Θεός τα έδωσε όλα. Γιατί? Γιατί του τα έδωσε όλα? Για να δώσει, αμήν. Για να τα δώσει στην Εκκλησία. Σε όλους εμάς. Και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι αν δεν υπήρχε ο Μεσίτης. Η σκέπη, το αίμα, για να μπορεί να μας δώσει. Είναι αδεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Δεν μπορούσε να τα δώσει. Εβραίους 1.6. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πότε το κάνει αυτό? Προσέξτε τι λέει. Όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πότε το κάνει? Ποια ήταν η πρώτη φορά? Όταν ήρθε και γεννήθηκε. Η δεύτερη φορά, στη δεύτερη έλευση. Όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη. Κοιτάξτε πώς τον βλέπει ο Θεός. Γιατί τον λέει εκεί πρωτότοκο? Μιλάει για τη δεύτερη έλευση. Γιατί τον λέει πρωτότοκο? Γιατί ακολουθεί όλο το σώμα, όλη η εκκλησία των πρωτοτόκων. Θα είναι εκεί, στη δεύτερη έλευση. Γι' αυτό τον λέει πρωτότοκο. Ιδάλλως τον λέει ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Θα πατήσει κάτω όλη την ακαθαρσία του Αντίχριστου, κοίταξε λίγο στον Ισαΐα 63 και θα το δεις. Λέρωσα τη στολή μου με τι, με το αίμα των εθνών. Τον ακάθαρτο. Όταν λοιπόν τον εισαγάγει πάλι στην οικουμένη, σαν πρωτοτόκο, λέγει «Και ας προσκυνήσουν σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Ο Θεός έδωσε τα πάντα στον πρωτοτόκο, αδελφοί. Και έτσι τα έχουμε κι εμείς. Έχουμε τη θέση στο θρόνο. Έχουμε μετοχή στη Θεία Φύση. Έχουμε. Δια να γίνεται, λέει, μέτοχη Θείας Φύσεως. Αμήν. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ποιος έχει το πλήρωμα? Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της σωματικός. Δεν είναι κάτι που ο Κύριος δεν θα σου δώσει να έχεις. Δεν λέω ότι θα είμαστε όπως είναι ο Θεός. Παντοκράτορες και παντοδύναμη. Αλλά θα έχουμε από τη φύση Του, θα έχουμε από τον χαρακτήρα Του, θα έχουμε από την αγιότητά Του και θα απολαμβάνουμε σε βαθμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμη, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό το ελαττωμένο σώμα, θα απολαύσουμε το μεγαλείο του Θεού. Θα Τον απολαύσουμε. Αυτή είναι η απόλαυση των πρωτοτόκων. Κόλωσσα 1:18. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να είναι ο Χριστός πρωτεύων εις πάντα, για να μπορούμε να έχουμε δικαίωμα στην Ανάσταση. Γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός και μερικοί από τους Αγίους μαζί Του, σαν προήμιο, σαν απαρχή των κεκοιμημένων. Για να έχεις και εσύ και εγώ να έχουμε μετοχή σε αυτό. Το έχει ο πρωτότοκος αδελφός, το έχεις και εσύ. Αμήν. Δεν είναι στριμμένος πρωτότοκος αδελφός. Σ' ακουδώ, μου πάρεις την εξουσία, καημένη μου, αλλή μονός. Αν και πολλοί φέρονται έτσι, μέσα στο σώμα. Ας σηκωθούμε, δε, παρακαλώ. Ψαλμός 2:8. Ζήτησον πάρε μου και θέλω σοι δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η διοκτησία σου τα πέρατα της γης. Επεκτείνεται, ξεφεύγει πια από τα πρωτοτόκια. Μα με την προσευχή που είχα κάνει, και την κάνω ακόμα. Λέω, Κύριε, θέλεις ο λόγος να τρέξει τα έθνη, δώσ' μου τα έθνη. Θέλω να κηρύξω τους λόγους. Πρέπει να ακούσουν τα έθνη. Και ο Κύριος το κάνει και τον ευχαριστώ. Το κάνει. Δεν ξέρετε τι μεγάλη ευχαρίστηση είναι να βλέπεις τα προσωπάκια εκείνα να λάμπουνε, όχι από τίποτα άλλο, από την ομορφιά του λόγου, της παρουσίας του Κυρίου, την αποκάλυψη που παίρνουνε. Αμήν. Είναι προνόμιο αυτό, αδελφοί. Εγώ του λέω, δεν είμαι εδώ μόνος μου, από πίσω έχουμε εκκλησιάσματα, προσεύχονται για σας, σας αγαπάμε. Και βλέπεις ότι μέσα τους ανασένουν, παίρνουν θάρρος, παίρνουν πίστη και ο Κύριος κάνει και αυτό, ενώνει το σώμα. Φέρνει καλούς συνεργάτες, καλούς αδελφούς που μπορούν να συμφωνήσουν, να καταλάβουν το λόγο. Έτσι, δεν το λέω ότι εγώ τα έχω όλα, αλλά ό,τι είναι, είμαι ανοιχτός, η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Και δεν μπορούμε να δούμε κάτι που δεν είναι στο λόγο και εκεί έχουμε ενότητα πνεύματος. Τα ακούμε? Δεν μαλώνουμε, έχουμε ενότητα πνεύματος. Έχουμε ειρήνη και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα του κάνει και εκείνο. Αλλά θέλω, αδελφοί, όλοι να κινηθούμε, όλοι. Όλοι. Τι μπορεί να σε κινήσει άραγε, τι μπορεί να μας κινήσει? Από την comfortable zone, τη ζώνη της άνεσής μας. Τον Φίλιππο πώς τον έβγαλε και πήγε στη Σαμάρια και σώθηκε όλη η πόλη. Έγινε διωγμός. Λοιπόν, μην αναγκάσουμε τον Κύριο να πάει να πάρει μέτρα σκληρά. Λοιπόν, πες Κύριε εδώ είμαι, έλα. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Θα σου μιλήσει ο Κύριος απαλά, γλυκά, την ώρα που προσεύχεσαι και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα, μέχρι να περάσει μέσα για να πεις Κύριε πάω. Θα κάνω αυτό που θες. Θα σου δώσει να γνωρίζεις. Το Πνεύμα κίνησε τους μαθητές, αδελφοί. Είδε τον Μακεδόνα, ανάβα και βοήθησόν μας. Οδηγία. Θέλουμε, Κύριε. Λαός είμαστε, πρόβατα της βοσκής Σου, εκκλησία πρωτοτόκων, Κύριε. Σηκώνουμε τα χέρια μας αυτή την ώρα και ζητάμε το Πνεύμα Σου να επισκεφθεί όλους μας και να δώσεις οδηγία, να δώσεις κίνηση, Κύριε, κατεύθυνση στον κάθε ένα από εμάς. Σήκωσέ μας με οράσεις, με ενύπνοια, με λόγο προφητικό, Κύριε, να βγούμε μέσα από την άνεση που νιώθουμε, Κύριε. Και να πούμε κι εμείς σαν τον Πέτρο, να έρθω, Κύριε, δώσε πίστη στο λαό Σου, Χριστέ μου. Να μάθουμε να κάνουμε τα βήματα της πίστης για να δούμε να κάνεις πιο πολλά από πριν. Πιο πολλά από πριν, Κύριε. Γιατί θέλουμε να υψωθείς και να δοξαστείς πάνω από όλους και όλα, Κύριε. Ευλόγησε τα παιδιά Σου, ευλόγησε το λαό Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα Σου. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 7. Και ο Κύριος είπε στον Νοέ, «Μπες μέσα στην Κιβωτό εσύ και ολόκληρη η οικογένειά σου, επειδή σε είδα δίκαιο μπροστά μου σε αυτή την γενναία. Από όλα τα κτίνη τα καθαρά πάρε μαζί σου ανά 7, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα κτίνη τα μη καθαρά ανά 2, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα πουλιά του ουρανού ανά 7, αρσενικό και θηλυκό, για να διατηρήσεις σπέρμα επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Επειδή μετά από ακόμη 7 ημέρες, εγώ φέρνω βροχή πάνω στη γη 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και θα εξαλείψω από το πρόσωπο της γης κάθε τι που υπάρχει, το οποίο δημιούργησα». Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε σε αυτόν ο Κύριος. Και ο Νόε ήταν 600 χρόνων όταν έγινε ο κατακλυσμός των νερών επάνω στη γη. Και ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του, εξαιτίας των νερών του κατακλυσμού. Από τα κτίνη τα καθαρά και από τα κτίνη τα μη καθαρά και από τα πουλιά και από όλα εκείνα που σέρνονται πάνω στη γη, ανά 2 μπήκαν μαζί προς τον Νόε στην Κιβωτό, αρσενικό και θηλυκό, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Νόε. Κι ύστερα από 7 ημέρες τα νερά του κατακλυσμού έπεσαν επάνω στη γη. Τον 600 χρόνο της ζωής του Νόε, τον 2ο μήνα, την 17η μέρα του μήνα, αυτή την ίδια μέρα σχίστηκαν όλες οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ανοίχτηκαν. Και έγινε ραγδαία βροχή πάνω στη γη για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και κατά την ίδια εκείνη μέρα μπήκε μέσα στην Κιβωτό ο Νόε και η γη του Νόε, ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ και η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του μαζί τους. Αυτοί και όλα τα ζώα σύμφωνα με το είδος τους, και όλα τα κτίνη σύμφωνα με το είδος τους, και όλα τα έρπετα που σέρνονται πάνω στη γη σύμφωνα με το είδος τους, και όλα τα πουλιά σύμφωνα με το είδος τους, και κάθε φτερωτό από κάθε είδος. Και μπήκαν μέσα στην Κιβωτό προς τον Νόε, ανά 2 από κάθε σάρκα που έχει πνεύμα ζωής. Και εκείνα που έμπαιναν μέσα, μπήκαν μέσα αρσενικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός, και ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό από πάνω του. Και ο κατακλυσμός έγινε για 40 ημέρες επάνω στη γη. Και τα νερά πλήθυναν και σήκωσαν την Κιβωτό και σηκώθηκε ψηλά από τη γη. Και δυνάμωναν τα νερά και πληθύνονταν υπερβολικά επάνω στη γη. Και η Κιβωτός φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και τα νερά υπερδυνάμωναν σε υπερβολικό βαθμό επάνω στη γη. Και σκεπάστηκαν όλα τα ψηλά βουνά που είναι κάτω από ολόκληρο τον ουρανό. 15 πύχες πιο ψηλά υψώθηκαν τα νερά και σκεπάστηκαν τα βουνά. Και πέθανε κάθε κινούμενη σάρκα επάνω στη γη, από τα πουλιά και από τα κτίνη και από τα ζώα και από όλα τα έρπετα που σέρνονται επάνω στη γη και κάθε άνθρωπος. Από όλα τα όντα επάνω στη ξηρά, όλα όσα είχαν πνοή ζωής στους μυχτήρες τους πέθαναν. Και εξαλείφθηκε κάθε τι που υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της γης, από άνθρωπο μέχρι χτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, και εξαλείφθηκαν από τη γη. Έμενε δε μόνο ο Νόε και όσα ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και δυνάμωναν τα νερά επάνω στη γη για 150 ημέρες. Γένεση, κεφάλαιο 8. Και ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε και όλα τα ζώα και όλα τα κτίνη που ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και ο Θεός έστειλε άνεμο επάνω στη γη και εστάθηκαν τα νερά. Και κλείστηκαν οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού και κρατήθηκε η ραγδαία βροχή από τους ουρανούς. Και αποσύρονταν τα νερά από τη γη συνεχώς. Και λιγόστευαν τα νερά ύστερα από τις 150 ημέρες. Και η Κιβωτός κάθισε τη 17η ημέρα του 7ου μήνα επάνω στα βουνά Αραράτ. Και τα νερά λιγόστευαν συνεχώς μέχρι τον 10ο μήνα. Την 1η του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Και μετά 40 ημέρες ο Νόε άνοιξε τη θηρίδα της Κιβωτού που είχε κάνει και έστειλε τον κόρακα, ο οποίος βγαίνοντας πήγαινε και ερχόταν μέχρι ότου ξεράθηκαν τα νερά από τη γη. Και έστειλε το περιστέρι έπειτα από αυτόν για να δει αν σταμάτησαν τα νερά από το πρόσωπο της γης. Και το περιστέρι, μη βρίσκοντας ανάπαυση στα πόδια του, ξαναγύρισε σε αυτόν στην Κιβωτό, επειδή τα νερά ήσαν επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και απλώνοντας το χέρι του, το έπιασε και το έφερε μέσα στην Κιβωτό κοντά του. και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε ξανά το περιστέρι από την Κιβωτό. Και το περιστέρι ξαναγύρισε σε αυτόν προς το δειλινό και να, στο στόμα του υπήρχε ένα φύλλο ελιάς αποκομμένο. Και ο Νόε γνώρισε ότι τα νερά σταμάτησαν από τη γη. Και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε το περιστέρι και δεν ξαναγύρισε πλέον σε αυτόν. Και στον 601ο χρόνο του Νόε, την πρώτη του πρώτου μήνα, εξέλιπαν τα νερά από τη γη. Και ο Νόε σήκωσε τη στέγη της Κιβωτού και είδε, και να, εξέλιπε το νερό από το πρόσωπο της γης. Και την 27η μέρα του δεύτερου μήνα, η γη στέγνωσε. Και ο Θεός μίλησε στον Νόε λέγοντας, «Βγες έξω από την Κιβωτό εσύ και η γυναίκα σου και η γη σου και οι γυναίκες των γιών σου μαζί σου. Όλα τα ζώα που είναι μαζί σου, από κάθε σάρκα και τα πολλιά και τα χτίνη και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη, να τα βγάλεις έξω μαζί σου και ας πολλαπλασιαστούν επάνω στη γη και ας αυξηθούν και ας πληθύνουν επάνω στη γη». Και βγήκε έξω ο Νόε και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του. Όλα τα ζώα, όλα τα ερπετά και όλα τα πουλιά, κάθε τι που κινείται επάνω στη γη, σύμφωνα με τα είδη τους, βγήκαν έξω από την Κιβωτό. Και ο Νόε έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και πήρε από κάθε καθαρό κτίνος και από κάθε καθαρό πουλί και πρόσφερε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο Κύριος ως φράνθη και ως μη ευωδίας. Και ο Κύριος είπε στην καρδιά του «Δεν θα καταραστώ στο εξής τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, επειδή ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από την ιμπιότητά του. Ούτε θα πατάξω στο εξής όλα όσα ζουν, καθώς έκανα. Όσο καιρό η γη μένει, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και καλοκαίρι και χειμώνας και ημέρα και νύχτα δεν θα παύσουν να υπάρχουν». Ψαλμός 9. Στον αρχιμουσικό σε τόνο μουθλαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά. Θα διηγηθώ όλα τα θαυμασιά σου. Θα εφρανθώ και θα πανηγυρίσω σε σένα. Θα ψαλμωδήσω στο όνομά σου, ύψιστε. Όταν οι εχθροί μου στραφούν προς τα πίσω, πέσουν και αφανιστούν από μπροστά σου. Επειδή εσύ έκανες την κρίση μου και τη δίκη μου. Κάθισες σε θρόνο, κρίνοντας με δικαιοσύνη. Επιτίμησες τα έθνη. Εξολόθρευσες τον ασεβή. Εξάλειψες το όνομά τους στον αιώνα του αιώνα. Εχθρέ, οι ερημώσεις χάθηκαν για πάντα. Και κατεδάφισες πόλεις. Η μνήμη τους χάθηκε μαζί τους. Όμως ο Κύριος διαμένει στον αιώνα. Ετοίμασε το θρόνο του για κρίση. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και ο Κύριος θα είναι καταφύγιο στον πένιτα. Καταφύγιο σε καιρό θλίψης. Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου. Επειδή δεν εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο που κατοικεί στη Σιών. Αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη τα κατορθώματά του. Επειδή όταν κάνει εξήτηση αιμάτων, τους θυμάται. Δεν ξεχνάει την κραυγή αυτών που ταλαιπωρούνται. Ελέησέ με, Κύριε. Δες τη θλίψη μου από τους εχθρούς μου. Εσύ που με υψώνεις από τις πύλες του θανάτου, για να διηγηθώ όλους τους επένους σου στις πύλες της θυγατέρας Σιών. Εγώ θα αγάλωμαι για τη σωτηρία σου. Τα έθνη βυθίστηκαν στο λάκκο που έφτιαξαν. Το πόδι τους πιάστηκε στην παγίδα που έκρυψαν. Ο Κύριος γνωρίζεται για την κρίση που κάνει. Ο ασεβής παγιδεύεται στο έργο των χεριών του. Οι ασεβείς θα επιστραφούν στον Άδη. Όλα τα έθνη που ξεχνούν το Θεό. Επειδή ο φτωχός δεν θα ξεχαστεί για πάντα, ούτε θα χαθεί για πάντα η προσδοκία των πενήτων. Σήκω, Κύριε, ας μην υπερισχύει άνθρωπος, ας κριθούν μπροστά σου τα έθνη. Κύριε, βάλε επάνω τους νομοθέτη, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι άνθρωποι. Ψαλμός 10. Κύριε, γιατί στέκεσαι από μακριά, κρύβεσαι σε καιρό θλίψης? Στην υπερηφάνεια του ασεβή κατακαίγεται ο φτωχός. Ας πιαστούν στις πανουργίες που συλλογίζονται. Επειδή ο ασεβής καυχάται στις επιθυμίες της ψυχής του και ο πλεονέκτης μακαρίζει τον εαυτό του. Περιφρονεί τον Κύριο. Ο ασεβής, εξαιτίας της αλαζονίας του προσώπου του, δεν θα αναζητήσει τον Κύριο. Όλοι οι συλλογισμοί του είναι
2: δεν υπάρχει Θεός. Οι δρόμοι του μολύνονται σε κάθε εποχή. Η κρίση σου είναι πολύ ψηλά από το πρόσωπό του. Φυσάει ενάντια σε όλους τους εχθρούς του. Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα σαλευτώ από γενεά σε γενεά, επειδή δεν θα πέσω σε δυστυχία. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρα και απάτη και δόλο. Κάτω από τη γλώσσα του είναι κακία και ανομία. Κάθεται σε ενέδρα των προαυλίων, σε απόκρυφα μέρη για να φωνεύσει τον αθώο. Τα μάτια του παραμονεύουν τον πένιτα. Παραμονεύει σε απόκρυφο μέρος σαν το λιοντάρι στη σπηλιά του. Ενεδρεύει για να αρπάξει το φτωχό. Αρπάζει το φτωχό όταν τον σέρνει στην παγίδα του. Σκύβει, χαμηλώνει για να πέσω στα νύχια του οι φτωχοί». Είπε μέσα στην καρδιά του, «Ο Θεός ξέχασε. Έκρυψε το πρόσωπό του. Δεν θα δει ποτέ. Σήκω, Κύριε Θε, ύψωσε το χέρι σου. Μη ξεχάσεις τους θλιμμένους. Γιατί ο ασεβής παρόξηνε το Θεό?» Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα εξετάσεις. Είδες, επειδή εσύ παρατηρείς την αδικία και την ύβρη για να ανταποδώσεις με το χέρι σου. Σε σένα αφιερώνεται ο φτωχός. Στον ορφανό εσύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψε το βραχίωνα του ασεβή και πονηρού. Ερεύνησε την ασεβιά του, μέχρι ότου δεν τη βρεις πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλιάς στον αιώνα του αιώνα. Τα έθνη θα εξαλειφθούν από τη γη του. Εισάκουσες, Κύριε, την επιθυμία των πενήτων. Θα στηρίξεις την καρδιά τους, θα κάνεις το αυτί σου προσεκτικό. Για να κρίνεις τον ορφανό και τον ταπεινωμένο, ώστε ο χωμάτινος άνθρωπος να μην καταδυναστεύει πλέον».
3: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, «Άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου», όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, με όλη την κακία σας, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά δοσήματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Αντίθετα, είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι τη βρίσκουν. Φυλακτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται εντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσης, πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου. Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά Σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί στην πράξη, αυτός θα μοιάσει με άνθρωπο συνετό που έκτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε αυτό το σπίτι και δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, θα μοιάσει με άνθρωπο άμυαλο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι. Και το σπίτι γκρεμίστηκε. Και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος εντυπωσιάστηκε βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς τους. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Και ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Και του λέει ο Ιησούς «Πρόσεξε μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που καθόρισε ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και του λέει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Και λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας διαβεβαιώνω πως σε κανένα Ισραηλίτη δεν βρήκα τόση πίστη. Και σας βεβαιώνω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Και είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Την έπιασε από το χέρι της και ο πυρετός την άφησε και σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Όταν σουρούποσε, του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει τόσος κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του λέει «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και του λέει ο Ιησούς «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του λέει «Ακολούθαμε και άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα ακύματα σκέπαζαν το πλοιάριο, αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Τότε σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη, «Ποιος είναι τούτος που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην Πέρα Όχθη, στην περιοχή των Γαδαρινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές του είπαν, «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα κοπάδι από πολλούς χείρους και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Αν είναι να μας διώξεις, στείλε μας στο κοπάδι των χείρων». Και τους είπε, «Πηγαίνετε». Και αυτοί βγήκαν και πήγαν στους χείρους. Και όλο το κοπάδι των χείρων όρμησε και εγκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Τότε οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να σκέφτομαι πού θα ήμουν αν δεν με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και τι θα έκανα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ξέρω ότι θα ήμουν πολύ χειρότερα, θα ήμουν μέσα σε δυσκολίες. Δεν θα ήξερα πού πάω, τι κάνω, γιατί. Και ο Κύριος έρχεται και μας ανοίγει την πνευματική μας ακοή και τα πνευματικά μας μάτια, να μπορούμε να ακούμε, να βλέπουμε αυτά που ο Κύριος θέλει να βλέπει ο λαός Του. Αμήν, για να μην είμαστε τυφλοί, για να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια. Είπε ο αδερφός ο Γιώργος ότι νιώθει ότι ο Κύριος θέλει να μας σηκώσει πιο ψηλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλησιάζει το τέλος και ο Κύριος θα καλέσει την Εκκλησία όντως να σηκωθεί για να κάνει τα έργα Του, για να σώσει ο Κύριος. Και θα σας διαβάσω ένα από τα εδάφια. Στον Ισαΐα, στο 35 κεφάλαιο, 8 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος, και οδός θέλει ονομαστεί, οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων, και οι μωροί δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί, και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί». Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λελιτρωμένη θέλουση περιπατεί εκεί. Εκεί θέλει να μας πάει ο Κύριος. Σε αυτό το δρόμο θα μιλήσουμε σήμερα για το δρόμο, την οδό. Αυτή την οδό που περπάτησε ο Κύριος, που είναι ο ίδιος ο Κύριος και που θέλει να την περπατήσουμε, να την περπατάμε κι εμείς για να βρισκόμαστε σε αυτή την ασφάλεια, αδερφοί. Σε αυτή την οδό, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει λιοντάρι, δεν υπάρχει θηρίο, αρπακτικό και δεν μπορεί να ανεβεί, λέει, εκεί σε αυτό το δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς περπατάμε σε αυτή την οδό θα είμαστε σε τέλεια ασφάλεια, θα κάνουμε το έργο του Θεού, θα κάνουμε αυτά που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε και ο διάβολος δεν θα μπορεί να μας σταματήσει, δεν θα μπορεί να μας εμποδίσει, δεν θα μπορεί να μας επιτεθεί. Αμήν. Αυτός ο δρόμος είναι ένας ουράνιος δρόμος που μπαίνουμε καθώς μας καλεί ο Κύριος και ο δρόμος αυτός οδηγεί μέσα στα ουράνια προς το Θεό. Και λέει, αν προσέξαμε στο εδάφιο, λέει στην αρχή, ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς ο οδεύων. Ο οδεύων, ποιος είναι, αδερφοί, ποιος είναι αυτός που περπατάει μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο πρώτος και περπατάει μαζί μας τώρα για να τον περάσουμε κι εμείς αυτό το δρόμο και να μπούμε εκεί που έχει μπει ο Κύριος? Ο οδεύων είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που περπατάει μαζί μας σε αυτό το δρόμο και θέλει ο Ιησούς να νιώθουμε ασφάλεια, θέλει να νιώθουμε ειρήνη, θέλει να είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί μας και οδεύει το δρόμο αυτό δίπλα μας και μας κρατάει, αδερφοί. Και μας κρατάει, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε αυτό το δρόμο μόνοι μας. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάζει σε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο ψηλά από τους άλλους δρόμους και φαίνεται, προεξέχει, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτός ο δρόμος από τίποτα και δεν μπορεί να φτάσει εκεί ούτε λιοντάρι, λέει, ούτε αρπακτικό θηρίο, τίποτα ώστε να επιτεθεί στον άνθρωπο. Διαβάζω στον Ιωάννη, στο 14 κεφάλαιο, 6 εδάφιο. λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Η οδός, το έχουμε ξανακούσει, που λέει εδώ ο Κύριος αυτούς τους Ισραηλίτες τον καιρό εκείνο, αυτοί ήξεραν, καταλάβαν ακριβώς τι τους έλεγε ο Κύριος. Η οδός αυτή εννοούσε ο Κύριος και ονόμαζαν η οδός την πορεία από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς έμπαινε μέσα ο ιερέας και περνούσε από το θυσιαστήριο, το λουτήρα, πήγαινε στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Αυτή ήταν η οδός που οδηγούσε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που αν τον ακολουθήσετε θα σας οδηγήσω μέσα στην παρουσία του Θεού. Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο διαβάζω, «Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς, παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Ο λόγος, ό,τι ο Θεός είχε μέσα στη βουλή του, ό,τι ο Θεός ήθελε να γίνει, με τον τρόπο που ήθελε να γίνει, τη δικαιοσύνη του, τον νόμο του, τα εκπλήρωσε ο Κύριος και λέει ότι ο λόγος είναι που έγινε σάρξ. Δηλαδή, πήρε μορφή και εκπλήρωσε στην πράξη, εδώ στη γη, καθώς περπάτησε ο Κύριος, εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Μπορούσε ο διάβολος να αγγίξει τον Κύριο αν δεν το επέτρεπε ο πατέρας, αδελφή? Μπορούσε? Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε εξουσία. Γιατί? Γιατί ο Κύριος περπατούσε σε αυτό την οδό, την υψηλή οδό. Εκεί όπου ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να πειράξει, γιατί εκεί ο άνθρωπος είναι τέλεια σκεπασμένος, τέλεια καλυμμένος κάτω από τον Κύριο. Και αυτό τι προϋποθέτει? Αυτός ο δρόμος για να τον περπατήσουν προϋποθέτει αγιασμό. Αγιασμό. Πρέπει ο Κύριος μας καλεί σε έναν ψηλότερο αγιασμό. Έχουμε φτάσει εδώ που έχει φτάσει η Εκκλησία, εδώ που έχει φτάσει ο καθένας μας προσωπικά, αλλά ο Κύριος θέλει να μας πάει πιο ψηλά, αδερφοί. Ό,τι ακόμα είναι εκεί στη ζωή μας, το οποίο μας παρενοχλεί, θα λέγαμε πνευματικά, μας βγάζει καμιά φορά από την οδό, ο Κύριος θέλει να το αφήσουμε. Θέλει να τον αφήσουμε να μας ελευθερώσει από ό,τι ακόμα είναι εκεί, για να μην μπορεί να ξεκλίνει το πόδι μας από την οδό του Κυρίου, αδερφοί. Και να είμαστε συνέχεια κάτω από την τέλεια ασφάλεια του Θεού. Ο Κύριος θα μας το ζητήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες αυτές που ο Κύριος θα μας καλέσει να κάνουμε. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Βλέπουμε πόσο εξουσία έχει πάρει το σκοτάδι πάνω στη γη. Πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και πόσο, αν το δούμε με το ανθρώπινο μάτι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα τώρα επάνω στη γη. Όλοι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νιώθουμε αδύναμοι σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας ετοιμάζει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή που έχει πάρει ο κόσμος. αυτή την δύναμη του σκότους που έχει έρθει επάνω στη γη, να την διατάξουμε, να οπισθοχωρήσει και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Αλλά για να φέρουμε το φως του Κυρίου, πρέπει να έχουμε από τον Κύριο μέσα πολύ από το φως του Θεού. Και αυτό προϋποθέτει άλλο μέτρο αγιασμού, αδερφοί. Πράγματα που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους δίναμε ιδιαίτερη σημασία και να τα αφήναμε. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να τα αφήσουμε, αδερφοί. Να μην βρίσκει τίποτα εχθρός. Ξέρετε αυτή την ιστορία με το καρφί. Ένα καρφάκι ζήτησε ο διάβολος εκείνο το σπίτι αυτού του ζευγαριού και με αυτό το καρφί το χρησιμοποίησε ώστε να πετύχει τους στόχους του. Ένα καρφάκι λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο.

Γιατί ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι με την ουρά του ο διάβολος θα ρίξει το τρίτο των αστέρων στη γη. Πώς θα τους ρίξει αυτούς τους αστέρες, αυτό το εν τρίτο, πώς θα τους ρίξει, με ποια εξουσία. Κάτι θα έχει βρει, κάτι θα υπάρχει, κάτι θα έχει μείνει εκεί και το χρησιμοποίησε, το εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος και έφερε πλάνη σε αυτούς τους αστέρες και τους έριξε στη γη. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο από το 1 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο. Κύριος ο Θεός σας, ως της προπορεύεται εμπροστέν σας, μιλάμε για την οδό αυτή, στην οποία είναι μαζί, λέει, ο οδεύων. Ο Θεός, λέει, προπορεύεται μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών, κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών, εν Αιγύπτο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εν τη ερήμο, λέει, όπου είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε βάσταξε, καθώς βαστάζει άνθρωπος τον ιόν αυτού, κατά πάσα την οδόν την οποία περιπατήσατε, έως σου ήρθετε εις τούτον τον τόπον. Ήταν συνέχεια από την Αίγυπτο που τους έβγαλε, στην έρημο μέσα, σε κάθε δρόμο που περπατήσανε μέχρι που έφτασαν μπροστά στον Ιορδάνη, ώστε να μπουν να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Κατά τούτο όμως, λέει, δεν επιστέψατε εις Κύριο το Θεό σας, ο οποίος προεπορεύεται έμπροσθέν σας εν τη οδό, δια να σας ευρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως. Τη μέ νύχτα διαπυρός με τη στήλη του πυρός, θυμάστε, δια να δεικνύει σε εσάς την οδό καθήν έπρεπε να βαδίζετε, τη δε ημέρα δια νεφέλης, η οποία νεφέλη είχε το σχήμα του στρατοπέδου και κάλυπτε το στρατόπεδο ώστε να περπατάνε μέσα στην έρημο υπό σκιά. Ο Κύριος τους είχε ασφαλίσει τέλεια. Τους είχε προμηθεύσει τα πάντα, ήτανε μαζί τους, προπορευότανε. Προπορευόταν και άνοιγε το δρόμο, τους έδειχνε το δρόμο και τους έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη. Αυτή η πρώτη εκείνη γενιά, παρόλα αυτά, απήθησε, δεν υπάκουσε και ο Θεός τους γύρισε πίσω στην έρημο και περπάτησαν μέσα στην έρημο άλλα 38 χρόνια μέχρι που πέθανε εκείνη η γενιά που απήθησε. Όμως ο Κύριος ήτανε αυτά τα χρόνια μαζί τους συνέχεια. Δεν τους εγκατέλειψε, δεν τους άφησε, νερό τους έδινε, άρτο τους έδινε, κρέας τους έδινε, σκιά τους έκανε, τους φώτιζε το βράδυ. Ό,τι χρειαζόντουσαν ο Θεός είχε εκεί για να φτάσουνε μέχρι τη Χαναάν, να μπουν μέσα, να κατοικήσουν μέσα στη Χαναάν. Αδερφοί, το ίδιο, ο ίδιος Θεός είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί τα ίδια πράγματα, προμηθεύει τα ίδια πράγματα, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια μέχρι να μπούμε στη γη Χαναάν, μέχρι να μπούμε μέσα στον ουρανό που είναι για μας η γη Χαναάν. Και αν δεν το βλέπουμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Γιατί παρόλη την απιστία τους, παρόλη την κρίνια τους, παρόλα τα παράπονά τους, ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Δεν τους εγκατέλειψε. Ούτε και εμάς θα μας εγκαταλείψει, αλλά ο Κύριος τι περιμένει, αδερφοί, όταν θα μας πει τώρα μπείτε και κατακτήστε τη γη, βγείτε και κηρύξτε και κερδίστε ψυχές για τη Βασιλεία μου, περιμένει τι να κάνουμε εμείς, να πούμε ναι Κύριε αμήν, ιδού εγώ.

0: Ιδού εγώ. Όλα αυτά γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας. Και εμείς έχουμε και αποδείξεις, έχουμε και τα αποτελέσματα της απήθειάς τους ή της υπακοής τους και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Διαβάζω στον Ιησού τον Αβή, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 3 εδάφιο. «Και προσέταξαν το λαό, λέγοντες, όταν είδετε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μόν και εκείνης, έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μην πλησιάσετε εις αυτήν, για να γνωρίζετε την οδό την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδό ταύτην χθες και προχθές». Έχει φτάσει κανένας από εμάς στον ουρανό? Τώρα βαδίζουμε για τον ουρανό, τώρα βαδίζουμε αυτό το δρόμο και συνεχώς καταλαβαίνουμε πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει πριν. Και τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να φτάσουμε και να γνωρίσουμε αυτή την οδό και να φτάσουμε μέχρι το τέρμα? Χρειαζόμαστε, λέει, να ακολουθούμε την κιβωτό. Ποιος είναι η κιβωτός? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η κιβωτός. Ο Λόγος του Θεού κάνει κύκλους. Λέει τα ίδια πράγματα με άλλα παραδείγματα, με άλλα σύμβολα, με άλλους τύπους, με άλλες καταστάσεις, μέσα σε όλη τη γραφή. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Καταλήγουν στον Κύριο. Καταλήγουν σε αυτό που είναι ο Κύριος, σε αυτό που έκανε και σε αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτός είναι, λέει ο αδερφός ο Θέμης, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε, η επανάληψη. Η επανάληψη για να το χωνέψουμε, για να καταλάβουμε ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι η οδός, τι έχει κάνει ο Κύριος για μας, τι μας έχει προμηθεύσει, ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει. Το βλέπουμε αυτό μέσα σε όλη τη γραφή. Μέσα σε όλη τη γραφή και πρέπει να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, να το χωνέψουμε καλά, αδερφοί. Εβραίους, 9 κεφάλαιο, 7 και 8 εδάφιο. «Εις δε τη Δευτέρα, άπαξ του εν ιαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος», όταν κάνει δηλαδή τις θυσίες, «το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και τον εξαγνία στο αίμα», δηλαδή κεραντίζει το δρόμο μέχρι μέσα στα Άγια των Αγίων, ραντίζει με αίμα, ραντίζει τα σκεύη, ραντίζει τα πάντα. Ποιος το έκανε αυτό, αδερφοί, πνευματικά? Ο Κύριος, λέει, ράντισε τα επουράνια με το αίμα του, για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, να είναι ο δρόμος έτοιμος, να μπορούμε να περάσουμε εμείς. «Και τούτο», λέει, «εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη η στα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ήστατο ακόμα». Δηλαδή δεν είχε θυσιαστεί ο Ιησούς και έπρεπε να γίνεται αυτό. Και στο προς Εβραίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και 20. «Έχοντες λοιπόν, αδερφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος». Το καταπέτασμα, θυμάστε ποιο ήταν? Αυτό το πανί, το ζωγραφιστό, το με τα χερουβήμε πάνω, το οποίο κάλυπτε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μπορούσε να μπει μόνο μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Και όταν ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό Θυσιάστηκε, πέθανε, τι έγινε, λέει, στο ναό τι έγινε, σκίστηκε το καταπέτασμα. Σκίστηκε αυτό το πανί το οποίο κάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και ποιο είναι αυτό, λέει, το πανί, μιλάει, λέει, του τέστη, της σαρκός αυτού. Ήταν δηλαδή, ο Ιησούς ήταν η θυσία του μέσω της οποίας εμείς τώρα μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο. Τον έχει ετοιμάσει αυτό το δρόμο. Και θέλει να τον περπατήσει ο καθένας από εμάς. Δεν θέλει ο Κύριος να περπατάμε σε δρόμους χαμηλούς, μες στα χώματα. Αλλά θέλει να περπατάμε πάνω από όλα αυτά. Πάνω από όλα αυτά. Στο Ματθαίο, στο 7:13, λέει ο Ιησούς, «Δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής». Υπάρχει και αυτός ο δρόμος που είναι και πλατής, είναι και κατηφορικός και τον περπατάς, λέει, εύκολα. Δεν κουράζεσαι. Άλλο να περπατάς ανηφόρα, άλλο να περπατάς στην κατηφόρα. Και υπάρχει, λέει, στο 14, επειδή η πύλη για το να μπει ο άνθρωπος μέσα στον ουρανό είναι στενή και τεθλιμμένη, η οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Αυτή την οδό, λοιπόν, την τεθλιμμένη, η οποία όμως φέρνει μέσα στη ζωή, είναι αυτή η οδός η υψηλή, η οποία είναι πάνω από κάθε άλλο δρόμο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας δρόμος ξεχωριστός, ένας δρόμος που είναι καθαρισμένος, είναι ισιωμένος, είναι ευθύς. Δεν υπάρχουν θηρία, δεν υπάρχει τίποτα εκεί που να εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει μέχρι το τέρμα. Αλλά είναι, λέει, τεθλιμμένη η οδός. Είναι τεθλιμμένη. Στα διαβάσω τον Ιερεμία στο 10 κεφάλαιο, 23 και 24 εδάφιο. «Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού». Και λέει στο 24, «Κύριε, παίδευσόν με πλην εν κρίση, εν δικαιοσύνη, μη εν το θυμό σου, δια να μη με συντελέσεις». Δηλαδή, «Κύριε, κάνε μου χάρη, κρίνε με, οδήγησέ με, αν χρειάζεται να περάσω από δυσκολία, για να καταλάβω», λέει, «παίδευσόν με», λέει ο προφήτης, «αλλά μην το κάνεις», λέει, «με θυμό, αλλά κάνε το, Κύριε, με χάρη». Ο Κύριος το κάνει με χάρη, αδερφοί. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ διαφορετικά. Δεν θα ήταν κανένας μας εδώ αυτή την ώρα εάν ο Κύριος δεν μας έκανε χάρη. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε, να δοκιμαστούμε για να καθαρίσει ο δρόμος αυτός και για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι όλοι έχουμε ανάγκη κάτι να αφήσουμε. Λίγα ή πολλά, ένα ή περισσότερα. Ο καθένας από μας ξέρει αρκετά. Ο Κύριος, λοιπόν, πρέπει να καθαρίσει την οδό μέσα μας και αυτό να το κάνει μέσα από δοκιμασίες, αλλά κάτω από τη χάρη Του. Κάτω από τη χάρη Του. Θα διαβάσω στον Ιεζεκίηλ στο 33:17. «Ο άνθρωπος καμιά φορά ανοητένει, Και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ανόητοι, αλλά θέλουμε να είμαστε σοφοί και συνετοί, ώστε να μην χάσουμε το δρόμο αυτό, τον ψηλό αυτό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό μέσα στη δόξα. Λέει, «Η όμως του λαού σου λέγουσι», λέει ο Κύριος τον προφήτη, «η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον η οδός δεν είναι ευθεία», λέει ο Κύριος. Λέει, ο λαός λέει ότι η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, έτσι έλεγαν τότε. Και ο Κύριος λέει, η οδός του λαού δεν είναι ευθεία. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κύριος βεβαίως έχει δίκιο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά και υπάρχουν άνθρωποι, έχω ακούσει έξω στον κόσμο, ελπίζω εδώ να μην σκέφτεται κάποιος έτσι, που λένε ότι γιατί ο Κύριος αφήνει, ο Θεός αφήνει τα παιδάκια εκεί να πεθαίνουν από την πείνα, γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και αυτό μέσα του τι έχει? Τι υποδηλεί? Ότι ο Κύριος δεν τα κάνει σωστά. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ο Θεός απαντάει αμέσως και λέει, η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Η οδός αυτών δεν είναι ευθεία. Και αν περνάνε τέτοια σκέψη από το μυαλό μας ή σκεφτόμαστε έτσι ή δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό μέσα μας, αδερφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να πάμε στον Κύριο και να του ζητήσουμε να μας δώσει αποκάλυψη. Να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, ο μόνος αγαθός. Είπανε τον Κύριο αγαθό και λέει, τι με λέγεις αγαθό, λέει, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Είναι αυτό μια βάση, αδερφοί, ώστε να μην βρίσκει τόπο ο διάβολος να έρχεται να σπέρνει αμφιβολίες και να μας κάνει να κατεβαίνουμε από αυτό το δρόμο που θέλει να περπατάμε και να μπαίνουμε σε δρόμους επικίνδυνους, όπου εκεί πέρα μπορεί να κυκλοφορούν και θηριάκια και λιοντάρια και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και στο 33:20, στο ίδιο κεφάλαιο λίγο πιο κάτω, τους λέει ο Κύριος, «Σεις όμως λέγεται η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία». Ξαναλέει ο Κύριος. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον, το αναφέρει ο Κύριος αυτό, ότι λέτε ότι η οδός μου δεν είναι ευθεία. Το λέει 3 φορές τουλάχιστον. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι είναι κάτι που πειράζει το Πνεύμα του Θεού, πειράζει τον Κύριο. Κατεβάζουμε τον Κύριο και ανεβάζουμε τον εαυτό μας, ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό. Εμείς θα τα κάναμε καλύτερα από τον Θεό. Είμαστε πιο δίκαιοι από τον Θεό. 20 Ισραήλ λέει, «Θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σοδούς αυτού». Εάν λοιπόν οι οδοί σας, λέει, είναι καλύτερες από τις δικές μου, άρα συμφέρει, σας συμφέρει να σας κρίνω σύμφωνα με τις οδούς σας. Τι λέτε, αδερφοί, συμφέρει, μας συμφέρει? Δεν ξέρει ο καθένας μας πώς περπατάει, πόσο καθαρή είναι η οδός του, πόσο δίκαιη είναι? Δεν μας συμφέρει, αδερφοί. Και ο Κύριος το λέει αυτό για να τους βγάλει από την ανοησία μέσα και να σκεφτούν συνετά. Ισαΐας 11:16, «Και θέλει είστε οδός πλατεία εις το υπόλοιπον του λαού», πλατιά δηλαδή, «το οποίον θέλει μείνει από της Ασσυρίας, ως ήτο εις τον Ισραήλ καθήν ημέρα ανέβει εκ γης Αιγύπτου». Πώς τους έβγαλε ο Κύριος από εκεί? Με χέρι, λέει, χείρα κρατεά. Χείρα κρατεά τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μια τεράστια αυτοκρατορία εκείνης της εποχής, χωρίς να μπορέσει κανένας να εμποδίσει το λαό να φύγει μέσα από την Αίγυπτο. Με χείρα κρατεά. Η οδός αυτή που τους έβαλε ο Κύριος να περπατήσουν ήταν ασφαλής. Δεν μπόρεσε ο Φαραώ να τους φτάσει με τα στρατεύματά του. Τον εμπόδιζε ο Κύριος. Ο άγγελος που ήταν πίσω. Άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε δρόμο και πέρασε ο λαός, λέει, διαξηράς μέσα από τη θάλασσα. Σε αυτό το δρόμο, σε τέτοιο δρόμο θέλει ο Θεός να μας βάλει να περπατήσουμε, αδερφοί, με που έχει ασφάλεια μέσα. Που δεν μπορεί ο Φαραώ και κανένας Φαραώ να αγγίξει το λαό του Θεού. Είναι ένας δρόμος που, όπως είπα στην αρχή, προϋποθέτει περισσότερο αγιασμό από εμάς. Περισσότερο αγιασμό. Ο Κύριος μας ζητάει να αφήσουμε πράγματα ακόμα που τα κρατάμε. Όπως είπα, να έχει σημασία, θεωρούμε ότι είναι μικρά. Ισαΐας 26:7. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ ευθύτατε, λέει το Θεό, σταθμίζεις την οδό του δικαίου. Ο Κύριος είναι που μας δείχνει εάν η οδός της καρδιάς μας μέσα είναι ευθεία και εργάζεται για να την φτιάξει. Στο κείμενο, ακριβώς λέει στο εβραϊκό κείμενο, την κάνει σε ευθεία, εκεί που λέει ευθύτατε, σταθμίζει στην οδό του δικαίου, εννοεί την κάνει σε ευθεία, μετακινείς εμπόδια, καθαρίζεις για να μπορεί ο άνθρωπος να την περπατήσει την οδό αυτή με ασφάλεια. Ασφάλεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ψαλμό 139:24. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Έχει το θάρρος, έχει παρησία μπροστά στο Θεό, ο άνθρωπος εδώ του Θεού, και λέει στον Κύριο, κοίταξε μέσα μου, εάν υπάρχει, λέει, δρόμος ανομίας, και οδήγησέ με, λέει, στην οδό την αιώνια. Γιατί η οδός της ανομίας δεν οδηγεί στη ζωή την αιώνια, οδηγεί στην απώλεια. Αμήν. Και πρέπει, ο Κύριος μας το ζητάει, αδερφοί, για να μας σηκώσει πιο πάνω, για να μας ευλογήσει περισσότερο, μας ζητάει να τον αφήσουμε να κοιτάξει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε αυτή την οδό, την ασφαλή οδό. Την ασφαλή οδό. Νιώθουμε σήμερα, όχι για τώρα εννοώ, σε αυτή την πορεία μας εδώ που περπατάμε με τον Κύριο, νιώθουμε, αδερφοί, καμιά φορά ότι δεν νιώθουμε ασφάλεια. Νιώθουμε ότι μπορεί να μας συμβούν πράγματα. Πείτε μου. Είναι γιατί δεν περπατάμε σε αυτή την οδό κατά πάντα. Αμήν. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες, φοβόμαστε μην πάθουμε αυτό, μην πάθουμε εκείνο, μην μας συμβεί το άλλο. Για πέστε μου, ο Ιησούς είχε τέτοιες ανησυχίες? Δεν είχε. Γιατί περπατούσε σε αυτή την υψηλή οδό. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν μαζί του, ότι τον προστάτευε, ότι δεν θα άφηνε να τον πειράξει κανένας εάν δεν ερχόταν εκείνη η ώρα που έπρεπε να γίνει αυτό που ο Ιησούς μόνος του παράδωσε τον εαυτό του, να γίνει θυσία. Ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία επάνω του. Εμείς όμως νιώθουμε φόβους, νιώθουμε ανησυχίες, θλίψη πολλές φορές, και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να τα πάρει όλα αυτά μέσα από τις καρδιές μας, μέσα από τις σκέψεις μας, μέσα από τη ζωή μας, και να νιώθουμε ασφάλεια, αδερφοί. Ασφάλεια. Μπορεί να έρθει ο Φαραώ να μας κυνηγήσει, μπορεί να φτάσουμε εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, να είναι μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Φαραώ. Και το προφανές είναι ότι τελειώσαμε. Θα μας φτάσει ο Φαραώ και θα μας ξαναπιάσει και θα μας ξαναγυρίσει πίσω και θα μας ξανακάνει δούλους. Όμως, επειδή ήταν κάτω από την οδηγία του Θεού, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού, είχαν θυσιάσει το αρνάκι, είχαν βάψει τις πόρτες τους με το αίμα, είχαν καλυφθεί κάτω από το αίμα της θυσίας, ο Κύριος είχε εξουσία να τους σκεπάσει. Είχε εξουσία να τους προστατεύσει. Και το έκανε ο Κύριος. Το έκανε. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά. Για να έχουμε αυτά τα παραδείγματα μέσα μας και να ξέρουμε ότι όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, όπως θέλει ο Κύριος θα μας σκεπάσει. Και αυτό θα μας δίνει την ασφάλεια που νιώθουμε. Να μην νιώθουμε ανασφάλεια, αλλά να νιώθουμε ασφάλεια. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος, μπορεί ο διάβολος να επιχειρήσει, μπορεί να θελήσει, μπορεί, αλλά ο Κύριος δεν θα επιτρέψει, θα εμποδίσει και θα μας φυλάξει. Παροιμίες 4:26. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου, και πάσε οδύσσου θέλουσι κατευθυνθεί. Πού θα κατευθυνθούνε, εάν σταθμίζουμε το βάδισμά μας, και ποιος είναι η στάθμη? Κύριος, ο Λόγος. Αν περπατάω, οπ, και λέω, πήγα από εδώ, για να δω τι λέει ο Λόγος. Και εδώ ότι ο Λόγος λέει όχι από εκεί, από εδώ, και ευθυγραμμιστώ με το Λόγο. Οι οδοί, λέει, του ανθρώπου θα κατευθυνθούν στον Κύριο, στην παρουσία του Κυρίου. Ο δρόμος θα μας βγάλει μέσα στον ουρανό, αδερφοί. Αμήν. Ισαΐας 30 από το 20. Και αν ο Κύριος σας δίνει άρτον θλίψεως και είδωρ στεναχωρίας, είπαμε η οδός υφέρουσα στον ουρανό, τι οδός είναι? Τεθλιμμένη. Έχει δοκιμασίες για το Λόγο, το ότι πρέπει να καθαριστούμε, πρέπει να ισιώσουμε. Η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσε βλέπει τους διδασκάλους σου. Και όπου λέει εδώ διδασκάλους, στα εβραϊκά ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο, μιλάει για το δάσκαλο, μιλάει για το δάσκαλο των δασκάλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις. Λέει, δεν θα αφαιρεθούν οι δάσκαλοι σου, και εννοεί εκεί, λέει, στα εβραϊκά, ο δάσκαλος των δασκάλων. Ποιος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων? Ο Κύριος. Αυτός, λέει, δεν θα αφαιρεθεί πλέον. Και τι θα κάνει? Και τα ότα σου θέλουσε ακούει λόγον ο πιστέν σου. Αυτό σημαίνει μια συνεχόμενη οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θα σε επαναφέρει συνέχεια στην οδό την Άγια. Δεν θα σε αφήνει να ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Εμείς τι πρέπει μόνο να κάνουμε? Να υπακούμε σε αυτή τη φωνή που θα ακούμε πίσω μας. Όταν αρχίζει να περπατάει το παιδάκι και είναι ακόμα, έχει αστάθεια, πάει ο πατέρας ή η μητέρα από πάνω έτσι και το προσέχουνε, μην πέσει από εδώ, μην πέσει από εκεί και χτυπήσει πουθενά. Και λέει πρόσεχε, όχι από εκεί, πρόσεχε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Έτσι κάνει ο Κύριος με εμάς, αδερφοί. Είμαστε τα παιδιά Του, είμαστε ο λαός Του, είναι μαζί μας, δεν μας έχει εγκαταλείψει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να Τον υπακούμε, να ακούμε τη φωνή Του και να Την υπακούμε, αδερφοί. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Κύριος. Παροιμίες 6:23. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Ο Λόγος είναι το λιχνάρι που φωτίζει αυτό το δρόμο της ζωής, και η έλεγχη, λέει, της παιδείας είναι αυτοί που μας επαναφέρουν και μας κάνουν να καταλάβουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες, αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μένουμε μέσα στο δρόμο της ζωής. Και διαβάζω πάλι το εδάφιο που ξεκινήσαμε στον Ισαΐα στο 35:8 για να τα συνδέσουμε. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός θέλει ονομαστεί. Οδός Αγία 35:8. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και οι μωροί δε θέλουσι πλανάστε. Δηλαδή ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να τον περπατάει το δρόμο αυτό. Το μωρί εδώ είναι με την καλή έννοια. Και ο δαίμον, είπαμε, είναι ο Κύριος, περπατάει μαζί μας για να μας δείχνει το δρόμο. Λέων στο 9, δε θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δε θέλει αναβεί εκεί. Το αναβεί, τι μας δείχνει, αδερφοί? Ότι αυτός ο δρόμος είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί, δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θέλουν συμπεριπατεί εκεί. Σε αυτό το δρόμο είναι που ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει, που τα θηρία, τα αρπακτικά δεν θα μπορούν να ανεβούν εκεί και θα νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που τώρα μπορεί να μην νιώθουν όσο ο Κύριος θα ήθελε να νιώθουν, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος, ξαναλέω, είναι μαζί μας.
2: Αμήν.
1: Είναι μαζί μας, δεν μας εγκαταλείπει. Και μας προμηθεύει το νερό, μας προμηθεύει το ψωμί, μας προμηθεύει το κρέας, μας προμηθεύει τη σκιά, το φως. Μας έχει δώσει, λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Ό,τι χρειαζόμαστε. Ισαΐας 40:27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι εκεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Εδώ είναι μια άλλη κατάσταση που μπορεί να βιώνει κάποιος, που ενώ προσευχόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, ζητάμε από τον Κύριο, δεν παίρνουμε απαντήσεις, τουλάχιστον άμεσα, όπως θα θέλαμε, και μάλιστα και τις απαντήσεις που θα θέλαμε. Και πολλές φορές στρέφεται ο άνθρωπος αλλού για να πάρει βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που θεωρεί ότι ο Θεός δεν του δίνει, γιατί δεν τον ακούει, γιατί λέει «Η οδός μου είναι κεκριμένη», λέει, «από του Κυρίου και παραμελείται η κρίση μου από το Θεό μου». Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παραμελήσει, αδερφοί? Ποτέ δεν το κάνει ο Κύριος. Μην αφήσεις το διάβολο να σου βάλει τέτοια σκέψη μέσα σου, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον άνθρωπο να ψάξει αλλού να βρει βοήθεια, να πάρει από αλλού αυτό που έχει ανάγκη. Και ο Κύριος λέει μες στο λόγο του ότι επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, και δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν είναι αγαθός, ότι δεν μας ακούει. Αυτή είναι μία οδός που δεν είναι η οδός υψηλή που ο Θεός θέλει να περπατάμε. Δεν είναι η οδός εκεί όπου δεν μπορεί να ανέβει το λιοντάρι και τα θηρία τα αρπακτικά. Είναι μια οδός χαμηλή που εκεί μπορούν να έρθουν τα θηρία εναντίον μας. Γιατί θα βρουν τόπο εάν σκεφτούμε έτσι. Αμήν. Ο Κύριος και μας βλέπει και μας ακούει και θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον ουρανό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδερφοί μέσα μας. Ο Ηλίας έκανε τη θυσία πάνω στο Κάρμηλο, έπεσε η φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο, επέστρεψε ο λαός στον Κύριο, απέδειξε ότι ο Γιάχβε είναι ο Θεός, προσευχήθηκε μετά, ήρθε βροχή, και μετά τον απείλησε η Εζάβελ ότι θα τον σκοτώσει, λέει, σαν ένα από τους ψευδοπροφήτες που είχε σκοτώσει ο Ηλίας. Και έφυγε ο Ηλίας και πήγε στην έρημο και είπε, Κύριε, να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Πάρε με, λέει. Δεν θέλω να ζήσω άλλο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο καμιά φορά? Δυσκολίες που περνάμε μες στη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει να λέμε έτσι στον Κύριο, αδερφοί. Ο Κύριος είναι Θεός της ζωής. Και τι έκανε? Έστειλε άγγελο στον Ηλία και λέει στο 19 κεφάλαιο Α' Βασιλείων από το 7. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου. Είχε πάει μια φορά, είχε ταΐ στον Ηλία και πήγε και δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε: «Σήκω, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε στη μέση. Θα έρθουν πράγματα εναντίον μας, ο διάβολος ψάχνει ευκαιρίες, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, η ζωή αυτή έχει δυσκολίες. Όμως, ο Θεός δεν θέλει να τα παρατάμε, δεν θέλει να αποκάμουμε. Γιατί τον Ηλία τον σήκωσε, έστειλε τον άγγελο, τον τάισε, έφαγε εκεί από τον άγγελο και ξέρετε μετά πόσες μέρες περπάτησε νηστικός μες στην έρημο ο Ηλίας. 40 μέρες. 40 μέρες περπάτησε νηστικός με το φαΐ αυτό που του έδωσε ο άγγελος και έφτασε στο χωρίο. Έχει τρόπους ο Κύριος να μας σηκώσει και να μας δυναμώσει και να μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που θέλει. Έχει, αδερφοί. Μη λες τον Κύριο θέλω να πεθάνω. Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Έλα, πάρε με. Πες, Κύριε, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα. Τι άλλο θες να κάνω, Κύριε. Τι έχεις για μένα. Δώσ' μου δύναμη μες στο πνεύμα μου. Ενίσχυσέ με, Κύριε, με άρτο πνευματικό, ώστε να αντέξω μέσα στην ξηρασία της ερήμου 40 μέρες, 40, το 40 είναι αριθμός δοκιμασίας. Αμήν. Και να φτάσω στο χορύβ, εκεί που τον επισκέφθηκε μετά ο Κύριος και του δώσε καινούριες οδηγίες. Του δώσε καινούριες οδηγίες για πράγματα που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ηλίας για αυτόν. Αμήν. Βλέπουμε ότι η οδός του Κυρίου διαφέρει από τις οδούς τις δικές μας. Όπως οι βουλές μας, λέει, διαφέρουν από τις βουλές του Θεού, οι βουλές του Θεού από τις δικές μας διαφέρουν όσο ο ουρανός από τη γη, το ίδιο διαφέρει και η οδός αυτή που ο Θεός θέλει να μας βάλει από το πώς εμείς τα σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, πώς τα θέλουμε, πώς τα γίνουνε. Και όταν τα σκεφτόμαστε εμείς με το δικό μας το μυαλό και με τις δυνατότητες που έχουμε, τι παθαίνουμε, αδερφοί? Απελπιζόμαστε, έρχεται απογοήτευση. Αμήν. Δεν είναι καλή οδός αυτή. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε εκεί ψηλά, κάτω από την οδηγία Του, με τον προφητικό λόγο, το λόγο όλο που ο Θεός έχει δώσει για μας, για να μην μπορεί να μας αγγίξει τίποτα από αυτά που επιχειρεί ο εχθρός. Ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, ούτε φόβη, ούτε τίποτα. Και έχουμε δρόμο ακόμα, αδελφοί, να κάνουμε. Αμήν. Άμα από τώρα πέσουμε κάτω και πούμε: «Κύριε, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω». Και βλέποντας και αυτά όλα που συμβαίνουν έξω, λέει, αν με τους πεζούς δεν μπορούμε να... Με τους ύπους τι θα κάνουμε, αδελφοί? Εκεί με τους ύπους χρειάζεται να βαδίζουμε αυτή την οδό της πίστης, του αγιασμού, έτσι, του άλλου μέτρου πίστης. Αμήν. Άλλο μέτρο αγιασμού, άλλο μέτρο δόξας έχει εκεί. Ψαλμός 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις Αυτόν, στον Κύριο. Έτσι, όταν κατευθυνόμαστε, η ζωή μας κατευθύνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το περπάτημά μας, τότε, λέει, η οδός μας είναι αρεστή σε Αυτόν, που σημαίνει ότι περπατάμε σε αυτό το δρόμο που θέλει ο Κύριος. Παροιμίες 16-25. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδός οδή θανάτου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Η καρδιά μας, το μυαλό μας, μας οδηγεί να κάνουμε πράγματα, να περπατήσουμε κάπου, κάπως, με έναν τρόπο που εμείς το διαλέγουμε και νομίζουμε ότι αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος, αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ζωή που κάνουμε είναι η σωστή. Εκεί, όπως είπα και πριν, είναι που πρέπει να σταθμίσουμε αυτή την οδό που νομίζουμε ότι είναι ευθεία, ορθή, να τη σταθμίσουμε με το Λόγο. Και εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι αυτή η οδός ορθή ή μας έχει κοροϊδέψει η καρδιά μας, μας έχει κοροϊδέψει ο διάβολος. Ψαλμός 77:13. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Πού είναι η οδός, του λέει? Στο αγιαστήριο. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός? Εκεί θα γνωρίσουμε την οδό, στο αγιαστήριο, στην κοινωνία μας με τον Κύριο, μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί ο Κύριος θα μας δείξει την οδό αυτή, την Άγια, για να μπορέσουμε, αδερφοί, να την περπατήσουμε, να μπορέσουμε να την ξεχωρίσουμε από δρόμους της καρδιάς μας, από δρόμους που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθοί, ότι τα κάνω όλα καλά, δεν έχω φταίξει κάπου. Αλλά αν πάμε στην προσευχή, αν ζητήσουμε τον Κύριο, αν μπούμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου και έχουμε κοινωνία μαζί του, εκεί ο Κύριος θα μας δείξει πραγματικά τι συμβαίνει, αδερφοί, και τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα σταματήσουμε εδώ. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, είναι ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, οι οποίοι είναι οι δικοί μας δρόμοι, τους δρόμους που είχαμε διαλέξει πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και περπατούσαμε στη ζωή μας, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή μας, είχαμε διαλέξει δικούς μας δρόμους. Ο Κύριος τώρα μας καλεί, μας έχει καλέσει, όταν μας αναγέννησε, όταν μας ξεχώρισε από τον κόσμο, μας κάλεσε και συνεχίζει να μας καλεί να αλλάξουμε αυτούς τους δρόμους μέσα μας και να αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει σε αυτόν τον υψηλό δρόμο, ο οποίος είναι πάνω από όλους τους άλλους δρόμους. Δεν είναι κανένας δρόμος όμοιος με το δρόμο που ο Κύριος μας καλεί να περπατήσουμε. Αν ο δρόμος που περπατάω ταιριάζει με δρόμους που περπατάει ο κόσμος, κάτι δεν γίνεται καλά, κάπου δεν περπατάω σωστά. Κάπου αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος αυτός που ο Κύριος θέλει να περπατήσω. Αν έχω επιθυμίες που έχει ο κόσμος, αν μου αρέσουν πράγματα που αρέσουν στον κόσμο, δεν βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο που με έχει καλέσει ο Κύριος να περπατήσω όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σε περισσότερο αγιασμό, αδερφοί. Και ό,τι από αυτά του κόσμου μπορεί να μας αρέσουν μέχρι στιγμής, μπορεί να επιθυμούμε, μπορεί να θέλουμε κι εμείς να παίρνουμε μέρος, είναι ώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά. Είναι πράγματα μάταια, είναι σκουπίδια, είναι πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να έρθει εναντίον μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς και εκάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και εγέννησεν ιών κατά την ομοίωσεν αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν η ημέρα του Αδάμ, αφού εγέννησε τον Σιθ, 800 έτη. Και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας, και έγιναν πάσε η ημέρα του Αδάμ, τας οποίας έζησεν, 930 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Σιθ 105 έτη, και εγέννησε τον Ενός. Και έζησεν ο Σιθ, αφού εγέννησε τον Ενός, 807 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Έγιναν δε πάσε η ημέρα του Σιθ 912 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ενός 90 έτη, και εγέννησε τον Καϊνάν. Έζησε δε ο Ενός, αφού εγέννησε τον Καϊνάν, 815 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενός 905 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Καϊνάν 70 έτη και εγέννησε τον Μααελίλ. Έζησε δε ο Καϊνάν, αφού εγέννησε τον Μααλαελίλ, 840 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Καϊνάν 910 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Μααλαελίλ 65 έτη και εγέννησε τον Ιάρεδ. Έζησε δε ο Μαλαελαήλ, αφού εγέννησε τον Ιάρεδ, 830 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρε του Μαλαελαήλ, 895 έτη, και απέθανε. Και έζησεν ο Ιάρεδ, 162 έτη, και εγέννησε τον Ενόχ. Έζησε δε ο Ιάρεδ, αφού εγέννησε τον Ενόχ, 800 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ιάρεδ 962 έτη και απέθανε. Και έζησεν ο Ενόχ 65 έτη και εγέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού, αφού εγέννησε τον Μαθουσάλα, 300 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Και έζησεν ο Μαθουσάλα 187 έτη και εγέννησε τον Λάμεχ. Έζησε δε ο Μαθουσάλα, αφού εγέννησε τον Λάμεχ, 782 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Μαθουσάλα 969 έτη και απέθανε. Έζησε δε ο Λάμεχ 182 έτη και εγέννησε ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον ούτως θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών εξαιτίας της γης την οποίαν κατηράστη ο Κύριος. Έζησε δε ο Λάμεχ αφού εγέννησε τον Νόε 595 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν πάσε η ημέρα του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Και ο Νόε ήτο ηλικίας 500 ετών και γέννησε ο Νόε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάπεθ.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 6. Και ό,τι ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες γεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα θυγατέρες των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίε, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, «Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η μέρα αυτού θέλου συνείστε ακόμη 120 έτη». Κατ' εκείνας τας ημέρας, ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτη, ύστερον αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων, και αυτε ετεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού, ήσαν μόνον κακία, πάσα στα ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης, και ελυπήθιεν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα, από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε ευρεχάριν ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Και γέννησεν ο Νόε τρεις ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάριδε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήσθη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην και ειδού ήτο διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθεν ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήσθη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην. Κάμε εις αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάμει την κυβωτών, και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσαν. Και ούτω θέλεις κάμει αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 300 πηχών. Στέγιν θέλεις κάμει στην κυβωτών και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων. Κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα, έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει την διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην κυβωτών, σύ και η ιή σου, και η γυνή σου, και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην κυβωτών, για να φυλάξει την ζωήν αυτών μετά σε αυτού, για να φυλάξεις την ζωήν αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλου συνείστε. Από τον πτηνών κατά το είδος αυτών και από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των αρπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλου συνεισέλθει προσέ, για να φυλάξεις την ζωήν αυτών. Και εσύ λάβε εις αυτών από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός.
1: Ψαλμός έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεχιλώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Ακροάσθητη Κύριε τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι εισέ θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου. Το πρωί θέλω παρασταθεί εισέ και θέλω προσδοκά. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλων την ασέβειαν. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον σου. Ουδέ θέλουν συσταθεί οι άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος βδελίτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθέν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύουση. Καταδίκασον αυτούς, Θεέ, ας αποτύχωση των διαβουλίων αυτών. Έξωσον αυτούς δια το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας εφαίνονται δε πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται δια παντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς.
2: ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Διότι σύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει τον δίκαιον. Θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένιαν ως με ασαλμός σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών επί Νεγινώθ, επί Σεμινίθ, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου. Και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Αλλά σύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου, σώσον με δια το έλεό σου. Διότι εν το θανάτο δεν υπάρχει ενθύμησης περί σου, εν το άδει τι θέλει σε δοξολογήσει, απέκαμον εν το στεναγμό μου. Όλην τη νύκτα λούω την κλίνην μου, με τα δάκρυά μου καταβρέχω την στρωμνήν μου. Ο οφθαλμός μου εμαράνθη εκ της θλίψεως, εγύρασεν εξαιτίας πάντων των εχθρών μου. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, διότι ήκουσεν ο Κύριος την φωνήν του κλαθμού μου, ήκουσεν ο Κύριος την δέησήν μου, ο Κύριος εδέχθη την προσευχήν μου. Ας εσχυνθώσει και ας ταραχθώσει σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ας τραφώσει εις τα οπίσω, ας κατεσχυνθώσει ευνηδίως.
3: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον πέμπτο. Ειδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθισε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι υπενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι υπραείς, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί των θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν συνονομαστεί οι Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπος είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει ελατιστεί, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει, η μη να ρηφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί των λιχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να είδωση τα καλά σας έργα και δοξάσωση τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας, δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως ου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστες λοιπόν να θετήσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις. Ώστις δε φωνεύσει, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος εις την κρίσιν και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θέλει είστε ένοχος εις το συνέδριον. Ώστις δε είπε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιόθητη με τον αδελφόν σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μεταυτού, μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο Κρητής σε παραδώσει στον υπηρέτην και ρυφθήσει φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως σου αποδώσεις το έσχατον λεπτόν. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω, ότι πάσο βλέπων γυναίκα, για να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Εάν δε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Και αν η δεξιά σου χείρ σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρυφθεί όλον το σώμα σου εις την γέναν. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί την γυναίκα αυτού, ας δώσει εις αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί την γυναίκαν αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύεται, και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένην, γίνεται μοιχός. Πάλι νικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω, να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλήν σου να ομώσεις, διότι δεν δίνασε μίαν τρίχα ανακάμεις λευκήν ή μέλαιναν. Αλλά είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Οικούσατε ότι ερέθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω, να μη αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Αλλά ως τη σεραπήσει στην δεξιάν σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφες εις αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει τις μίλιον εν, ύπαγε μετ' αυτού δύο. Εις το ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Για να γίνετε ιοί του πατρός σας του εν της ουρανής. Διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε και η τελώνε δεν κάμνουσι το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε, και οι τελώνε δεν κάμνουσι ούτως. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον έκτο. Προσέχετε να μην κάμνετε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας του εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις εμπροσθέν σου, καθώς κάμνουσιν οι υποκριτέ εν τε συναγωγές και εν τε σωδείς, για να δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Όταν δε σοι κάμνεις ελεημοσύνην, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάμνει η δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνην σου εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σοι ανταποδώσει εν το φανερό. Και όταν προσεύχησε, μη έσω όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Σύ όμως, όταν προσεύχησε, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, προσευχήθητη εις τον πατέραν σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σοι ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εις ακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύδει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν, πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ελευθέρωσον ημάς από την πονηρού
3: διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτέ, σκυθροποί, διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών, για να φανώσουν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλήν σου και νύψον το πρόσωπόν σου. Για να μη φανίσεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, άλυψε τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξ και σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ ούτε σκορία αφανίζει, και όπου κλέπτε δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλον το σώμα σου θέλει είστε σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως το εν σύ είναι σκότος, το σκότος πόσον? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή εις τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεόν και μαμονά. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχην εις το ανάστημα αυτού? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν των χόρτων του αγρού, ως της σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη? Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετό είναι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και αυτό είναι που θα μοιραστώ και σήμερα μαζί σας και έχει να κάνει με τη στάση μας μπροστά στον Κύριο σαν χριστιανοί. Βλέπετε, το όνομα χριστιανοί δεν δόθηκε, δεν φαίνεται να δόθηκε στην εκκλησία από τους μαθητές ή τουλάχιστον δεν είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί σχολιαστές λένε ότι πιθανόν δόθηκε για να κοροϊδέψουν τον λαό του Θεού. Δεν δόθηκε δηλαδή από τους ίδιους τους χριστιανούς. Λέει μέσα η γραφή στις πράξεις, λέει ότι εν Αντιόχεια ονομάστησαν, είναι στις πράξεις νομίζω στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο, λέει εν Αντιόχεια πρώτον ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εάν δούμε λίγο την ιστορία, το ντοκουμέντο αυτό, είναι ότι εκείνη την εποχή είχε μιλήσει ο Στέφανος, είχε προηγηθεί ο λιθοβολισμός του Στεφάνου, μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου άρχισε να υπάρχει διωγμός στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και έτσι πάρα πολλοί μαθητές αναγκάστηκαν λόγω του διωγμού να φύγουν. Και πάρα πολλοί όμως, βλέπετε, ξέρετε, σε παρένθεση, οι χριστιανοί, η πραγματική εκκλησία του Κυρίου, δεν την πτωούν οι διωγμοί. Ναι, μεν έφυγε επειδή υπήρχαν διωγμοί, αλλά εκεί που πήγανε δεν κρατήσαν το στόμα τους κλειστό. Αμήν. Και άρχισαν, λέει, και ευαγγέλιζαν τους Ιουδαίους που ήταν προσήλυτοι, πήγανε στην Φινίκη και στην Αντιόχεια, μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ήταν άνδρες που ήταν Κύπροι, Κυριναίοι κτλ. Και διαλέξανε να μιλήσουν σε Ισραηλίτες, Ιουδαίους που ήταν Ελληνιστές πλέον. Ήταν Έλληνες Ισραηλίτες. Έλληνες Ιουδαίοι ήταν. Και διαλέξανε να μιλήσουν σε αυτούς, να φέρουν την αλήθεια, άνθρωποι που ήταν εθνικοί. Ήταν άνθρωποι Κύπροι. Και συμβαίνει ότι στην Αντιόχεια, λέει, πάρα πολύ πλήθος ανθρώπων πίστεψε, πλήθος ικανό, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, βλέπουν από την Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει ανάγκη και στέλνουν εκεί τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας πάει, βλέπει εκεί πέρα ότι ναι, είναι έτσι τα πράγματα, χάρηκε, μίλησε στους αδερφούς και βλέπει ακόμα περισσότερη ανάγκη ότι αρχίζει η εκκλησία, ξεκινά η εκκλησία. Και πάει στην Ταρσό και βρίσκει το Σαύλο. Κατεβάζει από την Ταρσό το Σαύλο και δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους αυτό ένα έτος. Τους διδάσκαν ένα ολόκληρο έτος. Και μετά λέει ότι κατέβηκαν και προφήτες από την Ιερουσαλήμ και υπηρετήσαν. Βλέπουμε πως λειτουργεί η εκκλησία. Μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί, πως λειτουργεί η εκκλησία για να γεννάει συνέχεια. Βλέπετε, όταν ο Κύριος σου δώσει το πνεύμα του Ευαγγελιστή, ακόμα και διωγμός να σηκωθεί, όπου και να πας μιλάς. Αμήν. Όλο το είναι σου είναι στη σκέψη ώστε να μοιράσεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου και να το φέρεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που έβρεξε στην έρημο, λέει, και βγήκε χορτάρι, βγήκε, ξαφνικά φυτρώσαν πράγματα. Και αυτό που λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτό είναι ότι στην έρημο δεν μπορεί να επιζήσουν οι σπόροι, δεν γίνεται. Όμως τι γίνεται? Από δεξιά και από αριστερά ο άνεμος τι έκανε? Σήκωσε τους σπόρους, τους έφερε, μετά έβρεξε και μετά αυτοί φυτρώσαν. Πολύ απλά τα πράγματα. Αμήν. Και μπορεί ο άνεμος αυτός να σήκωσε τους ανθρώπους από εκεί πέρα, να τους έστειλε μέσα στην έρημο, αλλά βλέπετε, μαζί με το σπόρο ήρθε βροχή και φύτρωσε. Αμήν. Και βλέπετε, τότε είδαν που είδαν όλη αυτή την ανάπτυξη ανθρώποι και δώσανε κοροϊδευτικά ότι ήρθανε, ας πούμε, και εδώ οι χριστιανοί. Είναι οι ακόλουθοι του Μεσσία. οι ακόλουθοι του χρησμένου ή διαφορετικά άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Μεσσία. Μπορεί να δόθηκε από χριστιανούς, όμως αυτό δεν φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή. Το αντίθετο μάλιστα φαίνεται. Λέει στις πράξεις, όταν πάλι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μαρτυράει το λόγο του Κυρίου μπροστά στον Αγρίπα, και λέει στις πράξεις το 26, ο ίδιος ο Αγρίπας ο βασιλιάς είπε προς τον Παύλο, παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και ο Παύλος είπε, ήθελον εύχεστε προς τον Θεό ουχή μόνοσι, αλλά και πάντες εις σήμερον ακούοντες μου, να γίνωσι και παρολίγο και πάρα πολύ τι ούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Δεν είπε να γίνουν χριστιανοί, λέει να γίνουν σαν και εμένα αυτό που είμαι. Αμήν. Βλέπετε, ο Παύλος όταν πήγε, στάθηκε μπροστά στον άγαβο, για να δώσουμε λίγο και να καταλάβουμε το πνεύμα του χριστιανού, το πνεύμα δηλαδή του ανθρώπου που πιστεύει στον κεχρισμένο, δεν τον ευαγγέλισε με αποκαλύψεις. Δεν τον ευαγγέλισε με το τι σημαίνει κυβωτός της Διαθήκης, τι σημαίνει το ένα, τι είναι αυτοί οι τύποι, τι είναι αυτά τα αντίτυπα. Δεν τον ευαγγέλισε με αυτό τον. Ευαγγέλισε με την ίδια ομολογία της ζωής του, το ποιος ήταν, το ότι με ξέρεις εμένα, το ότι ήμουν φαρισαίος, δίωκα τους χριστιανούς, λέει, με ζήλο, και πάρα πολλούς από αυτούς τους έκανα να μαρτυρήσουν, λέει, και να βλασφημίσουν το όνομα του Κυρίου, ο Παύλος. Αμήν. Δεν ήταν ο μόνο που φιλούσε τα ρούχα του Στέφανου. Έκανε και ανθρώπους τι να κάνουν. Ναι. Να φτάνουν στο σημείο που να λένε ναι, το βλασφημάω τον Κύριο, και το βλασφημούσαν. Και ο Παύλος το ήξερε αυτό, το έφερε πάνω του αυτό ο Παύλος. Αλλά αυτό ήταν η ομολογία της πίστης του. Κάτι που μπορούσε ο καθένας τι να κάνει. Να το δει. Και θέλω να το κατανοήσουμε αυτό. Το τι μπορεί να δει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή μας, το τι ήμασταν και το τι είμαστε. Αμήν. Και πάλι ο Πέτρος λέει στην Α Πέτρου στο 4 και 15, για να φύγουμε από τους χριστιανούς, λέει, διότι μη δεις ημών ας μην πάσχει σαν φωνιάς ή κλέφτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο. Βλέπετε τι λέει, αν πάσχει σαν χριστιανός. Φαίνεται πάλι ότι εκεί τους κοροϊδεύανε. Εσείς είστε αιρετικοί, είστε χριστιανοί. Και λέει ο Παύλος, ωραία, αν πάσχεις σαν χριστιανός, αντί να σε κατηγορούν ότι είσαι κλέφτης, ότι είσαι φωνιάς, ότι είσαι οτιδήποτε, αν πάσχεις σαν αιρετικός, αμήν, ας μην εσχύνεσαι. Αν πάσχεις σαν παιδί του Θεού, επειδή κάνεις το θέλημα του Κυρίου, μην τρέπεσαι, αυτή είναι η ομολογία σου. Αμήν, αδερφοί, αυτή είναι η ομολογία μας. Ξέρετε κάτι, νιώθουμε ότι είμαστε γη του Θεού. Το νιώθουμε αυτό, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Νιώθουμε ότι είμαστε η κληρονομιά του, είμαστε η εκλεκτή του. Θέλει να κατέβει δόξα μέσα από τα δικά του παιδιά. Και πρέπει να νιώθουμε σαν τα παιδιά του. Πρέπει να είμαστε μάλλον παιδιά του. Και αντί για αυτό, καταναλωνόμαστε κάθε μέρα μέσα πού? Μέσα στις μέρημνες, μέσα στο βιωτικό βίο, μέσα στο τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το τι θα κάνουμε, το τι θα δείξουμε. Όλα τα προβλήματά μας γυρίζουν κάθε μέρα στο κεφάλι μας και χάνουμε την αιωνιότητα, χάνουμε τη δόξα του, χάνουμε το μεγαλείο του. Κατηγορούσαν τον Κύριό μας γιατί ονόμαζε τον εαυτό του Γιο του Θεού. Και λέει βλασφημείς, δεν σε κυνηγούμε για τα έργα, στο διαβάσουμε. Αλλά γιατί λες ότι είσαι γιος του Θεού, κάνουν τον εαυτό σου σαν το Θεό. Και ο Κύριος τι του είπε? Του είπε κάτι που είναι μέσα από το ψαλμό. Τους είπε. Και λέει μέσα στο ψαλμό στο 82 και 6, εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Να το ξαναδιαβάσω. Δεν το λέω εγώ για σας, το λέει ο Κύριος για όλους μας. Αμήν. Είναι η φωνή του. Ο λόγος του Κυρίου είναι η φωνή του. Αμήν. Αν νομίζεις ότι δεν ακούς τη φωνή του, τότε μάλλον δεν ανοίγεις τη γραφή. Γιατί ο Θεός μιλάει μέσα από τι? Μιλάει μέσα από το λόγο του. Και γι' αυτό μας λέει, αν ακούσεις σήμερα τη φωνή του, αν την ακούσεις, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε, υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε, να δουλέψει το ένα μας αυτή για να πει και το άλλο μας για να βγουν όλα. Ή να πέφτει ο λόγος του Κυρίου σε ένα σκληρό έδαφος. Γιατί έχουμε κουραστεί από τα κηρύγματα, έχουμε κουραστεί από το λόγο, τα ίδια και τα ίδια, παντελάκι μου κτλ. Όμως ο Κύριος μας ποτίζει για να μας ζωοποιήσει. Αμήν. Και γι' αυτό λέει εδώ πέρα, εγώ είπα Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως σαν άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Βλέπετε, είτε ένας άνθρωπος απλός, είτε ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και δεν ξέρει τι έχει, την ίδια πτώση έχουν. Αμήν. Στον ίδιο λάκκο θα πάνε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Εσένα και μένα ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί την αιωνιότητά του, τη δόξα του. Και αν μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο που το ζήσε στο 100% αυτό, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ζούσε κάθε μέρα σαν Γιος του Θεού. Αμήν. Ναι, ο Ιησούς γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από τη Μαριά μου. Εγώ γεννήθηκα από την Ειρήνη και τον Μιχάλη. Είναι έτσι? Ναι, αλλά να γεννήθηκες. Είσαι χριστιανός. Αμήν. Και όταν αναγεννήθηκες και όταν αναγεννήθηκα, από τι αναγεννηθήκαμε? Ε? Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Που έχει να κάνει με το λόγο της ζωής. Ας τις δικαιολογίες. Ας τις αφήσω τις δικαιολογίες. Μπορεί να βρίσκω χίλιους τρόπους να δικαιολογηθώ μπροστά στον Κύριο σαν τον Μωυσή και να πω, Κύριε, δεν με παρατάς. Πήγε να βρεις κάποιον καλύτερο από μένα. Εγώ δεν κάνω. Μπορεί να πω σαν τον Ιερεμία, Κύριε, άσε με, είμαι παιδί, όχι εγώ. Πέρασα αυτή την περίοδο. Η μικρότερη. Άσε με μένα, είμαι παιδί, δεν ξέρω πώς θα μιλήσω. Μπορεί να πεις σαν τον Ισαΐα, Κύριε, εγώ είμαι ταλέπορος, είμαι ακάθαρτος, μιλάω και... Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Πάντα όμως ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο. Αμήν. Μας προκαλεί ο Κύριος, αδερφοί, να νικήσουμε. Αμήν. Και το πρώτο που πρέπει να νικήσεις είναι τον ίδιο στον εαυτό. Και τον ίδιο μου τον εαυτό και να κατανοήσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ο Θεός με έκλεξε. Ο Θεός έκλεξε. Είσαι εδώ, σήμερα είμαστε εδώ, ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός το θέλησε και άνοιξε καρδιά.

Μπορείς να αντιληφθείς ή να αντιληφθώ αυτή τη λέξη που λέει ο Θεός τα πάντα. Τα πάντα. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό μέσα στην αιωνιότητα? Τι σημαίνει να πάρω τα πάντα? Και λέει αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Δεν μπορεί να σου το πει ο Κύριος διαφορετικά. Δεν σε σώζει απλώς ο Κύριος. Ο Κύριος θα σώσει πολλούς και αυτή είναι η διακονία μας. Μέσα από εμάς ο Κύριος να σώσει. Αλλά για τα παιδιά του, για τους ιούς του ύψης του, ο Κύριος θέλει να τους καθίσει στο θρόνο του. Δεν είναι ψεύτης ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και γι' αυτό μας λέει ότι θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Και αυτός θα είναι ο Θεός μας. Και εμείς θα είμαστε γη του. Αμήν. Θα είμαστε γη του, λέει. Ωραία. Ξέρετε κάτι? Το μεγάλο μας πρόβλημα πάρα πολλές φορές είναι ότι ο κόσμος μας είναι αυτό που είναι γύρω μας. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι γύρω μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Τώρα τελευταία που προσεύχεσαι, τι ζητάς από τον Κύριο, ποια είναι η προσευχή σου? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Ποια είναι η προσευχή μας? Ο κόσμος έξω δεν ξέρει να προσεύχεται. Πολλές φορές και ο λαός του Κυρίου δεν ξέρει να προσεύχεται. Ακούς κάτι προσευχές και λες, τι ζητάμε τώρα? Για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή μας πρέπει να έχει και τι? Στόχο. Αμήν. Να έχει στόχο. Και βλέπετε οι μαθητές του Κυρίου. Πού ήταν οι μαθητές του? Είχανε την, πώς να το πω, την καλή διάθεση να ρωτήσουν τον Κύριο και να του πούνε, Κύριε, ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και ο Κύριος του λέει μερικά πράγματα στο κατά Λουκά. Λέει στο Λουκά 11:1, και ενώ αυτός προσήφια τον εν τόπο τινή, καθώς έπαυσε, είπε τι στον μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Στο κατά Μαθαίο, στο 6:5 λέει, όταν προσεύχεστε και όταν προσεύχεστε, μη έσω ως υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τις συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών για να φανώσει εις τους ανθρώπους. Βλέπετε, δεν μας λέει ότι όταν μαζευόμαστε ο μαθημαδών εδώ και προσευχόμαστε, είμαστε σαν τους υποκριτές. Μας δείχνει δύο πράγματα. Μη φοβάσαι, όταν ανοίγεις το στόμα σου εδώ και προσεύχεσαι, ο Κύριος μιλάει για το ταμείο εδώ πέρα. Αμήν. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Όπου βρίσκανε μια αγωνία, πηγαίναν οι Φαρισαίοι και προσευχόντουσαν. Και ο λόγος που προσευχόντουσαν τι ήτανε? Για ποιο λόγο το κάνανε? Μας το λέει. Τα κίνητρά τους μας λέει ποια είναι. Λέει ότι το κάνανε αυτό για να φαίνονται. Και λέει, αληθώς σας λέγω ότι έχω συγχύρει το μισό αυτό. Όταν δεν προσεύχεστε, άλλη μια συμβουλή. Λέει, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν να τις ακουστεί. Δεν μας λέει να μην χτυπάμε συνέχεια ή να μην κρούμε συνέχεια ή να μην ετούμαστε συνέχεια. Τι μας λέει? Άστο, μην το λες 100 φορές. Το άκουσε ο Κύριος. Και πριν το ακούσει ο Κύριος, το ξέρει τι θέλεις. Ναι, μας ζητάει ο Κύριος να φέρνουμε τα αιτήματά μας σε αυτόν, αλλά δεν θέλει να το φέρνουμε με κεράσια, με πορτοκάλια, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο, μήπως και τον πείσουμε τον Κύριο. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά να λέμε τα ίδια και τα ίδια στην προσευχή μας. Διότι εξεύρει ο πατήρ σας την όν έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Για ποιους το λέει αυτό το εσείς? Για ποιους το λέει αυτό? Για μας. Αν νιώθουμε ότι είμαστε χριστιανοί αναγεννημένοι, αν νιώθουμε ότι είμαστε ο λαός του, είμαστε γη του,

0: τότε ο Κύριος μας διδάσκει το πώς ο ίδιος προσευχόταν. Αμήν. Πού ήταν το μυαλό του, πού ήταν η σκέψη του. Ποιος ήταν ο τρόπος που πλησίαζε τον Πατέρα. Γιατί, γιατί ποθούμε να έχουμε το μέγιστο κέρδος από το Θεό. Αμήν. Το μέγιστο. Είμαστε γη του. Θέλουμε το χρήσμα του, θέλουμε την παρουσία του, θέλουμε τη δόξα του. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έξω. Και ο Κύριος δεν μας κάλεσε να καθόμαστε εδώ στις καρέκλες. Αμήν. Η καρδιά του χτυπάει εκεί έξω. Βλέπει τα παιδιά του να χάνονται καθημερινά και περιμένει να σηκωθούν οι γη του, οι χρησμένοι, οι χριστιανοί, να φύγουν από την Ιουδαία, να φύγουν από την ασφάλεια της Ιερουσαλήμ και να πάνε στην Αντιόχεια, να πάνε στη Φινίκη, να μαζευτεί πλήθος ικανό. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει ο Κύριος, είμαστε τα δικά του παιδιά. Φέρουμε την παρουσία του, φέρουμε τη δόξα του. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Για αυτά τα τρία θα πούμε. Βλέπετε πως ξεκινάει η προσευχή. Δεν ξεκινάει στο Θεό δώσε μου. Δεν ξεκινάει Θεέ μου γιατί είμαι άρρωστος. Γιατί πονάω. Γιατί αυτό. Γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί το άλλο. Γιατί εκείνο. Γιατί. Δεν ξεκινάει έτσι καν. Ξέρεις είσαι παιδί του. Είσαι ο κληρονόμος του. Ξέρεις τι θα κληρονομήσεις, ξέρεις τη δόξα του, ξέρεις το μεγαλείο του. Ξέρεις κάποια πράγματα που είναι πρόσκαιρα, είναι εφήμερα και ξέρεις κάποια πράγματα που είναι τι. Αιώνια, ένδοξα, θαυμαστά. Έχεις αρχίσει και ξεχωρίζεις ποιες είναι οι αξίες μέσα στη ζωή σου. Και γι' αυτό όλα αυτά τα τρία στοιχεία που μας δείχνει είναι σου. Τα δικά σου. Αμήν. Λέει, αγιαστήτω το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Να έρθει η βασιλεία του. Να γίνει το θέλημά του. Σε ποιον? Αόριστα. Ε? Ζητάμε τη βασιλεία του Κυρίου αόριστα. Να έρθει η Κύριε Βασιλεία σου. Θα έρθει. Στη χιλιετή Βασιλεία θα έρθει. Προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι, αυτό θα γίνει. Είναι έτσι. Να γίνει το θέλημά του. Λέτε να μην γίνει το θέλημά του στη γη. Ανησυχούν κάποιοι. Πού μας ψεκάζουνε. Θα μας σκοτώσουνε. Θα μας κάνουνε, θα μας δείξουν. Αν διαβάσεις τον Ιώβ, πολύ απλά θα καταλάβεις ότι ό,τι γίνεται επάνω στη γη περνάει πρώτα από ποιον? Από τον Θεό. Δεν είναι ο διάβολος ικανός να κάνει τίποτα εάν δεν πάει να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να του πει πήγαινε, κάντο. Δεν του ανήκει η γη. Του δόθηκε εξουσία εξαιτίας της αμαρτίας και της ανυπακοής του ανθρώπου. Και έχουμε μία ευθύνη να στρέψουμε τον άνθρωπο στην υπακοή του Ευαγγελίου. Αμήν. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε σαν τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Και αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, εάν δεν ξέρουμε τι ζητάμε, η προσευχή μας είναι άκυρη. Άκυρη εντελώς. Δοκίμασε λίγο να προσευχηθείς, κάτσε λίγο στην προσευχή και φέρτε αυτά μπροστά στον Κύριο. Κάνε αυτή την προσευχή του Κυρίου. Θα δεις πόσο λίγο θα μείνεις στο θέλημά του, πόσο λίγο θα μείνεις στη βασιλεία του και πόσο πολύ θα κάτσεις στα προβλήματά σου. Είναι έτσι? Δοκιμασμένα πράγματα, τα έχω δοκιμάσει κι εγώ. Γι' αυτό σας τα λέω. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Αμήν. Δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα μας. Γιατί ξέρω την ανθρώπινη φύση μας και ξέρω πόσο πρέπει να αλλάξω.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου το ζητάει ο Κύριος μου. Θέλει ο Κύριος μου να γίνω παιδί του. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα αυτό. Αμήν. Θέλει να ζω ο Κύριος με την ελευθερία που ζούσε ο Ιησούς Χριστός. Με το χρίσμα που ζούσε ο Κύριός μας που ήταν γιος του Θεού του ύψιστου. Αμήν. Το θέλουμε αδερφοί αυτό. Θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει μάθε να ζητάς. Μάθε να προσεύχεσαι τα της βασιλείας μου. Ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Σήμερα θα μείνουμε στο ένα. Τα υπόλοιπα δύο την επόμενη φορά. Λέει αγιαστεί το όνομά σου. Ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επάνω μας επί Ματέο. Όλοι μιλάνε. Διάβαζα σήμερα ένα άθρο και λέει ο χριστιανισμός αυξάνεται πάρα πολύ στον κόσμο. Βέβαια, η πρώτη θρησκεία που αυξάνεται δυστυχώς είναι ο μουσουλμανισμός. Πιο ραγδαία τα τελευταία χρόνια από τον χριστιανισμό. Παρόλα αυτά, ο χριστιανισμός υπολογίζουν το 2050, πότε άκουγα, να αγγίσει πάνω από τα 2,5 τόσα. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έλεγε και τα 3, ότι είμαστε 2,5 δισεκατομμύρια κόσμος χριστιανοί σήμερα. Είναι χριστιανοί όλοι. Είμαστε χριστιανοί όλοι. Και λέει ότι η μεγαλύτερη αύξηση είναι από τις εκκλησίες τις, δεν τις λένε αναγεννημένες, είναι οι προτεσταντικές εκκλησίες που μας βάζουν όλους μέσα. Από εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση. Και χαίρομαι γι' αυτό. Αμήν. Χαίρομαι που ο κόσμος πιστεύει στο Χριστό, είτε έτσι είτε αλλιώς το Ευαγγέλιο του Κυρίου τι κάνει. Αυξάνει. Αλλά ο Κύριος θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Αμήν. Θέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10 και 25. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το νόματι του Πατρός μου ταύτα μαρτυρούς υπέρ εμού. Κοιτάξτε τι τολμάει ο Κύριος και λέει. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το νόματι τίνος του Πατέρα μου. Δηλαδή τα έργα του Ιησού τι δείχνανε, ποιο όνομα δείχνανε. Ναι, ποιο όνομα δείχνανε. Του Πατέρα του. Αυτά που θα έκανε ο Θεός σε παρένθεση εάν ήταν στη γη τα έκανε ποιος. Άρα μπορούσε ο γιος να φέρει το όνομα του Πατέρα. Σήμερα θέλω να αναρωτηθούμε εάν ήσουν τον καιρό του Ιησού ή εάν ο Ιησούς ή τέλος πάντων οι πράξεις ήταν σήμερα, γιατί οι πράξεις πρέπει να γίνουν σήμερα. Εκείνες οι πράξεις λάβαν χώρα εκείνον τον καιρό, γίνανε τα πράγματα αυτά, μετά γίνανε οι επιστολές και τώρα ο Κύριος μας καλεί σε αυτούς τους έσχατους καιρούς με διπλό χρήσμα να ζήσουμε κι εμείς τις πράξεις, με διπλή βροχή, με καλύτερο πνεύμα. Αμήν. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, γιατί ο Κύριος θα ετοίμασε για τον καιρό μας, για να τα απολαύσουμε. Αμήν. Φανταστείτε αδελφοί, τι τιμή μας κάνει να μας λέει ο Κύριος νύμφη του. Τιμή. Αμήν. Να μας λέει ότι ξέρεις κάτι, θα γίνουμε ένα. Ένα πνεύμα. Και αναρωτιέμαι, άραγε, έχω το ίδιο πνεύμα με τον Πατέρα σήμερα. Έχω το ίδιο πνεύμα του Ιησού. Μπορώ να φέρω το όνομά του και να αγιάζεται το όνομά του. Τι σημαίνει να αγιαστεί το όνομά του? Τι σημαίνει να ξεχωριστεί το όνομά του? Αμήν. Μα αυτός είναι χριστιανός. Μα αυτός είναι ορθόδοξος. Μα αυτός είναι καθολικός. Μα αυτός είναι πεντηκοστιανός. Μα αυτός είναι έτσι. Μα αυτός... Δεν είμαι ούτε πεντηκοστιανός, ούτε ελευθέρας αποστολικής, ούτε δεν θέλω να είμαι τίποτα. Θέλω να είμαι απλά τι? υπηρέτης του Κυρίου και να υπάρχει η ταυτότητα του Θεού επάνω μου. Να φέρω το όνομά του και να μην τρέπεται ο Κύριος να με αποκαλεί γιο του. Αμήν. Όταν ο Κύριος λοιπόν μας λέει να αγιαστεί το όνομά του, είναι να ξεχωριστεί το όνομά του μέσα στη ζωή μας, να είναι κάτι ξεχωριστό το όνομά του. Είναι κάτι ξεχωριστό ο Ιησούς για σένα? Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα ο Ιησούς? Τον αγαπάω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη, περισσότερο από κάθε τι. Ρωτάει τον Πέτρο και λέει, Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Δεν έλεγε για τους υπόλοιπους μαθητές. Δεν έκανε ποτέ συγκρίσεις ο Θεός. Αμήν. Από τα πράγματά του που τον εγκατέλειψε και πήγε ξανά στα ίδια. Και λέει, με αγαπάς περισσότερο από αυτά? Με περισσότερο από τα σπίτια σου? Για σκεφτείτε να είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος και να πας μπροστά στον Κύριο και να του πεις, Κύριε, εγώ τον νόμο σου όλα τα κάνω τέλεια και θέλω να γίνω τέλειος. Τι μου προτείνεις? Να μ' αγαπάς περισσότερο τούτον. Πούλησέ τα. Δώσε στους φτωχούς τα λεφτά σου. Και ακολούθαμε. Θέλεις την τελειότητα? Δύσκολο, ε? Δύσκολο να αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Αλλά ο Κύριος θέλει να σου δείξει πόσο πρέπει να τον αγαπάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πλούσιοι. Ο Κύριος δεν τους το ζήτησε αυτό. Και ούτε το ζητάει από τον λαό του. Αλλά θέλει να σου δείξει το μέγεθος της αγάπης σου στο πρόσωπό του. Αμήν. Για να μπορούμε να φέρουμε το όνομά του. Όταν ευαγγελίζουμε και όταν μιλάμε σε ανθρώπους, να φαίνεται η πίστη μας. Όχι να μιλάμε μπλα μπλα μπλα μπλα. Να φαίνεται η αγάπη σου στο πρόσωπό του. Να φαίνεται το πόσο αγαπάς το Θεό, όχι πόσο γνωρίζεις το Λόγο του. Το πόσο τον αγαπάς το Λόγο του. Αμήν. Αυτό είναι που μας ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει να το ξεχωρίσουμε το όνομά του. Λέει στο κατά Ιωάννη, στο 17 και 26. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου. Και θέλω φανερώσει. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής. Λέει και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και ακόμα θα το φανερώσω. Ακόμα περισσότερο. Και θέλω φανερώσει που χτυπάει. Για πείτε μου. Λέει εφανέρωσε σε αυτούς. Και θέλω φανερώσει. Σε σένα. Σε μένα. Σε μας. Αμήν. Θα φανερώσει, λέει ο Κύριος, το όνομά του και την αγάπη του. Βλέπετε, όταν έχεις το όνομα του Πατέρα, όταν έχεις το όνομα, εμείς σήμερα έχουμε το όνομα Τίνος, του Ιησού, σε νοιάζει να φανερώσεις στους ανθρώπους το όνομα Τίνος, του Ιησού, να φανερώσεις την αγάπη του. Αμήν. Το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε έξω στους ανθρώπους έχει να κάνει με το Σταυρό. Ο Κύριος λέει διάλεξε να σώσει τον κόσμο με τι? Με τι? Με τιμωρία. Ας τις εξυπνάδες σου. Άσε με το τι νομίζεις ότι θα σώσεις εσύ τον κόσμο. Άστα. Ο Κύριος διάλεξε έναν άλλο τρόπο. Έχει ψώσει το όνομά του επάνω στο σταυρό για να φανερώσει την αγάπη του. Έχει καρφώσει τα χέρια του για να αγκαλιάσει τους ανθρώπους εκεί πάνω. Και εμείς τους λέμε τι? Τι Ευαγγέλιο τους λέμε? Γιατί μιλάμε άραγε? Πώς θα ελκυστούν οι ανθρώποι? Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου που πρέπει να φανερώσεις? Ιησούς. Ο Θεός είναι ο σωτήρας σου. Ο Θεός σε αγαπάει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του, το μονογενή, για να μην χαθείς. Μα είμαι άρρωστος. Θα τα πούμε παρακάτω. Έξοδος 28:36. Και θέλεις κάμι πέταλο εκκρισίου καθαρού. Και θέλει σε χαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος. Αγιασμός εις τον Κύριο. Βλέπετε, ο Θεός διάλεξε ένα σημείο για να βάλει αυτή την επιγραφή, και τη γράφει και με μεγάλα γράμματα, να τη βάλει πού? Αγιασμός εις τον Κύριο, πού το έβαλε? Εδώ, όπου και να γυρίσεις, ο κάθε ένας τι κάνει? Το διαβάζει αυτό, ε? Ότι ξέρεις κάτι, εγώ αγιάζω το όνομα Τίνος, ξεχωρίζω το όνομα του Κυρίου. Αυτό ο Κύριος το είχε μόνο σε ποιους? Στους αρχιερείς του. Αμήν. Μόνο σε αυτούς που έμπαιναν στα Άγια των Αγίων. Είναι τιμή. Υπάρχει Λεβιτικό Ιερατείο, υπάρχει το Ιερατείο, και αυτοί βαστάζαν την κυβωτό της Διαθήκης και. Αλλά ένας ήταν ο αρχιερέας, και αυτός έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς μας? Αγίασε το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σκέψου το, να το πω διαφορετικά. Λέει αγιασμός εις το Ιάχβε. Ξεχώρισε δηλαδή το όνομα του Ιάχβε μέσα σου. Δεν χρειάζεται να αγιάσεις το Ιάχβε. Ο Ιάχβε τι είναι? Άγιος. Λέει η Γραφή είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος ξεχωριστός. Δεν χρειάζεται να δείξουμε τη δόξα του στους ανθρώπους, τη δύναμή του. Δεν μας χρειάζεται καν ο Κύριος τίποτα. Βλέπετε, όταν ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, με μπαστούνάκια άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μία σε αγώνα έδωσε στον Σαμψόν και διάλυσε όλους τους Φιλιστέους. Μία σφενδόνα πήγε ο Δαβίδ απέναντι από τον Γολιάθ. Μηδαμινά πράγματα, λέμε, για σκύλο, λέμε, πέρασες και ήρθες με αυτή τη σφεντόνα. Ναι. Απερίθμητο, σκύλος ήταν. Μπροστά στο όνομα του Γιάχβε. Βλέπετε, με αυτούς τους ανθρώπους που αγιάζουν το όνομα του Γιάχβε, ο Κύριος τι κάνει στους ανθρώπους. Τι κάνει στους ανθρώπους. Αγιάζεται. Αμήν. Ξεχωρίζεται ο Θεός μας. Δεν είναι σαν τους θεούς των εθνών. Βλέπει ο άνθρωπος την πίστη που έχεις μέσα σου. Το πόσο ξεχωριστός είναι ο Θεός μέσα σου. Το τι είναι ο Θεός για σένα. Το τι είναι ο Θεός για μας. Και λέει στο Λεβιτικό στο 27. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και θέλετε φυλάτε τα διατάγματά του και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζονι μας. Ποιος σε αγιάζει? Ποιος σε αγιάζει? Με τι σε αγιάζει? Με το λόγο του. Με τα διατάγματά του σε αγιάζει. Με τις κρίσεις του σε αγιάζει. Αμήν. Μου έδωσε αυτή την όμορφη εικόνα ο Κύριος. Ξέρετε, ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος της παρουσίας, στο όρος Σινά, για να κατεβάσει τον νόμο. Φανταστείτε τη δόξα. Το όρος, λέει, έτρεμε. Ακουγόντουσαν από πάνω, ξέρω εγώ, χιλιάδες σάλπιγγες. Σάλπιγγες. Άγγελοι σαλπίζαν. Παρατεταμένα, γιατί κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου. Και ο λαός ήταν από κάτω και έτρεμε, φοβόταν. Και ο Μωυσής ανέβηκε να πάρει τον νόμο του Κυρίου και με συνταράτη αυτό το εδάφιο που θα σας διαβάσω, αδερφοί. Λέει στην Έξοδο στο 32 και 15. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τεσχερσίν αυτού, πλάκες γεγραμμένες εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρου και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένες. Και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή ήταν γραφή Θεού εκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Όταν το συνειδητοποίησα, ανατρίχιασα. Σκέφτεσαι τι είναι να κρατάς στα χέρια σου που είναι έργο Θεού, που το έχει γράψει ο Κύριος με τα χέρια του. Τι έχει αξία μες στη ζωή? Πουλάνε ένα φλιτζάνι του Τσεν Γιουάν Σφουάν, ξέρω εγώ, και είναι της δυναστείας του Μιν Τσι Χόν. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα φλιτζανάκι. Αν σου πέσει κάτω κακομοίρη μου κάκεις. Εδώ δεν μιλάμε για έναν έργο ανθρώπινο. Και εδώ μιλάμε, αδερφοί, για κάτι που το έχει γράψει ο Θεός. Πλάκες που τις έχει ετοιμάσει ο Κύριος, γεγραμμένες μέσα και έξω. Δηλαδή, εάν αυτό σήμερα υπήρχε, εάν υπήρχε αυτό, λέμε, και καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι αυτό το είχε φτιάξει, το είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, τι αξία θα είχε? Δεν υπάρχει νούμερο. Και όμως δυστυχώς, αδελφοί, τα επόμενα εδάφια μας γεμίζουν λύπη. Μας γεμίζουν λύπη. Και κατέβηκε, λέει ο Μωυσής, και είδε τους ανθρώπους τι να κάνουνε, να χορεύουνε, να πίνουνε, να γλεντάνε κάτω από το τάβρο αυτό. Τα ίδια που είναι και σήμερα. Ας μην τα λέμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοποιεί. Ο Θέμης θα κάνει τώρα στην εκκλησιαστική ιστορία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει ούτε νεότερο από τον ήλιο. Αυτά που λάτρευε η Βαβυλώνα, λατρεύει μέχρι σήμερα ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η βασίλισσα των ουρανών μέχρι σήμερα, η Αστάρτη, είναι βασίλισσα των ουρανών. Η βρεφοκρατούσα μέχρι σήμερα είναι ίδια. Στην Ελλάδα, στις Ινδίες, στην Κίνα, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προνόμιο των χριστιανών αυτό. Είναι βαβυλωνιακό προνόμιο. Και βγήκε μέσα σε λίγες μέρες που τους έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Τους άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και τους βρήκε να είναι, σε παρένθεση, στην κοσμάρα τους. Και λέει εδώ πέρα για τον Μωυσή: καθώς δε πλησίασε στο στρατόπεδο 32 και 19, είδε το μόσχο και χορούς και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τας πλάκας από το χερόν αυτού και συνέτριψε αυτάς υπό το όρος τις πλάκες που τις είχε γράψει ο ίδιος ο Θεός, που ήταν έργο του Θεού. Το έριξε κάτω, δεν έσπασε, συντρίφθηκε κομματάκια. Γιατί θύμωσε ο Μωυσής, που στην ουσία ποιος θύμωσε? Δεν του χρέωσε τίποτα ο Θεός που έσπασε τις πλάκες του νόμου. Ποιος θύμωσε, αδερφοί? Ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει σήμερα ότι έχουμε το προνόμιο μέσα από την Αγία Γραφή να διαβάζουμε τα ιερά γράμματα. Ξέρουμε τι διαβάζουμε? Τα ιερά γράμματα έχουν γραφτεί από ζωές ανθρώπων, ανθρώπων πίστης, ανθρώπων που αγίασαν το όνομα του Κυρίου μέσα στις γενιές. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα και εμάς να αγιάσουμε το όνομά του στη γενιά μας, να μοιάσουμε με τους προγόνους μας, τους πνευματικούς μας πατέρες, τους πατέρες της πίστης. Γι' αυτό μας λέει ότι τα γράμματα που διαβάζουμε είναι ιερά γράμματα. Κάνουμε το μάθημα στη Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής στην Πάτρα. Και αυτό που βλέπουμε είναι το προφητικό λόγο. Πόσες προφητείες ο Κύριος έχει πει και έχουν εκπληρωθεί στο έπακρο. Και πόσες προφητείες δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί και περιμένουν εμάς. Με ό,τι ακρίβεια εκπληρωθήκανε όλες οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό, με αυτή την ακρίβεια θα εκπληρωθούν όλες οι προφητείες για την ύφη του. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όλες αυτές οι προφητείες θα εκπληρωθούν με σένα και μένα όταν αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, το ξεχωρίζουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος θα χαίρεται να δείχνει την ύφη του. Θα χαίρεται να δώσει τη δόξα επάνω στην ύφη του. Ο ίνος, ο τελευταίος, είναι καλός ίνος. Είναι μεθυστικός ίνος. Και τον έχει φυλάξει ο Κύριος για μας. Κάτι που δεν γίνεται. Λέει, ο τελευταίος ίνος έπρεπε να είχε δοθεί πρώτος. Και εσύ τον άφησες για το τέλος. Αμήν. Τον άφησε για μας ο Κύριος. Αμήν. Όμως ο Κύριος του ξανάδωσε τον νόμο. Για δεύτερη φορά. Όμορφο, δεν είναι αυτό? Μας παρηγορεί. Αμήν. Τον ξανανέβασε ο Κύριος τον Μωυσή. Του ξαναγράφει τον νόμο στις πλάκες και του το ξαναδίνει. Και όταν ο Μωυσής κατεβαίνει, το πρόσωπό του λέει, έλαπε. Έρχεται ο Κύριος με την ίδια δόξα. Δεν θα σπάσει τη διαθήκη του όπως την έσπασε με τον Ισραήλ, αλλά θα φέρει ο Κύριος τη δόξα του επάνω στο λαό του. Και αυτή η δόξα του θα φανεί επάνω στο λαό του. Γιατί φέρουμε το όνομά του, αδερφοί. Αμήν. Οι πλάκες, ο νόμος, δεν είναι δικό μας έργο. Τι νος έργο είναι? Ο λόγος που διαβάζουμε, τι νος είναι? Μήπως είμαι εδώ για να σας πω του Μανώλη τις αντιλήψεις, του Θέμη τις αντιλήψεις? Είναι έργο Κυρίου. Αμήν. Και αν κάποια στιγμή έχει σπάσει ο νόμος, έχει σπάσει ο λόγος, έχουν σπάσει τα διατάγματα και οι κρίσεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ο Κύριος θα το ξαναφέρει και θα το ξαναφέρει ένδοξα. Αμήν. κατέβηκε αυτός ο νόμος και έλαμπε στο πρόσωπο του Μωυσή, και όταν ο Μωυσής έπρεπε να τους μιλήσει για τον νόμο, σκέπαζε το πρόσωπό του για να μην φαίνεται η δόξα του. Φανταστείτε τι έχει ετοιμάσει ο Κύριος για το τέλος, αδερφοί. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε? Δύσκολο. Και το ετοίμασε με σένα και με μένα. Το αποδεχόμαστε αυτό? Για έχουμε μέσα στο μυαλό μας τις δικές μας σκέψεις. Όλα αυτά που βλέπουμε έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Ο Αντίχριστος θα έρθει. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Είτε αντιστέκεσαι μέσα στο Facebook, στο Facebook, στο YouTube, στο YouTube, στο... Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να μιλάς, ό,τι και να λες. Ο Κύριος του είπε πήγαινε και νίκησε. Όμως στην ύφη του έχει πει ο Κύριος άλλα πράγματα. Αμήν. Να υψώσει και να αγιάσει το όνομά του. Να ξεχωρίσει το όνομά του. Λέει στον Εζεκίλ, η Εζεκίλ 11 και 19, και θέλω δώσει εις αυτούς καρδιά μία. Βλέπετε, η εκκλησία θα έχει καρδιά μία. Αμήν. Και πνεύμα νέο θέλω βάλει εν ημίν. Και αποσπάσα στη λίθινη καρδιά από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσεις αυτούς καρδιά σάρκινη. Μας θυμίζει λίγο το να αποσπάσει τη λίθινη καρδιά. Όταν η καρδιά σου είναι λίθινη, οι νόμοι του Κυρίου δεν μπορούν να έχουν ισχύ. Δεν γίνεται. Όταν η καρδιά μας είναι σκληρή και γράμματα Κυρίου να είναι, χαραγμένα από τον Κύριο να είναι, δεν έχουν πέραση. Γιατί η καρδιά μου είναι πέτρα, είναι σκληρή. Όταν πέσει, λέει, ο σπόρος σε πέτρα, τι γίνεται? Πάει το κοράκι και τι κάνει? Χραπ! Την αρπάζει. Και έχει πολλά κοράκια. Τσακ! Βγαίνει έξω από την αίθουσα, σε περιμένει το κοράκι, και άμα η καρδιά σου είναι σκληρή, τι κάνει? Χλαπ! Την άλλη μέρα θυμάσαι τίποτα. Τα έχει ξεχάσει όλα. Εάν η καρδιά μου είναι σφουγγάρι, θα τα απορροφήσει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να αποσπάσει. Ξέρει ότι η καρδιά μας τι είναι? Λίθινη. Πολλές φορές είναι πέτρα. Άμα έχουμε κάτι και δεν θέλουμε να το αφήσουμε, ο Κύριος θέλει να μας το πάρει, το τραβάει, και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε και αντίσταση. Και ο Κύριος περιμένει και λέει, θα σπάσει αυτή την καρδιά, θα την αποσπάσει, θα την πάρει αυτή την καρδιά. Άφησέ τον, Κυρία. Ωχ, πάρ' την αυτή την καρδιά, με κούρασε. Και λέει, θα βάλω μία μαλακή καρδιά μέσα στον άνθρωπο. Τι θέλεις αυτή τη μαλακή καρδιά? Για ποιο λόγο? Το λέει ο Κύριος για ποιο λόγο. Λέει, για να περπατούν, λέει, στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να εκτελούν αυτές. Και τι θα γίνει? Και λέει, και θέλω να είστε λαός μου και εγώ θέλω να είστε Θεός αυτών. Θέλεις να είσαι απλά χριστιανός ή θέλεις να είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Θέλεις να είναι ο Θεός Θεός σου και εσύ θέλεις να είσαι ο λαός του? Μιλάει παρακάτω για το όνομά του και λέει, εκείνον δεν τον οποίον η καρδιά περιπατεί κατά την επιθυμία των βδελιγμάτων αυτών και των μυαρών αυτών, τα σοδούς του τον θέλω να τα αποδώσει κατά της κεφαλής αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και λέει στο 23, και θέλω αγιάσει το όνομά μου το μέγα. Βλέπετε τι θέλει να κάνει ο Κύριος? Θέλει να το αγιάσει το όνομά του. Μέσα από πού? Όταν προσεύχομαι λοιπόν και λέω, Κύριε, αγιαστεί το όνομά σου. Ο Κύριος θέλει να το αγιάσει το όνομά του από πού? Από μέσα μου. Και για να αγιάσει το όνομά του, ο Κύριος θέλει να μου αποσπάσει την καρδιά αυτή, την σκληρή καρδιά. Θέλει να μου βάλει μια μαλακή καρδιά, ώστε το όνομά του να υψωθεί μέσα από τη ζωή μου. Γι' αυτό λέει να αγιαστεί το όνομά του. Αμήν. Και λέει, θα αγιάσω, λέει, το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών. Ποιος το βεβήλωσε το όνομά του? Όταν υπάρχει σκληρή η καρδιά, το όνομά του τι κάνει? Βεβηλώνεται. Το οποίο ευεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Ποιοι το βεβηλώσανε? Οι Ιουδαίοι. Ποιοι το βεβηλώνουνε? Χριστιανοί. Όταν δεν κάνουμε το θέλημά του. Και θέλουν συγνωρίσει τα έθνη. Θέλουμε να γνωρίσει τα Χανιά. Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσει ο άντρας σου. Μην πάμε παρακάτω. Θέλεις να γνωρίσουν οι γύρω μας, οι γείτονές μας. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς που είναι δίπλα μας, στη δουλειά μας. Ο Θεός θα το κάνει. Όταν αγιάσουμε εμείς το όνομα του, θα ξεχωρίσουμε το όνομα του. Και γι' αυτό μας λέει και θέλουσι γνωρίσει τα Χανιά. Ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει Κύριος. Όταν ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Ο Ιησούς αγίασε τον Πατέρα μπροστά στους οφθαλμούς τους. Άσχετα το σταυρό σου. Αμήν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει ότι την ύφη του θα την αρπάξει. Αμήν. Θα μας φυλάξει εκ της ώρας. Αυτό μας λέει. Τώρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σωστά. Και αν δεν το καταλαβαίνουμε σωστά, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Διαβάζεις την πρώτη εντολή που είναι χαραγμένη με το λόγο του Κυρίου, με το δάκτυλο του Κυρίου. Τι λέει η πρώτη εντολή? Άκουε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Άκουε Παυλή. Κύριος ο Θεός σου είναι Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Ο Κύριος το λέει προσωπικά σε μένα και από μένα εξαρτάται αν σπάσω αυτές τις πλάκες ή αν τη χαράξω μέσα στην καρδιά μου. Δεν το παίρνω ότι το λέει για όλη την εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να το κάνω εγώ για να αγιαστεί το όνομά του μπροστά στην εκκλησία. Αμήν. Όταν ευαγγελίζεις ανθρώπους θα φαίνεται ο αγιασμός του Κυρίου πάνω σου και θα φαίνεται το όνομά του. Είναι ένδοξο, αδερφοί, αυτό. Ένδοξο είναι. Όμορφο είναι. Αυτά που έζησε ο Κύριος και ακόμα περισσότερα θα κάνουμε. Μας το υποσχέθηκε ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Για να πάρει τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις κατάρες μας, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας δώσει ένα καινούριο ένδοξο δρόμο. Και λέει και θα σας δώσω καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας νέο και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου. Και θα σας κάνω να περιπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Παύλα βάζουμε εδώ. Ανατελεία. Για το επόμενο κήρυγμα. Δεν τελείωσα ούτε αυτό. Ας σηκωθούμε. Ο Κύριος θέλει λοιπόν να εκτελούμε τα διατάγματά του, να ξεχωρίσουμε το όνομά του. Είμαστε χαρούμενοι, αδερφοί, που είμαστε λαός του, που ακούμε το λόγο του, που ξέρουμε πού θα πάμε, από πού ερχόμαστε και πού θα πάμε. Για μας είναι οι εντολές του βαριές. Δεν έχουν βάρος οι εντολές. Για έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει πνευματικά, το να αγαπάς τον αδερφό σου όσο τον εαυτό σου, δεν είναι βαρύ. Το να μην κουτσομπολεύεις δεν είναι βαρύ. Το να μην φωνεύσεις δεν είναι βαρύ. Το να μην σκοτώσεις, να μην μιχεύσεις δεν είναι βαρύ. Να μην ψευδομαρτυρήσεις δεν είναι βαρύ. Όλα αυτά δεν θέλεις να στα κάνουν. Άρα δεν θέλεις κι εσύ να τα κάνεις. Αυτός είναι ο λόγος του. Αυτός είναι ο λόγος του. Απλός είναι. Και παρόλα αυτά η σάρκα μας μας ζορίζει. Αλλά αυτή είναι η απώλεια. Το πνεύμα μέσα είναι για να κληρονομήσουμε την αυθαρσία του Κυρίου. Αμήν. Άμα θες να κληρονομήσεις εδώ στη γη, χτίζε, σπάε, ξανακτίζε, ξανασπάε, ξανακτίζε, όταν θα φτάσεις στα 80, πρώτα ο Θεός να φτάσουμε εκεί, θα σκέφτεσαι την τελευταία κατοικία σου και θα λες, δεν πάω να δω τι θα γίνει και με αυτό το σπιτάκι. Όμως ο Κύριος δεν το σκεφτόταν αυτό. Αμήν. Όταν πήγαν να το βρούνε, λένε, πού ψάχνει το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Και λέει, όποιος πιστέψει στο Θεό, στον Κύριο, θα μας δώσει ο Κύριος ζωή, πόση, εν αφθονία. Να το πω διαφορετικά, ζωή αιώνια. Αμήν. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να είμαστε ο λαός σου, Κύριε. Είναι ένα βάρος ευθύνης, Κύριε, να λέμε, Κύριε, ότι σε γνωρίζουμε, Κύριε. Πόσο μάλλον, Κύριε, να λέμε ότι είμαστε γη δική σου, Πατεράγια. Ότι εσύ είσαι ο πατέρα μας. Ότι έχουμε γεννηθεί, Κύριε, από το πνεύμα σου, Πατεράγια. Από σπέρμα άφθαρτο, Κύριε, από το λόγο σου, Πατέρα. Αλλά θέλουμε, Κύριε, αυτό το έργο, Κύριε, που έχεις αρχίσει, Κύριε, μέσα μας και με ζήλο, Κύριε, προσπαθείς να το τελειοποιήσεις, Πατεράγια. Είμαστε εδώ αυτό το βράδυ να σε αφήσουμε, Πατεράγια. Να βγάλεις, Κύριε, αυτή την πέτρινη καρδιά από μέσα μας ή ό,τι έχει απομείνει, Κύριε, από αυτή την πέτρινη καρδιά, Πατεράγια. Να μπορέσεις εσύ να την αποσπάσεις, Κύριε, από μέσα μας. Ό,τι κομμάτι, Κύριε, ακόμα δεν σου έχουμε επιτρέψει να το βγάλεις, Πατεράγια. Και να μας βάλεις, Κύριε, μια καρδιά εύπλαστη, Πατεράγια. Μια καρδιά που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι τα λόγια, Κύριε, είναι λόγια ζωής αιωνίου, Πατεράγια. Μια καρδιά, Κύριε, που θα μπορεί να αντιληφθεί, Κύριε, ότι αυτά είναι γραμμένα, Κύριε, με το δάκτυλό σου, Πατεράγια. Να καταλάβουμε, Κύριε, την αξία, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγια. Και να επιποθήσουμε, Πατεράγια. Να γίνουμε, Κύριε, ο λόγος, Κύριε, που έγινε σάρκα, Πατέρα. Να φανερώσουμε και εμείς, Κύριε, το όνομά σου, Κύριε. Όπως εσύ Ιησού μου φανέρωσες το όνομα του Πατέρα σου για μας και σε μας, Πατεράγια. Να ελκύσουμε τις καρδιές στην αγάπη σου, Κύριε. Να τις ελκύσουμε, Κύριε, στο σταυρό σου, στη θυσία σου, Κύριε Σου Χριστέ. Να φύγουμε, Κύριε, από τα μάτια πράγματα του κόσμου, Κύριε. Και να γύρουμε, Κύριε, τους ανθρώπους, Κύριε, τη διάνοιά τους, Κύριε, στα αιώνια, Πατεράγια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι ορότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 5. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Την ημέρα που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε και τους ευλόγησε και αποκάλεσε το όνομα τους Αδάμ την ημέρα που τους δημιούργησε. Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια και γέννησε γιο σύμφωνα με την ομοίωσή του, σύμφωνα με την εικόνα του, και αποκάλεσε το όνομά του Σιθ. Και οι ημέρες του Αδάμ, αφού γέννησε τον Σιθ, έγιναν 800 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες, και όλες οι μέρες του Αδάμ που έζησε έγιναν 930 χρόνια και πέθανε. Και ο Σιθ έζησε 105 χρόνια και γέννησε τον Ενός. Και ο Σιθ, αφού γέννησε τον Ενός, έζησε 807 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Σιθ έγιναν 912 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενός έζησε 90 χρόνια και γέννησε τον Καϊνάν. Και ο Ενός, αφού γέννησε τον Καϊνάν, έζησε 815 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενός έγιναν 905 χρόνια και πέθανε. Και ο Καϊνάν έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Μααλεήλ. Και ο Καϊνάν, αφού γέννησε τον Μααλεήλ, έζησε 840 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Καϊνάν έγιναν 910 χρόνια και πέθανε. Και ο Μααλεήλ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Ιάρεδ. Και ο Μααλεήλ, αφού γέννησε τον Ιάρεθ, έζησε 830 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μααλεήλ έγιναν 895 χρόνια και πέθανε. Και ο Ενόχ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Ενόχ έγιναν 365 χρόνια. Και ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό και δεν βρισκόταν πλέον, επειδή τον μετέθεσε ο Θεός. Και ο Μαθουσάλα έζησε 187 χρόνια και γέννησε τον Λάμεχ. Και ο Μαθουσάλα, αφού γέννησε τον Λάμεχ, έζησε 782 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι ημέρες του Μαθουσάλα έγιναν 969 χρόνια και πέθανε. Και ο Λάμεχ έζησε 182 χρόνια και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Νόε, λέγοντας «Αυτός θα μας ανακουφίσει από το έργο μας και από το μόχθο των χεριών μας, εξαιτίας της γης που ο Κύριος καταράστηκε». Και ο Λάμεχ, αφού γέννησε τον Νόε, έζησε 595 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και όλες οι μέρες του Λάμεχ έγιναν 777 χρόνια και πέθανε. Και ο Νόε ήταν ηλικίας 500 χρόνων και ο Νόε γέννησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ.
2: Γένεση κεφάλαιο 6. Και όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πληθύνονται πάνω στο πρόσωπο της γης και γεννήθηκαν σε αυτούς θυγατέρες, βλέποντας η γη του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες από όλες όσες διάλεξαν. Και ο Κύριος είπε «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μαζί με τον άνθρωπο, επειδή είναι σάρκα. Οι ημέρες του θα είναι ακόμα 120 χρόνια». Κατά τις ημέρες εκείνες ήσαν οι γίγαντες επάνω στη γη. Και ακόμα ύστερα, αφού οι γη του Θεού είχαν μπει μέσα στις θυγατέρες των ανθρώπων και αυτές τεκνοποίησαν σε αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι ονομαστοί άνδρες από παλιά. Και ο Κύριος είδε ότι η κακία του ανθρώπου πληθυνόταν επάνω στη γη. Και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του. Και ο Κύριος είπε «Θα εξαλείψω τον άνθρωπο που δημιούργησα από το πρόσωπο της γης. Από άνθρωπο μέχρι κτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού, επειδή μεταμελήθηκα ότι τους δημιούργησα». Ο Νόε όμως βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν δίκαιος άνθρωπος, τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. ο Νόε περπάτησε μαζί με το Θεό. Και ο Νόε γέννησε 3 γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και η γη διαφθάρηκε μπροστά στο Θεό και η γη γέμισε ολοκληρωτικά από αδικία. Και ο Θεός είδε τη γη και να, ήταν διεφθαρμένη, επειδή κάθε σάρκα είχε διαφθείρει το δρόμο της επάνω στη γη. Και ο Θεός είπε στον Νόε, «Το τέλος κάθε σάρκας ήρθε μπροστά μου, επειδή η γη γέμισε ολοκληρωτικά αδικία από αυτούς. Και να, θα εξολοθρεύσω αυτούς και τη γη. Φτιάξε για τον εαυτό σου μια κυβωτό από ξύλα γόφερ, σε δωμάτια θα φτιάξεις την κυβωτό και θα την αλείψεις από μέσα και απ' έξω με πίσα. Και θα την κάνεις ως εξής. Το μεν μήκος της κυβωτού θα είναι 300 πύχες, το δε πλάτος της 50 πύχες και το ύψος της 30 πύχες. Θα φτιάξεις μια στέγη στην κυβωτό και θα την τελειώσεις από πάνω σε ένα πύχη. Και την πόρτα της κυβωτού θα τη βάλεις από τα πλάγια. Θα τη φτιάξεις με κατόγια, διόροφα και τριόροφα. Και εγώ, πρόσεξε, εγώ επιφέρω κατακλυσμό των νερών επάνω στη γη για να εξολοθρεύσω κάθε σάρκα που έχει μέσα της πνεύμα ζωής κάτω από τον ουρανό. Κάθε τι που βρίσκεται επάνω στη γη θα πεθάνει. Και θα αστήσω τη διαθήκη μου σε σένα. Και θα μπεις μέσα στην κυβωτό εσύ και η γη σου και η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιών σου μαζί σου. Και από κάθε ζώο, κάθε είδους σάρκας, ανά δύο από όλα θα βάλεις μέσα στην κυβωτό για να φυλάξεις τη ζωή τους μαζί σου. Αρσενικό και θηλυκό θα είναι. Από τα πουλιά, σύμφωνα με το είδος τους. Και από τα κτίνη, σύμφωνα με το είδος τους. Από όλα τα έρπετα της γης, σύμφωνα με το είδος τους. Ανά δύο από όλα θα μπουν μέσα μαζί σου για να φυλάξεις τη ζωή τους. Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου από κάθε φαγητό που τρώγεται και συγκέντρωσε το κοντά σου, για να είναι σε σένα και σε αυτά για τροφή. Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο Θεός. Έτσι έκανε.
3: Ψαλμός 7. Ύμνος του Δαβίδ που έψαλε στο Κύριο σε σχέση με τα λόγια του Χους, του Βενιαμίτη. Κύριε ο Θεός μου, σε σένα ελπίζω. Σώσε με από όλους εκείνους που με καταδιώκουν και ελευθέρωσέ με. Μήπως και ο εχθρός αρπάξει σαν λιοντάρι τη ψυχή μου και τη διασπαράξει χωρίς να υπάρξει ελευθερωτής. Κύριε, ο Θεός μου, αν εγώ το έπραξα αυτό, αν στα χέρια μου είναι ανομία, αν ανταπέδωσα κακό σε εκείνον που ειρηνεύει μαζί μου ή κατέθλιψα εκείνον που ανέτεια με καταδιώκει, ας καταδιώξει ο εχθρός τη ψυχή μου και ας την φτάσει. Και ας καταπατήσει στη γη τη ζωή μου και ας καταβάλει τη δόξα μου στο χώμα. Σήκω, Κύριε, στην οργή σου, υψώσου, εξαιτίας της λύσας των εχθρών μου. Σήκω επάνω για μένα για την κρίση που πρόσταξες και θα σε περικυκλώσει η σύναξη των λαών. Και εσύ, επίστρεψε, κάθισε υψηλότερα από αυτή, σε ύψος. Ο Κύριος θα κρίνει τους λαούς. Κρίνε με, Κύριε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου και σύμφωνα με την ακεραιότητά μου που είναι μέσα μου. Ας τελειώσει πλέον η κακία των ασεβών και στερέωσε το δίκαιο, εσύ, ο δίκαιος Θεός που εξετάζεις καρδιές και νεφρά. Η ασπίδα μου είναι στο Θεό που σώζει τους ευθύς στην καρδιά. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και Θεός που οργίζεται κάθε ημέρα. Αν ο ασεβής δεν επιστρέψει, θα ακονίσει τη ρομφαία του. Έχει τεντώσει το τόξο του και το ετοίμασε. Και γι' αυτόν ετοίμασε όργανα θανάτου. Προσάρμοσε τα βέλη του ενάντια στους διώκτες. Δες. Ο ασεβής κυλοπονεί ανομία και συνέλαβε πονηρία και γέννησε ψέμα. Έσκαψε λάκκο και τον βάθινε, όμως αυτός θα πέσει στο βόθρο που έκανε. Η πονηρία του θα επιστρέψει ενάντια στο κεφάλι του και η καταδυναστία του θα κατέβει επάνω στην κορυφή του κεφαλιού του. Εγώ θα επαινώ τον Κύριο σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του και θα ψαλμωδώ στο όνομα του Κυρίου του Υψίστου.
4: Ψαλμός 8. Στον αρχιμουσικό επάνω σε Γητίδ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη, ο οποίος έβαλε στη δόξα σου πιο ψηλά από τους ουρανούς. Από στόμα νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεση, ένεκα τον εχθρό σου για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δαχτύλων σου, το φεγγάρι και τα αστέρια που εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να το θυμάσαι,
3: ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι? Εσύ, μάλιστα, τον έκανες λίγο πιο κατώτερο από τους αγγέλους, όμως με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες. Τον κατέστησες κυρίαρχο επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα επέταξες κάτω από τα πόδια του. Όλα τα πρόβατα και τα βόδια, ακόμα δε και τα ζώα του χωραφιού, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας, όλα εκείνα που διασχίζουν τους δρόμους των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη.
2: Κεφάλαιο 5. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, εκείνος κάθισε και οι μαθητές του πλησίασαν κοντά του. Τότε με την εξουσία του δασκάλου τους δίδαξε τη διδαχή αυτή. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δικός τους είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι απεχθάνονται τη βία, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι όσοι λαχταρούν να κυριαρχήσει το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι επιδιώκουν την ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, γιατί δική τους θα είναι αυτή η Βασιλεία. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με ψεύτικες συκοφαντίες εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο, σαν μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίζετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας διαβεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα κριθεί και αυτός με το μέτρο αυτό την ημέρα της κρίσεως. Ενώ όποιος τη στηρίσει και διδάξει έτσι τους άλλους, αυτός θα τιμηθεί πολύ την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην κάνεις φόνο, γιατί όποιος κάνει φόνο πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμη και όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του πρέπει να δικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδερφό του «ρακά», δηλαδή ανόητε, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει «μωρέ», δηλαδή ηλίθιε, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδερφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής στο χωροφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή.
5: Σε διαβεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και την τελευταία πεντάρα. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε η εντολή να μην διαπράξεις μοιχεία. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του μεγάλου βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Να λέτε μόνο ναι ή όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το σακάκι, άφησε του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι, να το δώσεις. Και αν κάποιος θελήσει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν για να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατελεί τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες? Και αν έχετε φιλικές σχέσεις μόνο με τους αδερφούς σας, τι κάνετε παραπάνω από τους άλλους? Μήπως και οι ιδωλολάτρες δεν κάνουν το ίδιο? Να έχετε λοιπόν κι εσείς τέλεια αγάπη για όλους, όπως τέλεια είναι η αγάπη του ουράνιου πατέρα σας. Κεφάλαιο 6. Να προσέχετε την ευσέβειά σας. Να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους για να σας επιδοκιμάσουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Έτσι όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίσεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει. Και όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι, μπες στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει. Όταν προσεύχεστε, μη φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Να μην γίνετε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε προσκυνήσουν όλοι ως Θεό. Κάνε να έρθει ο καινούριος κόσμος της βασιλείας σου. Κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους. όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίσαμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να κλονιστούμε στον πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα νίκη παντοτινά η κυριαρχία, η δύναμη και η δόξα του καινούριου κόσμου. Αμήν. Γιατί αν συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρέσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρέσετε τους ανθρώπους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρέσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές, που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας διαβεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει. Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού, όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, είτε θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από την τροφή, και το σώμα δεν είναι κάτι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Και όμως, ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει λίγο χρόνο στη ζωή του? Ή γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστοι? Μη έχετε λοιπόν άγχος και μη αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο δικός σας όμως ουράνιος πατέρας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό ζητάτε πρώτα απ' όλα να έρθει ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού και να επικρατήσει το θέλημά του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μη αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Από την αμαρτία, το σκοτάδι, μέσα στο θαυμαστό σου φως. Μας ευεργέτησες, μας έπλυνες με το αίμα σου, το Άγιο μας καθάρισες, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες λαό δικό σου. Είμαστε η νύμφη σου η Άγια, η δική σου, όπου εσύ εργάζεσαι, εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο μοχθείς στο να φέρεις, Κύριε, την μεταμόρφωση, την ομοιότητα, να σου μοιάζουμε κατά πάντα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις και να χρήσεις το λόγο σου για μια άλλη μια φορά, ούτως ώστε, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, τον άρτο, Κύριε, να λάβουμε, Κύριε, το φρέσκο μάνα. Και ζητάμε εσύ να χρήσεις, να διαπεράσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας, ώστε να γίνει, Κύριε Ιησού, το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας, να επιδράσει ο λόγος σου, Κύριε, και να φέρει τέλεια αλλαγή, Κύριε, να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της εικόνας σου, κατά πάντα να σου μοιάζουμε και να σταθούμε αντάξιοι της κλίσης σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Κάθε φορά που βγαίνει ένα παιδί του Θεού και ομολογεί και στέκεται για τον Κύριο, κάθε φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορείς να κρατηθείς, αλλά νιώθεις μέσα σου αυτή την όθηση από το Πνεύμα το Άγιο, το ότι να επικοινωνήσεις, να του δώσεις τον Ιησού, να του μιλήσεις για την αιώνια σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανταποκριθεί και ανταποκρίνεσαι στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Η Εκκλησία, η δική μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουμε λάβει την ευεργεσία της σωτηρίας και ξέρουμε ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες μας, έχουμε καταλάβει τη θυσία, τι κόστισε η αμαρτία μας, ότι ήταν ανάγκη να ανέβει ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού παρά μόνο ο Άγιος, ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, που έζησε σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, όμως παρά τις πιέσεις του διαβόλου δεν υπέκυψε, έμεινε αναμάρτητος, Άγιος, και έτσι έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου. Και αυτό ισχύει βέβαια για κάθε έναν ο οποίος δέχεται αυτή τη θυσία μέσα στη ζωή του. Και θα πει, Κύριε, σε ευχαριστώ και δέχομαι την ευκαιρία που μου δίνεις. Δέχομαι τη θυσία σου. Αναγνωρίζω ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι στη θέση σου. Γιατί εγώ έπραξα την ανομία και την αμαρτία. Και κατά τον νόμο, ο μισθός της αμαρτίας ήταν θάνατος. Η αγάπη του Θεού όμως, τι είπε ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, είπε, το παίρνω πάνω μου. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή. Και ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, δέχτηκε να σηκώσει το φορτίο, την κατάρα της αμαρτίας μας. Το Το θέμα, αδελφοί, είναι αφότου λάβαμε, αφότου δεχτήκαμε τον Κύριο, αφότου πιστέψαμε, τι γίνεται μετά. Έχει να κάνει με το «ΟΚΕΙ, αυτό μας βοήθησε». Μας βοήθησε ούτως ώστε εκεί που πιο μπροστά είχαμε ανασφάλειες, ήταν το σκοτάδι, χίλια δύο πράγματα, τώρα νιώθω την ειρήνη του Θεού. Αμήν. Μας βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα Του το Άγιο. Πάμε στην προσευχή, θα σηκώσει τα φορτία μας, τα βάρη μας. Θα απολαύσουμε τη χαρά και την ομορφιά του Πνεύματος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να δούμε όλο το φάσμα, τι ο λόγος του Κυρίου, τι μας ζητάει εν τέλει. Γιατί εάν μείνουμε μέχρι εκεί, αυτό θα είναι απλά εγωιστικό. Ο άνθρωπος θέλει και ψάχνει το καλύτερο. Θέλει μια όμορφη κοινωνία, να νιώθει την αγάπη. Αμήν, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, αδελφέ, προσευχή σου. Αμήν. Όμως, αυτή η πίστη μας και η στάση καρδιάς το να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ο Κύριος περιμένει κάτι από μας. Περιμένει κάτι περισσότερο. Έχει κάτι περισσότερο. Έχει σχέδια. Γιατί απλά δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει ο γιατρός μια συνταγή. Έχουμε να κάνουμε με το ζωντανό Θεό. Έχουμε να κάνουμε με τον αναστημένο, τον ένδοξο, Ιησού, ο οποίος όπως και τότε, τον καιρό που περπάτησε πάνω στη γη, είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Είναι ο ίδιος, έχει την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα για τους ανθρώπους. Θέλει να σώσει, όπως έσωσε εσένα και εμένα, όπως μας έσωσε, θέλει να σώσει και τους υπόλοιπους. Και αυτό που θέλει, θέλω να δούμε στον Ιάκωβο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το βράδυ αυτό, αδελφοί, θέλω να συντελέσει ο λόγος που θα ακούσουμε, ούτως ώστε να μας κάνει ο Κύριος όπως Εκείνος θέλει, καρποφόρους, αποτελεσματικούς μέσα στη Βασιλεία Του. Να φύγει κάθε ίχνος εγωισμού ή ατομισμού. Τι θέλω τον Ιησού για μένα, θέλω τις ευλογίες του Θεού για μένα και από εκεί και πέρα το τι γίνεται παραπέρα δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία και θα το δείξουμε μέσα από το λόγο και θέλω να μας ελκύσει ο Κύριος να γίνουμε δέντρα καρποφόρα. Να λέμε την ώρα των ομολογιών και να μην προλαβαίνουμε ο ένας μετά τον άλλον. Το τι συνέβηκε. Πόσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε, να διακηρύξουμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Λέει ο Ιάκωβος στο 17, ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Μας λέει λοιπόν, μας μιλάει εδώ ο Παύλος για την πίστη η οποία έχει έργα. Η πίστη μας περιμένει ο Κύριος να καρποφορήσει όπως το δέντρο το οποίο το φυτεύει ο Γεωργός και περιμένει την ώρα αφού του πάρει την τροφή από το έδαφος να κάνει καρπούς. Το ίδιο και το κάθε ένα παιδί του Θεού καθώς φυτεύτηκε μέσα στην άμπελο. Είμαστε ένα κλίμα. Περιμένει την ώρα της καρποφορίας. Και λέει, εάν λέει πεις εσύ, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει, ξέρεις κάτι, εγώ έχω πίστη. Κάποιος να πει, μα εγώ έχω έργα. Και έρχεται να βάλει την τάξη εδώ ο Παύλος και μας λέει, δεν μπορείς να πεις, εγώ υποστηρίζω ότι είμαι της πίστης. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι το να κάνεις μόνο καλά έργα, αυτό είναι αρκετό. Και ξέρουμε ότι κάποιοι αυτό υποστηρίζουν σήμερα. Λένε να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις καλά έργα. Εδώ μας λέει ο Παύλος, δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Στο 21. Και τι θέλει να μας πει, αδελφοί. Καθώς πιστέψαμε, βλέπετε, η υπόθεση της πίστης μας είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε το γιο Του. Τόσο ο Υιός, σαν άνθρωπος, είχε την ίδια καρδιά και τα σπλάχνα του Πατέρα, ούτως ώστε δέχτηκε να σηκώσει την κατάρα της αμαρτίας μας πάνω στο Σταυρό. Αυτό μόνο η αγάπη μπορεί να τα κάνει. Μόνο η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό λέω ότι η σωτηρία μας είναι μια ιστορία αγάπης. Και τώρα, καθώς πιστέψαμε, έχουμε πίστη Θεού, τι περιμένει ο Θεός από μας? Να μπούμε μέσα σε αυτή την ιστορία αγάπης, να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του τη μεγάλη. Και εκεί φανερώνεται εάν πραγματικά έχεις αληθινή και γνήσια πίστη. Και λέει ο Ιάκωβος, τι λέει, δείξε μου την πίστη σου πώς. Καθώς έχεις καταλάβει και έχεις ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη αγάπη, έχεις πλέον βάλει το θέλημα του Κυρίου πρώτα απ' όλα στη ζωή σου και θέλεις να κάνεις τα αρεστά εις εκείνον. Η αγάπη σου για τον Κύριο παράγει πλέον τι? Έργο! Η πίστη σου πλέον σε εκείνον έχει, λέει, διαγάπης ενεργουμένη. Δεν μπορεί να μένει η πίστη σου ανενεργή. Γιατί αν μένεις μόνο με την πίστη, τι λέει παρακάτω ο Ιάκωβος, τι λέει λίγο πριν, στο 20. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Τι μας λέει εδώ? Αν θέλεις να πεις ότι εγώ

0: περιθώριο, αλλά ήταν
1: η καρδιά του μέσα ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού.
0: Και δεν ήταν νεκρή αυτή η πίστη, ζωντανή και τον έσωσε, λέει, σε λίγο θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Όταν όμως, ενώ έχεις δεχτεί τον Κύριο, έχεις την πίστη του Θεού και έχεις μπροστά σου τη ζωή, την καθημερινότητα, το αύριο, το μεθαύριο, τα επόμενα χρόνια, και αυτή η πίστη δεν ενεργείται, δεν παράγει δηλαδή έργο, τότε αυτή η πίστη θα καταντήσει νεκρή, ανενεργή δηλαδή. Θα έχει τέτοια... θα φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο, όπως είναι τα λιμνάζοντα νερά, θα αρχίσει εκεί ο εχθρός να φέρει σκάνδαλα, προβλήματα. Παρακάτω μας λέει, μας δίνει τα παραδείγματα του Αβραάμ, όπως και της Ραάβ, της Πόρνης, η οποία στάθηκαν με πίστη, και λέει όμως ότι κάπου, λίγο παρακάτω, διότι λέει καθώς το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και όταν λέμε πάντα έργα, εννοούμε έργα τα οποία πηγάζουν από αγάπη, ανταπόκρισης προς τον Κύριο. Η αγάπη μας προς εκείνον παράγει έργα πίστης. Και λέει παρακάτω ότι, κάπου λέει ότι η πίστη, καθώς παράγει έργα, τελειούται. Δηλαδή, καθώς εργάζεσαι, καθώς πράττεις το θέλημα του Κυρίου, εκεί είναι που αυξάνει η πίστη από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Δηλαδή, ο Κύριος το έχει κάνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε είναι πράγματα τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις, να τα γευτείς μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, μόνο καθώς παράγεις έργο. Το να ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά οι προτεραιότητες της ζωής μας μπορεί να δείχνουν κάτι άλλο. Και ο Κύριος το έθεσε ως εξής. Θα τους γνωρίσετε, λέει, από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια. Έτσι κάθε καλό δέντρο κάνει καλό καρπό. Το σαπρό δέντρο κάνει, δεν μπορεί να κάνει καλούς καρπούς. Άρα λοιπόν από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και λέει αλλού ότι δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού ο καθένας που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά ποιος. Εκείνος λέει ο οποίος έπραξε το θέλημα του Κυρίου. Και είναι αδελφοί η ώρα να αναλογιστούμε ο καθένας μας. Κύριε, με κάλεσες. Θέλω να με χρησιμοποιήσεις. Ο αγρός είναι μεγάλος. Τα στάχια είναι έτοιμα. Φανέρωσέ μου εσύ. Δείξε μου εσύ. Έλα κοντά. Έλα κοντά στους εργάτες. Έλα κοντά την ώρα της προσευχής. Έλα από νωρίς στην εκκλησία. Έλα να γίνουμε πραγματικά ένα. Ούτως ώστε να εργαστούμε και να αποδείξουμε έτσι την πίστη μας. Έχει γίνει μια παρανόηση της σχέσης πίστης και έργων. Πολλές φορές δηλαδή και

0: πολλοί υποστήριζαν ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως, άλλοι έλεγαν ότι η σωτηρία είναι δια των έργων. Ποια είναι η χρυσή τομή? Ναι μεν, η σωτηρία είναι δια της πίστεως, αλλά αφότου πιστέψουμε, η καρδιά που έχει ευεργετηθεί, ο Κύριος αυτό που περιμένει είναι θεράπευσε τους 10. Ο ένας επέστρεψε και είπε, Κύριε, σε ευχαριστώ. Μας θεράπευσε όλους. Περιμένει τώρα, πεις, Κύριε, ιδού εγώ. Είμαι δούλος της αγάπης σου πλέον. Τι θέλεις από μένα? Το να συνεχίσεις το δρόμο σου, να κάνεις το δικό σου το θέλημα, δεν είναι αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο. Και αν δεν ευαρεστείται ο Κύριος, τι γίνεται μετά στη ζωή σου? Δεν θα έχεις βάλει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Συνεχίζεις, θα έρθουν καταστάσεις, δυσκολίες, σκάνδαλα και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να σταθείς. Με αυτή την έννοια, γιατί λέει αλλού, ο υπομείνας μέχρι τέλους θα σταθεί, θα σωθεί. Το ασφαλές είναι, πλέον έλατε να κάνουμε έργα πίστης. Το πρώτο έργο είναι στην προσευχή. Να εδραιωθεί βαθιά η καρδιά μέσα στις ομορφιές του Θεού, στον καρπό του αγιασμού. Λέει, πράττεις τα αρεστά σε Αυτόν. Πλέον αρχίζεις να γίνεσαι της υπακοής, του αγιασμού, της παράδοσης εκείνων, της αφιέρωσης. Αρχίζεις να έχεις και να ξεχυλίζει η καρδιά σου από αγάπη, να αγαπάς το σώμα, να θέλεις να απλωθεί η Βασιλεία του Κυρίου. Αυτό, αδελφοί, είναι έργο πίστης. Είναι πλέον έργο πίστης. Και αυτό, ξέρεις, φαίνεται. Φαίνεται. Όταν είσαι για τον εαυτό σου, είσαι ξεχωρισμένος. Έρχεσαι, φεύγεις. Αυτό είναι. Ο Κύριος σου λέει, είσαι μέλος, είμαστε μέλη αλλήλων. Έλα. Θέλω να συμμετάσχω. Θέλω να βοηθήσω. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος? Κύριε, δώσε μου την καρδιά του υπηρέτη. Αυτή την πίστη επαινεί ο Ιάκωβος και αυτή η πίστη είναι που παράγει έργο. Φιλιππισίους, στο Α11, μας λέει να γίνουμε πλήρης καρπών δικαιοσύνης δια του Ιησού Χριστού. Η ζωή σου, το δέντρο σου να γίνει πλήρης καρπών, καρπούς δικαιοσύνης. Εβραίους στο σίγμα 10. Διότι δεν είναι ο Θεός άδικος, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα Αυτού. Τι περιμένει, Κύριος? Το έργο σας, τον κόπον της αγάπης σας. Δεν έθεσε σε άλλους, αδελφοί, ο Κύριος τη διακονία αυτή της καταλλαγής, της διαλλαγής, το να διαλλάξουμε τον κόσμο προς τον εαυτό του. Περιμένει εμάς. Και το περιμένει μέσα από την ανταπόκρισή μας στην αγάπη του. Γι' αυτό λέω ότι η υπόθεση της πίστης μας είναι ιστορία αγάπης. Και ο Κύριος πολλές φορές νιώθει ότι η αγάπη είναι μονόπλευρη. Ξέρετε τους ερωτευμένους. Ο ένας να αγαπάει και ο άλλος να είναι στον κόσμο του. Τι περιμένει? Τι περιμένει? Ανταπόκριση για να τελειωθεί αυτή η αγάπη. Αμήν. Και πώς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του? Πώς? Όταν η πίστη μας σε εκείνον, η αγάπη μας σε εκείνον αποδεικνύεται ενώ παράγουμε τα έργα του, ενώ κάνουμε το θέλημά του. Δεν ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε το όνομά του. Να ξέρεις, κάθε φορά που ντρέπεσαι ή φοβάσαι για τη δουλειά σου, πληγώνεις τον Κύριο. Κάθε φορά που στέκεσαι όμως και ομολογείς το όνομά του, εκείνος χαίρεται. Γιατί ανταποκρίνεσαι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη που έδειξε και φανέρωσε σε σένα. Αμήν. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, ό,τι κάνουμε, λέει, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι να ξέρει ότι δεν το κάνεις για τους άλλους, αλλά για εκείνον. Είναι, έχει να κάνει πώς εκλαμβάνεις το κάθε τι. Σας είχα πει κάποτε μια ιστορία ότι ήταν τρεις οι οποίοι πελεκούσαν κάποια μάρμαρα. Και περνάει κάποιος και τους λέει, βρε εσείς τι κάνετε εκεί? Λέει ο ένας, σπάω πέτρες. Λέει ο άλλος, ένα μεροκάμα του ήρθα να βγάλω. Και ο τρίτος, επειδή είχαν να φτιάξουν ένα κτίριο, μια εκκλησία τέλος πάντων, λέει, εδώ είμαι γιατί θα φτιάξω μια εκκλησία. Έχει να κάνει, τι κάνεις εδώ σήμερα? Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Γιατί είναι ωραία, περνάμε όμορφα? Επειδή αγαπάω τον Κύριο και ήρθα να λατρεύσω με το λαό του, το όνομά του. Και θέλω να με χρησιμοποιήσει για το έργο του, γιατί έχει να κάνει θαυμάσια ο Κύριος και θέλω να βοηθήσω στον απλωθεί η Βασιλεία του. Έχει να κάνει, αδελφοί, πώς εκλαμβάνεις μέσα σου. Ο Κύριος επενδύει πάνω μας. Εργάζεται πάνω μας. Αλλά περιμένει την ώρα της καρποφορίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να θυμόμαστε. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Ο Κύριος έχει για τον καθέναν μας ένα έργο. Δεν είναι τίποτε το οποίο δεν είναι χρήσιμο μέσα στη Βασιλεία Του. Η στάση της καρδιάς σου, το να θέλεις να ενωθείς με το σώμα. Αδελφοί, το θεωρώ ότι είναι η οριμότητα, ο πιστός οριμάζει όταν μέσα του θέλει να είναι με τα αδέλφια, απολαμβάνει και χαίρεται την κοινωνία των αδελφών. Αυτό το θεωρώ ότι είναι η καρδιά του Κυρίου. Θέλεις να είσαι μαζί. Θέλεις να είσαι ενωμένος με τον αδελφό σου. Μα μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Δεν είναι τέλειος. Δεν πειράζει. Είναι πλημμένος με το αίμα το Άγιο και στέκεται και αγωνίζεται. Και είναι αδελφός σου. Αυτό είναι πιο πολύτιμο. Τα υπόλοιπα, ο Κύριος θα τα φτιάξει. Όπως θα φτιάξει και εσένα. Αμήν. Όταν ακούσω, αχ, μα ξέρεις η Εκκλησία έτσι ή αλλιώς, ξέρετε τι σκέφτομαι. Πω, πω, το άτομο έχει εξαπατηθεί. Το πρόβλημα δεν είναι η Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι το άτομο, οι επιρροές και ο τρόπος που σκέπτεται. Ο διάβολος έχει πειράξει και πρέπει να μετανοήσει. Γιατί η Εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου στέκεται. Αμήν. Θέλω να πάρουμε αυτό το μήνυμα αυτό το βράδυ. Ο Κύριος είπε ότι εγώ, λέει, δεν ζητώ τη δόξα τη δική μου, αλλά τη δόξα του πέμψαντός με πατρός. Πώς δίναστε εσείς να πιστέψετε που ζητάτε να πάρετε δόξα ο ένας από τον άλλον. Τα κίνητρα της καρδιάς, όταν ανταποκρίνονται στην αγάπη του Θεού, ποτέ, μα ποτέ, δεν θέλεις να πάρεις κάτι για τον εαυτό σου. Το κάνεις για να ευαρεστήσεις εκείνον. Και είσαι διατεθειμένος να ζημιωθείς ακόμα. Γιατί ξέρεις ότι εκείνος είναι δίκαιος και είναι μισθαποδότης. Ήρθαν οι Ιουδαίοι στον Ιωάννη να βαπτιστούν. Και ο Ιωάννης τι τους είπε. Γεννήματα εχιδνών. Κάνετε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας. Και εκείνο που νιώθω, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας πει, περιστερά μου, γιατί είμαστε οι δικοί Του. Είναι η ώρα να κάνετε και να κάνουμε καρπούς αντάξιους της μετάνοιάς μας και της μεταστροφής μας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έρχεται, το βλέπουμε. Πες, Κύριε, είναι ένα θέμα που είναι πολύ ζωτικό. Είναι δυνατόν η πίστη μου να είναι νεκρή? Μήπως είναι νεκρή? Πώς θα διαπιστώσω ότι είναι ζωντανή? Τι κάνω για σένα? Τι κάνω για σένα που με αγάπησες και έγραψες το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής? Πλήρωσες για μένα, με αγάπησες τόσο, με αγαπάς, με ευλογείς. Τι κάνω για σένα? Όλα τα δικά μου. Και μια Κυριακή θα πάω λίγο στην Εκκλησία. Δεν θέλει αυτό ο Κύριος, αδελφοί. Δεν το θέλει. Να αλλάξουμε προτεραιότητες, θέλει. Να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Γιατί είναι ερωτευμένος μαζί μας. Και θέλει ανταπόκριση. Για να τελειωθεί η αγάπη Του. Και όλο αυτό είναι μια απόλαυση. Εργάζεσαι για εκείνον, κάνεις για εκείνον, αλλά ο ζυγός τι είναι, ελαφρύς. Είναι ελαφρύς γιατί στην ουσία ο Κύριος έρχεται και τον σηκώνει. Επειδή είσαι μέσα στην ιστορία της αγάπης, δεν σου είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν σου είναι δύσκολο να ομολογήσεις το όνομά Του. Γιατί τον νιώθεις. Απολαμβάνεις κάθε στιγμή, χαίρεσαι, ψάλλεις. Και είναι το φυσικό επακόλουθο να μιλήσεις για εκείνον. Στην Εφεσίους, στο Β 10 μας λέει ότι είμαστε αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προς έργα καλά. Είμαστε χτισμένοι πάνω στο βράχο των αιώνων. Είμαστε δούλοι της αγάπης Του. Τώρα περιμένει. Και ο καθένας θα το ζητήσουμε στον Κύριο. Κύριε, χρησιμοποίησέ με για τη δόξα Σου. Δεν θέλω να μείνω μόνο με την πίστη. Δεν θέλω εκείνη την ημέρα να μου πει ο Κύριος, ωραία, αφότου πίστεψες, τι έκανες για μένα. Και δεν θέλω να βάλουμε στο μυαλό μας μεγάλα πράγματα, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο Κύριος είναι η στάση της καρδιάς σου. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη χάρη Του. Να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τον αδελφό σου. Ότι ανήκεις σε ένα σώμα. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος θα σου δείξει, θα σου φανερώσει. Όταν Του ζητάς, πού μπορώ να βοηθήσω, Κύριε. Πού μπορώ να φανώ χρήσιμος, Κύριε. Όταν το ζητάς και πραγματικά θέλεις η πίστη σου να είναι ενεργή, να παράγει έργο από αγάπη, θα δείτε θαυμάσια αποτελέσματα. Θα βλέπουμε έναν προς έναν να στέκεται. Και ξέρετε, χαίρομαι όταν βλέπω έναν αδελφό να στέκεται για τον Κύριο χωρίς να τον νοιάζει τίποτε άλλο. Στέκομαι επειδή αγαπάω τον Κύριο. Εάν εσύ δεν το κάνεις, εγώ θα το κάνω όμως, επειδή τον αγαπάω. Αυτό όμως δουλεύει το να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Το πώς σκέφτομαι, λοιπόν, η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τα έργα μας. Ορίζει την ποιότητα των έργων μας. Η εσωτερική μας διάθεση ορίζει τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω. Τι θα βάλω πρώτο, τι θα βάλω δεύτερο, τι θα βάλω τελευταίο. Και ο Κύριος το βράδυ αυτό σου λέει, βάλ τον πρώτο. Βάλ τον πρώτο. Μην τον αφήνεις να περιμένει ανταπόκριση στην αγάπη Του. Αλλά πες, Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη Σου. Και θέλω Εσύ να σηκώσεις ό,τι εμπόδιο είναι στην καρδιά μου, ώστε να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγαλειώδη αγάπη Σου, Κύριε. Να νιώθω, Κύριε, ότι Εσύ ευαρεστήσε με τη ζωή μου, με τις πράξεις μου και οδήγησέ με. Οδήγησέ με από μικρά πράγματα, Κύριε. Από μικρά βήματα, Κύριε. Γιατί είμαι αδύναμος. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θέλω να πράξω τα αρεστά σε σένα, Κύριε. Να αρέσω σε σένα. Να σταθώ αντάξιος της πρόσκλησής σου, Κύριε. Της εμπιστοσύνης σου, της αγάπης σου. Ναι, σωτήρα μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας διδάσκεις, εσύ μας φανερώνεις, Κύριε, την καρδιά μας, Κύριε, μας φανερώνεις το κάθε τι. Μπορεί πολλές φορές να νιώθουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς έχουμε δεχτεί τη σωτηρία, Κύριε, που εξασφάλισες για μας. Αλλά τώρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι εσύ περιμένεις από μας. Περιμένεις να σταθούμε, Κύριε, για το όνομά σου. Περιμένεις να αλλάξουμε, Κύριε, να παραδώσουμε τη σαρκικότητά μας. Να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από τον κόσμο, Κύριε, της αμαρτίας. Από τις επιρροές του κόσμου. Από τις προτεραιότητες του κόσμου. Και να βάλεις και να κεντήσεις μέσα μας, Κύριε, τις δικές σου, τις ουράνιες προτεραιότητες. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνεις ένα λαό ο οποίος παράγει έργο αγάπης, Κύριε. Παράγουμε έργο αγάπης, αυτό σου ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, για να σώσεις την πόλη μας, να σώσεις τους νέους μας, Κύριε. Να σώσεις τις οικογένειες, να τις φυλάξεις, Κύριε, από τη λύσα του εχθρού, Κύριέ μου. Ναι, σωτήρα μας, να σώσεις τους ηλικιωμένους, Κύριε. Να σώσεις, να κάνεις σωτηρία μεγάλη εσύ, Κύριε. Από άκρου εις άκρου στον τόπο μας, Κύριε. Στο νησί μας, στη χώρα μας, Κύριε. Στα γύρω έθνη, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, σώτερ μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ θα κάνεις. Περισσότερο από ό,τι σου ζητούμε ή νοούμε, Κύριε. Περισσότερο, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 7. Και είπε Κύριος προς τον Νόε, «Ήσελθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενεά ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών λάβε εις αυτόν 7-7, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών των μη καθαρών ανά 2, άρσεν και το θύλι αυτού, και από των πτηνών του ουρανού 7-7, άρσεν και θύλι, για να διατηρήσεις σπέρμα επί προσώπου πάσης της γης. Επειδή έτοιμε τα 7 ημέρας, εγώ φέρω βροχήν επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας, και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίο επίησα. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ήτο δε ο Νόε 600 ετών ότε έγινε ο κατακλυσμός των υδάτων επί της γης. Και εισήλθεν ο Νόε και η ιή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την Κιβωτόν εξαιτίας των υδάτων του κατακλυσμού. Από των κτηνών των καθαρών και από των κτηνών των μη καθαρών και από των πτηνών και από πάντων των ερπόντων επί της γης 2-2 εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν άρσεν και θύλι καθώς προσέταξεν ο Θεός εις τον Νόε. Και μετά τα 7 ημέρας τα ύδατα του κατακλυσμού επήλθον επί της γης. Το 600 έτος της ζωής του Νόε, τον δεύτερον μήνα, την 17η ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίστησαν πάσε επί γη της μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτε των ουρανών ηνύχθησαν. Και έγινεν ο ιετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύκτας. Κατά την αυτήν ταύτην ημέραν, εισήλθεν ο Νόε και η ιή του Νόε, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ, και η γηνή του Νόε, και ετρεις γυναίκες των ιών αυτού μεταυτών εις την Κιβωτόν. Αυτοί και πάντα τα ζώα κατά το είδος αυτών, και πάντα τα κτίνη κατά το είδος αυτών, και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γης κατά το είδος αυτών, και πάντα τα πτηνά κατά το είδος αυτών, και πάν πτερωτών παντός είδους. Και εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν, 2-2 από πάση σαρκός ή της έχει πνεύμα ζωής. Και τα εισερχόμενα, άρσεν και θύλι από πάση σαρκός, εισήλθον καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Και έκλεισεν ο Κύριος την Κιβωτόν επάνω αυτού. Και έγινεν ο κατακλυσμός 40 ημέρας επί της γης. Και επληθύνθησαν τα ύδατα και εσήκωσαν την Κιβωτόν και υψώθη υπεράνω της γης. Και εκρατεούντο τα ύδατα και επληθύνοντο ως φόδρα επί της γης. Και η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τα ύδατα υπερεκρατεούντο ως φόδρα επί της γης. Και εσκεπάστησαν πάντα τα όρητα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού. 15 πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και εσκεπάστησαν τα όρη. Και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πτηνών και των κτηνών και των ζώων και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης και πας άνθρωπος. Εκ πάντων των όντων επί της ξηράς, πάντα όσα είχον πνοήν ζωής εις τους μικτήρας αυτών απέθανον. Και εξηλήφθη πάν το υπάρχον επί του προσώπου της γης από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού και εξηλήφθησαν από της γης. Έμενε δε μόνον ο Νόε και όσα ήσαν μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και κρατεούντο τα ύδατα επί της γης 150 ημέρες. Γένεσης, κεφάλαιο 8. Και ενεθυμήθη ο Θεός τον Νόε και πάντα τα ζώα και πάντα τα κτίνη τα μεταυτού εν τη Κιβωτό. Και διεβίβασεν ο Θεός άνεμον επί την γην και τα ύδατα εστάθησαν. Και εκλίστησαν επί γη της Αβύσσου και οι καταράκτε του ουρανού και εκρατήθη ο ιετός από τον ουρανόν. Και εσύροντο τα ύδατα από της γης κατά συνέχειαν και ολιγόστευον τα ύδατα μετά τας 150 ημέρας. Και εκάθισεν η Κιβωτός την 17η του 7ου μηνός επί των ωραίων Αραράτ. Τα δε ύδατα ολιγόστευον κατά συνέχειαν έως του 10ου μηνός. Την πρώτην του 10ου μηνός εφάνισαν εκορυφέ των ωραίων. Και μετά 40 ημέρας ίνιξεν ο Νόε την θηρίδαν της Κιβωτού, την οποίαν είχε κάμει. Και απέστειλε τον κόρακα, ως της εξελθών, υπήγαινε και ήρχετο, εωσού εξηράνθησαν τα ύδατα από της γης. Και απέστειλε την περιστεράν, κατόπιν αυτού, δια να είδει αν έπαυσαν τα ύδατα από προσώπου της γης. και μη ευρίσκουσα υπεριστερά ανάπαυσιν των ποδών αυτής, επέστρεψε προς αυτόν εις την Κιβωτόν, διότι τα ύδατα ήσαν επί του προσώπου πάσης της γης. Και εκτείνα στην χείρα αυτού, επίεσεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν εις την Κιβωτόν. Και ανέμεινεν έτη άλλας επτά ημέρας, και πάλι να πέστειλε την περιστεράν εκ της Κιβωτού, και επέστρεψε προς αυτόν υπεριστερά προς το Εσπέρας, και ιδού ήτο εν το στόματι αυτής φύλων ελέας απεσπασμένων. Και εγνώρισεν ο Νόε ότι έπαυσαν τα ύδατα από της γης. Και ανέμεινεν έτη άλλας επτά ημέρας, και απέστειλε την περιστεράν, και δεν επανέστρεψε πλέον προς αυτόν. Κατά δε το 601 έτος του Νόε, την πρώτην του πρώτου μηνός, εξέλιπον τα ύδατα από της γης, και εσήκωσεν ο Νόε από την στέγην της Κιβωτού και είδε, και ιδού εξέλιπε το ύδωρο από προσώπου της γης. Και την 27η ημέραν του δευτέρου μηνός εξηράνθη η γη. Και ελάλησαν ο Θεός προς τον Νόε λέγον, «Έξελθε εκ της Κιβωτού, σύ και η γηνή σου και η υή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Πάντα τα ζώα τα μετά σου, από πάση σαρκός και πτηνά και κτίνη και πανερπετών έρπων επί της γης, εξάγαγε μετά σου και ας πολλαπλασιαστώσιν επί της γης και ας αυξηθώσει και ας πληθυνθώσιν επί της γης. Και εξήλθεν ο Νόε και η υή αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των υιών αυτού μετά αυτού. Πάντα τα ζώα, πάντα τα έρπετα και πάντα τα πτηνά, παν ό,τι κινείται επί της γης, κατά τα ίδια αυτών, εξήλθον εκ της Κιβωτού. Και οκοδόμησεν ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και έλαβεν από παντός κτίνους καθαρού, και από παντός πτηνού καθαρού, και προσέφερεν ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου. Και ως φράνθη Κύριος ως μη νεβοδίας, και είπε Κύριος εν τη καρδία αυτού, «Δεν θέλω καταραστεί πλέον την γην εξαιτίας του ανθρώπου, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού, ουδέ θέλω πατάξει πλέον πάντα τα ζώντα, καθώς έκαμον. Ενώ σωμένη η γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω σύπαυση».
2: Ψαλμός θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Μουθ Λαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. «Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια σου. Θέλω εφρανθεί και χαρίενση. Θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου ύψιστε. Όταν στραφώσιν η εχθρή μου εις τα οπίσω, πέσωση και αφανιστώσιν απέμπροσθέν σου. Διότι εσύ έκαμες την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων εν δικαιοσύνη. Επετίμησα στα έθνη. Εξολόθρευσα στον ασεβή. Το όνομα αυτόν εξήλειψας εις τον αιώνα του αιώνος. Εχθρέ, ερημώσεις εξέλιπον διαπαντός. Και κατηδάφισας πόλεις. Το μνημόσυνον αυτών εχάθη με ταυτόν. Αλλά ο Κύριος διαμένει εις τον αιώνα. Ητίμασε τον θρόνον αυτού διακρίσιν. Και αυτό θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Και ο Κύριος θέλει είστε καταφύγιον εις τον πένιτα, καταφύγιον εν καιρό θλίψεως. Και θέλω συνελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψαλμωδείτε εις τον Κύριον, τον κατοικούντα εν Σιών. Αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού. Διότι όταν κάμνει εξήτηση νεμάτων, ενθυμείται αυτούς. Δεν λησμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρουμένων. Ελέησόν με, Κύριε. Ιδέ την θλίψην μου την εκ των εχθρών μου, σύ ο υψώνων με εκ των πυλών του θανάτου. Δια να διηγηθώ πάσα στα σενέση σου, εν τε σπήλες της θυγατρός Ιών. Εγώ θέλω αγαλιάστε δια την σωτηρίαν σου. Τα έθνη κατεβυθίστησαν εις των λάκων των οποίων έκαμον. Εν τη παγίδη την οποίαν έκρυψαν, επιάστη ο πούς αυτών. Ο Κύριος γνωρίζεται δια την κρίσιν την οποίαν κάμνει. Ο ασεβής παγιδεύεται εν το έργο των χειρών αυτού. Οι ασεβείς θέλουσιν επιστραφή εις τον Άδην. Πάντα τα έθνη τα λησμονούντα των θεών. Διότι δεν θέλει λησμονηθεί διαπαντός ο πτωχός. Η προσδοκία των πενήτων δεν θέλει απολεστεί διαπαντός. Ανάστηθη, Κύριε, ας μη υπερισχύει άνθρωπος. Ας κρυθώσει τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς. ας γνωρίσωσι τα έθνη ότι είναι άνθρωποι.
1: Ψαλμός Ιώτα. Διατί, Κύριε, ίστασε μακρόθεν, κρύπτεσε εν καιρό θλίψεως, εν τη υπερηφανία του ασεβούς κατακαίεται ο πτωχός. Ασπιαστώσιν εν τες πανουργίες τας οποίας διαλογίζονται. Διότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν, καταφρονεί τον Κύριον. Ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Εωδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκκρίσεις σου είναι πολλά υψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπεν εν τη καρδία αυτού, δεν θέλω σαλευθεί από γενεάς εις γενεάν, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχίαν. Το στόμα αυτού γέμει κατάρας και απάτης και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού είναι κακία και ανομία. Κάθεται εν ενέδρα των προαυλίων, εν αποκρύφης, δια να φωνεύσει των αθώων. Η οφθαλμή αυτού παραμονεύουσι τον πένιτα. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν το σπηλαίο αυτού. Ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχόν. Αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδη αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, για να πέσωσιν η πτωχή εις τους όνυχας αυτού. Είπεν εν την καρδία αυτού. Ελισμόνησεν ο Θεός. Έκρυψε το πρόσωπον αυτού. Δεν θέλει ειδή ποτέ. Ανάστηθη, Κύριε Θεέ. Ύψωσον την χείρα σου. Μη λησμονήσεις τους τεθλιμένους. Γιατί παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπεν εν την καρδία αυτού, δεν θέλεις εξετάσει. Είδες, διότι εσύ παρατηρείς την αδικίαν και την ύβριν, για να ανταποδώσεις με την χείρα σου. Εισέ αφιερώνεται ο πτωχός, εις των ορφανών σύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψον τον βραχίωνα του ασεβούς και πονηρού, εξερεύνησον την ασέβιαν αυτού, έωσου μη έβρις αυτήν πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλεύς εις τον αιώνα του αιώνος. Τα έθνη θελούσιν εξαλειφθεί εκ της γης αυτού. Κύριε, εισήκουσα στην επιθυμίαν των πενήτων. Θέλεις στηρίξει την καρδίαν αυτών, θέλεις κάμει προσεκτικόν το οτίον σου, για να κρίνεις των ορφανών και των τεταπεινωμένων, ώστε ο άνθρωπος ο γήινος να μην καταδυναστεύει
3: το
1: πλέον.
3: Το Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί. Και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις πει προς τον αδελφόν σου, άφες να εκβάλα το ξυλάριον από του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου. Και τότε θέλεις ειδή καθαρός δια να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώσετε το Άγιον εις τους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χείρων, μη ποτέ καταπατήσωσιν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωσιν. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ή τις άνθρωπος είναι από σας, ώστις, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον, και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν? Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού? Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω κι εσείς κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός υφέρουσε εις την απώλειαν και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός υφέρουσε εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή τίνες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω, παν δέντρων καλών, κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλο πράτον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμεν εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου δεν εξεβάλλομεν δαιμόνια, και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άντρα φρόνημον, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε, διότι ήτο τε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσο ακούον τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνον αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρών, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο η όχλη δια την διδαχήν αυτού. Διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως γραμματής. Το καταμαθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 8. Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλη πολύ. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα ο Ιησούς, ίγγισε αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθεί σου εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγην μου, αλλά μόνον υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε, ότι οι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συν εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, «Είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνει εισέ». Και γιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και επίασε την χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός και εσηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότε έγινε νεσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, προσέταξε να αναχωρήσωσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγεις». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εαλόπεκες έχουσι φωλιάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν». Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, «Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς». Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. και ιδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο εσκεπάζεται υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτω. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες «Κύριε, σώσον ημάς, χανόμεθα». Και λέγει προς αυτούς «Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι?» Τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσαν και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες «Ο ποιος είναι ούτος ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσουν εις αυτόν?» Και ό,τι ήλθεν εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτόν δύο δαιμονιζόμενοι, εξερχόμενοι εκ των μνημείων, άγριοι καθ' υπερβολήν, ώστε ουδείς η δύνατο να περάσει δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες «Τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ προκαιρού να μας βασανίσεις? Ή το δε μακράν από αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη?» Και οι δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες «Εάν μας εκβάλεις, επίτρεψον εις ημάς να απέλθομεν εις την αγέλην των χείρων». Και είπε προς αυτούς «Υπάγεται». Και εκείνοι εξελθόντες υπήγαν εις την αγέλην των χείρων. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τεσίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και ελθόντες εις την πόλην απήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν του Ιησού. Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα, Κύριε, με το αγγίγμα σπασμένο στα πόδια Σου, ερχόμαστε να Σου δώσουμε όλη μας την αγάπη, Κύριε, και να ζητήσουμε να έρθεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο σήμερα το βράδυ να επισκεφθείς τον κάθε ένα από μας. Η Εκκλησία Σου ακούει, Κύριε, και θέλουμε το Πνεύμα Σου να αλαλήσει, να ακούσουμε, Κύριε, τη δική Σου λαλιά. Εσύ είσαι ο ποιμένας μας ο καλός. Εσύ είσαι αυτός που μας φροντίζεις, μας οδηγείς, μας προστατεύεις, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και μίλησέ μας. Ενίσχυσε την πίστη μας. Ανανέωσε το Πνεύμα Σου μέσα μας, Κύριε. Το χρήσμα Σου ανανέωσε πάνω μας, Ιησού Άγιε. Την όρασή μας κάνει πιο λαμπρή, πιο ένδοξη, Χριστέ μου Άγιε, ώστε να καταλάβει η παρουσία Σου όλους τους τομείς της ζωής μας, Κύριε. Έλα και άγγιξε τώρα. Ενίσχυσέ μας με τη δική Σου χάρη. Άνοιξε τους λόγους Σου επάνω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θέλω να διαβάσουμε λίγο από την Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 15. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πρωτότοκο και τους πρωτότοκους. Όστις, εννοεί ο Υιός, είναι εικόν του Θεού το αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, συγγνώμη, εκεί που λέει δι' αυτού, στο κείμενο λέει επειδή εν αυτό εκτίστησαν τα πάντα, δηλαδή μέσα στο Χριστό. Έτσι, αυτός είναι η βάση και το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος πάτησε για να φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει. Το κείμενο το βλέπετε, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα όρατα και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τι βλέπουμε, αδελφοί, εδώ? Βλέπουμε την θέση του Χριστού ως προς τη δημιουργία. Και θέλω να μιλήσουμε, επειδή λέει πρωτότοκος πάσης κτίσεως, θέλω να το δούμε αυτό σε όλο το εύρος της Γραφής. Να καταλάβουμε την τυπολογία η οποία συνδέεται με τον πρωτότοκο και να το συνδέσουμε αυτό με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων, που είμαστε όλοι εμείς. Αμήν. Γιατί είναι ωραίο ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει τη θέση που έχει λάβει από τον Κύριο. Την αξία που έχουμε ενώπιον του Θεού. Ο διάβολος χαίρεται να μας αποπροσανατολίζει, να βλέπουμε δεξιά-αριστερά, μέσα στις δυσκολίες, στη ρουτίνα, τα προβλήματα, όλα αυτά, και χάνουμε τον προορισμό μας, χάνουμε το θησαυρό της ζωής. Και ο Κύριος δεν θέλει να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς απέδιδαν μεγάλη αξία στο μεγαλύτερο γιο, αποδίδοντάς του ξεχωριστά ωφέλη και υποχρεώσεις. Τα προνόμια του πρωτότοκου. Ήταν σημαντικός ο πρωτότοκος γιος, επειδή πιστευόταν ότι αντιπροσώπευε την κορυφή της ανθρώπινης δύναμης και ζωτικότητας. Για παράδειγμα, λέει ο Ιακώβ όταν ευλογεί τους γιους του στη Γένεση 49:3. Ρουβίν, ο πρωτότοκος μου, συ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεων. Έτσι έβλεπαν τον πρωτότοκο. Ισχύ και αρχή των δυνάμεων μου. έξοχος κατά την αξία και έξοχος κατά την δύναμη. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο Ρουβίν έχασε τα πρωτοτόκια, όπως λέμε παρακάτω. Γιατί? Γιατί δεν στάθηκε εισάξιος με την κλίση του, με τη θέση του σαν πρωτότοκος. Κοιμήθηκε με την Βαλά, την γυναίκα του Ιακώβ, και έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε τα πρωτοτόκια. Επίσης, το Ψαλμό 78-51, και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο. Όταν ο Θεός ήθελε να σπάσει τη δύναμη της Αιγύπτου, επειδή υπέφερε ο λαός του Θεού 400 χρόνια, ήταν δούλοι, τους έσφαζε τα μωρά, έκανε ό,τι κάνουν όλοι αυτοί οι τύρανοι, οι οποίοι σηκώνονται σε κάποια διαστήματα μέσα στην ιστορία, και για να ελευθερώσει το λαό του, για να σώσει, προσέξτε το, για να σώσει τον λαό του ο Κύριος. Τι αναγκάστηκε να κάνει? Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο την απαρχήν της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χάμ. Χάμ είναι, επειδή ο Μιδραήμ είναι γιος του Χάμ, έτσι, Μιδραήμ είναι Αίγυπτος. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει ο Θεός προκειμένου να σώσει. Το ίδιο θα κάνει και τον καιρό του Αντίχριστου. Θα τους πατάξει ο Κύριος. Θα σπάσει τις δυνάμεις τους, θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης για να φέρει ελευθερία και σωτηρία σε όλη τη γη. Και το κάνει ο Κύριος. Επίσης, το Λουκά 2.23, μιλώντας για την εξαγορά του Κυρίου, θα δούμε αυτό, λέει, καθώς διέγραπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγουν μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Κάθε αρσενικό που ανοίγει η μήτρα, είναι δηλαδή το πρώτο παιδί, είναι Άγιο. Τι θα πει Άγιο? Ξεχωρισμένο. Ξεχωρισμένο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφή, κοιτάξτε τι τυπολογία χτίζει ο Θεός. Τους βάζει αξίες και νόμους οι οποίοι έχουν ένα αντίτυπο. Ποιο είναι το αντίτυπο? Ο Χριστός και η Εκκλησία. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Θα είναι Άγιος τον Κύριο το πρωτοτοκό. Επομένως, το αποτέλεσμα ήταν ο πρωτότοκος γιος ότι γινόταν Κύριος κληρονόμος της οικογένειας. Το δικαίωμα πρωτοτοκίας του πρωτοτοκού περιλάμβανε διπλό μερίδιο της περιουσίας του νοικοκυριού και την ηγεσία της οικογένειας. Ξέρουμε από την ιστορία του Ιακώβ και του Ισάφ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία αυτή. Εάν πέθαινε ο πατέρας, όλη η ηγεσία πήγαινε στον πρωτότοκο γιο. Επίσης και πολλές ευθύνες αναλάβανε ο πρωτότοκος γιος για να σκεπάσει και να βοηθήσει την οικογένεια. Μάλιστα, στο Δευτερονόμιο 21-17 βλέπουμε πόσο ο Θεός τιμάει τη θέση αυτή του πρωτότοκου. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι κάποια γυναίκα, παντρεύει κάποιον μια γυναίκα και κάνει ένα γιο, αυτός είναι ο πρωτότοκος. Και μπορεί μετά να αποκτήσει μια άλλη γυναίκα και να θέλει να δώσει τα πρωτοτόκια στο γιο αυτής της γυναίκας, ο Θεός το απαγορεύει. Αλλά θέλει να γνωρίσει τον ιό της μισουμένης, τη γυναίκα η οποία δεν αγαπιέται τόσο πολύ, δια πρωτότοκων, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμειος αυτού, εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Βλέπουμε λοιπόν, ο Θεός του βάζει νόμο αυτό μέσα στο λαό του. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο μεγαλύτερος γιος συνήθισε να φροντίζει τη μητέρα του. Οι βασιλείς αναλάμβαναν τις γυναίκες του βασιλιά να τις φροντίζουν, να τρώνε, να πίνουν, να ντύνονται. Ήταν υπεύθυνος για όλο αυτό που ο πατέρας άφηνε πίσω. Και τη φρόντιζε μέχρι το θάνατό της. Επίσης φρόντιζε και τις ανήπαντρες αδερφές. Ήταν δική του ευθύνη να τις αποκαταστήσει. Ο Κύριος τι έκανε με τη μητέρα του, αδερφή, θυμάστε? Ιωάννης 19:26. Επάνω στο σταυρό ήτανε, κάτω ο Ιωάννης, η μητέρα του Κυρίου και άλλες γυναίκες, και λέει, ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε τη μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον, εννοεί τον Ιωάννη, τον οποίον ηγάπα, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, ιδού η μύτη σου. Και από εκείνη τη ώρα έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικία αυτού. Και λέω, κοιτάξτε, στο σταυρό ήταν, πέθαινε ο Κύριος, αλλά δεν άφησε την υποχρέωσή του προς τη μητέρα του. Κατέστησε υπεύθυνο τον Ιωάννη, γιατί ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας. Μάστε, η Μαρία λέει, γέννησε τον Ιωάννη αυτή τον πρωτότοκο. Και οι πρωτότοκοι, όπως και τα πρωτότοκα των ζώων, θεωρούνταν ότι ήταν ιερά για τον Θεό. Είχε απέτηση ο Θεός αυτά. Για παράδειγμα, λέει στη Γένεση 4:4, και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον. Τα ακούμε? Πρόσφερε από τα πρωτότοκά του. Γιατί? Σε ποιον ανήκαν αυτά? Ανήκαν στο Θεό, που σημαίνει ότι τους είχε διδάξει ο Θεός πράγματα. Ήξεραν και ο Αδάμ και η Εύα, και μετά αυτοί δίδαξαν τον Κάιν και τον Άβελ. Από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Ενώ ο Κάιν πρόσφερε μόνο από τον καρπό των γεννημάτων του, που ήταν μόνο εξαρφή των προσφορά αυτή. Δεν είχε αίμα, δεν υπήρχε αίμα για να σκεπάσει ο Κύριος. Γι' αυτό και διδαχθήκε τη θυσία. Στην Έξοδο 13:1 λέει, και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγων πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικό μου είναι τούτο. Δικό μου είναι αυτό. Λεβιτικό 27:26. Πλην το πρωτότοκον μεταξύ των κτηνών, το οποίο ανήκει ως πρωτότοκον εις τον Κύριον, ουδής θέλει αφιερώσει αυτό, είτε μόσχος είτε αρνείο του Κυρίου είναι. Δηλαδή δεν σου επέτρεπε να το πάρεις για δική σου χρήση εκείνο. Έπρεπε να αφιερωθεί στον Κύριο. Αριθμοί 3 κεφάλαιο 11 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ιδού εγώ έλαβον τους Λεβίτες εκ μέσου των ιών Ισραήλ, αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν εκ των ιών Ισραήλ. Και θέλω συνείστε Λεβίτε, η Λεβίτε εμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει τώρα και το επεκτείνει αυτό ο Θεός. Θυμάστε όταν έκαναν το χρυσό μόσχο. Ενώ ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρος, κατέβηκε, έσπασε τις δύο πλάκες του νόμου και κάλεσε όποιος ήταν με τον Γιάχουε, τον Κύριο, να έρθει πίσω μου. Και οι μόνοι οποίοι ήρθαν πίσω από τον Μωυσή ήταν οι Λεβίτες. Και λέει, περάστε ο καθένας και πατάξτε όλους τους λάτρες του μόσχου. Και μέσα από τις οικογένειές τους παρακαλώ. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Δεν λυπήθηκε τις οικογένειες τώρα ο γιος να σκοτώσει τον μπαμπά ή τη μάνα ή τον αδερφό? Θυμάστε ο Κύριος τι μας είπε όταν μας καλεί? Όποιος αγαπά πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος σε μου. Γιατί? Τελικά θα χάσει την ψυχή του. Εάν αγαπάς κάτι άλλο πιο πολύ από τον Θεό, είσαι ειδωλολάτρης, και αυτό είναι το τέλος της ειδωλολατρίας. Τι είναι? Ότι κόλαση. Χάνει την ψυχή του άνθρωπος. Και πήρε μια ολόκληρη φυλή από τις 13 που ήτανε, γιατί θυμάστε, αντί του Ιωσήφ, ο Ιακώβ έδωσε τους δύο γιους, γιατί ο Ιωσήφ τελικά πήρε τη διπλή μερίδα, σαν πνευματικός πρωτότοκος, γιατί ο Ρουβίν έχασε τα πρωτόκια του. Το ίδιο και οι άλλοι δύο αδερφοί, Σιμεών και Λεβί, γιατί τα χάσαν αυτοί? Θα μπορούσαν να είναι επόμενοι. Θυμάστε γιατί? Γιατί φέρθηκαν πάρα πολύ σκληρά με τους κατοίκους της Σιχέμ, τους σφάξανε όλους. Και ήταν μια αποτρόπαια πράξη που αυτό τους εμπόδισε να προχωρήσουν περισσότερο, να πάρουν ευλογίες, τουλάχιστον γίνες ευλογίες. Έτσι. Όμως αυτά είναι μαθήματα, αδερφοί. Είναι μαθήματα, είναι πράξεις που κάνουμε, οι οποίες μας στερούν πνευματικές ευλογίες. Γι' αυτό και χρειάζεται

και ηλικιωμένη και παιδιά. Αλλά είναι η ψυχή όταν είναι δοσμένη μόνο στον Κύριο και έχει εκείνον πάνω από όλους και όλα και διατηρήσει αυτή τη στάση και την αγάπη, λογίζεται παρθένος και τι άλλο. Τι άλλο λογίζεται. Πρωτότοκος. Θα το δούμε αυτό. Διότι παν πρωτότοκον είναι εμού στο 13 εδάφιο. Επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμ' αυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ. Από ανθρώπου έως τίνους, εμού θέλω συνείστε, εγώ είμαι ο Γιάχουε. Λέει. Δευτερονόμιο 15, 19 εδάφιο. Πάντα τα πρωτότοκα, όσα γεννώνται μεταξύ των βοών σου και των προβάτων σου, τα αρσενικά, θέλεις αφιερώνεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θέλεις μεταχειριστείς εργασίαν των πρωτότοκων μόσων σου. Ουδέ κουρεύσει το πρωτότοκο των προβάτων σου. Γιατί δεν σου απαγόρευε να το χρησιμοποιήσεις το πρωτότοκο. Δεν ήταν δικό σου. Δεν ήταν δικό σου. Επομένως, όταν μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, πέστε μου τώρα, είμαστε Λεβίτες. Είμαστε. Πώς λένε είμαστε, για να δω. Αμήν. Είμαστε ιερείς. Ποιο, όταν δεν ήσουν από τη φυλή του Λεβί, για να είσαι ιερέας, αλλά ήσουν από τον Ιούδα, όπως ήταν ο Κύριος μας, μπορούσες να γίνεις ιερέας. Μόνο σε μία περίπτωση. Ποια ήταν αυτή η περίπτωση? Να ήσουν πρωτότοκο, αρσενικό, διανοίγων μήτρα. Μάσε την περίπτωση του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν αρσενικό, πρωτότοκο, διανοίγων μήτρα, ήταν ο πρώτος γιος της Άννας, της μητέρας του. Θα μπορούσε να τον είχε εξαγοράσει όπως η Μαριάμ και ο Ιωσήφ εξαγόρασαν τον Κύριο. Δώσαν, έδιναν μισό σύκλο ή πέντε σύκλους τώρα, δεν θυμάμαι, και μπορούσε το παιδί να πάει πίσω στην οικογένειά του. Η Άννα δεν εξαγόρασε τον Σαμουήλ, τον αφιέρωσε τον Κύριο και δικαιωματικά ήταν ιερέας. Αυτό ήταν το ιερατείο που είχε ο Ισραήλ πριν ακόμα θεσπιστεί ο νόμος, πριν ο Θεός καλέσει τους Λεβίτες και γίνει το ααρωνικό ιερατείο. Πριν το ιερατείο εκείνο, όλοι οι πρωτότοκοι γη του Ισραήλ, άσχετα φυλή, αφιερώνονταν στον Κύριο και ήταν το ιερατείο του. Ό,τι ήταν πρωτότοκο, ανήκε στον Κύριο. Επομένως, όταν σε καλεί ο Κύριος να γίνεις βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς. Σε ποιον ανήκεις πλέον? Η ψυχή σου δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει, να υποκύψει ή να λατρεύσει οτιδήποτε άλλο. Είσαι αποκλειστικά δικός του. Γι' αυτό μας ονομάζει η Εκκλησία Πρωτοτόκων. Ανήκουμε σε εκείνον, αδελφοί. Και ο Θεός ό,τι είναι δικό του, δεν του ζητάει απλά. Τι κάνει? Το απαιτεί. Το απαιτεί. Όταν έπαψαν να δίνουν τα πρωτότοκά τους και όλα αυτά, τι έγινε? Τι πάθανε? Καταστράφηκαν. Γιατί δεν έζησαν με τον νόμο που ο Θεός είχε θεσπίσει. Το ίδιο έχει πάθει και η Εκκλησία. Την έφτιαξαν ένα σύστημα κινούμενοι από τον Αυτοκράτορα και αυτούς που ήταν κάτω από αυτόν, και η Εκκλησία έχασε και το λόγο, έχασε τον προορισμό της, την κλίση της, τα δώρα της, την ομορφιά της, τον αγιασμό της. Τα έχασε όλα, αδελφοί. Καταστράφηκε η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Και τώρα ο Κύριος ξανασηκώνει με τόσο κόπο και τόσες θυσίες και τόση αιματοχυσία μέσα στην ιστορία, μας ξανασηκώνει και ξανακαλεί ο Κύριος.
τους πρωτοτόκους, άνδρες και γυναίκες.

0: αφού ο Θεός έσωσε τον Ισραήλ από τη δουλεία στην Αίγυπτο, διέταξε τον λαό να αφιερώνει σε αυτόν κάθε πρωτότοκο αρσενικό άνθρωπο και πρωτότοκο ζώο. Έξοδος 22-29. Τα σαπαρχάς του αρωνίου σου και του λουνίου σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Το... Μήπως ο Θεός, αδελφοί, νοιαζόταν τώρα για τις απαρχές των σιτηρών. Για το αν είχε η βερικοκιά που φύτεψε την αυλή σου τα πρώτα 5-10 βερίκοκα που ήταν η πρώτη σοδιά. Αν τα έτρωγες αυτά ή όχι, τον ένοιαζε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κάτι βαθύτερο έχει να μας πει εκεί. Γι' αυτό και έβαλε αυτούς τους νόμους και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τους στηρίσουν με πίστη. Τα ακούμε? Με πίστη. Όταν μας λέει να κάνουμε κάτι και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, το λέει αυτούς τους γάμους συνήθως. Λέει στη γυναίκα να είναι υποταγμένη στον άντρα της, τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα του στην εκκλησία. Μα δεν μπορώ, φωνάζει, με πίστη. Η γυναίκα με πίστη υποτάσσεται ως εις τον Κύριο, ως εις τον Κύριο. Εάν δεν μάθουμε, αδελφοί, να ζούμε με την πίστη και τους νόμους που ο Θεός έχει θέσει, πού πάμε? Πού βαδίζουμε? Βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει για τη σοφία που είναι η προσωποποίηση του Χριστού μέσα στη Βουλή του Θεού. Κύριος έκτισέ με, λέει η Εβδομήκοντα, αρχήν οδού αυτού. Πρώτον έργον αυτού, μιας τα εβραϊκά θα πει έκτοτε, από τότε. Από πότε? Από όταν έγινε η αρχή μέσα στη Βουλή του Θεού. Η βάση της δομής όλου του σχεδίου του Θεού στέκεται, εδράζεται επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία Του, στην αναμαρτησία Του, σε αυτό το οποίο θα φαινότανε μέσα στην ιστορία, καθώς στο πλήρωμα των καιρών θα ερχόταν ο Χριστός, θα γεννιόταν εκ Πνεύματος Αγίου και της Παρθένου Μαρίας. Έχει βάλει ο Κύριος θαυμάσιους νόμους μέσα στο Λόγο Του για να δεις το δρόμο, την οδό. Πού θέλει να βαδίζεις. Και γιατί όταν επιμένει ο Θεός, γιατί επιμένει? Γιατί θέλει το καλύτερο για το λαό Του. Και αν είναι κάποιος που ξέρει το καλύτερο, είναι ο Θεός. Είναι παντογνώστης, πάνσοφος, έχει δει τα πάντα στο τέλος τους. Και καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρει το τέλος πριν ακόμα γίνει η αρχή. Και αυτός ο Θεός έρχεται και σου δίνει γνώση και σου λέει, παιδί μου, άκουσέ με. Άκουσέ με. Ναι, πήρε ο Θεός όλα τα αρσενικά του Λεβί και από αυτούς πήρε, από τη γενιά του Αρών, να κάνει ιερείς. Και οι υπόλοιποι ήταν μέσα στο ναό, βοηθούσαν σε βοητικές εργασίες. Όταν ο αριθμός των Λεβιτών αρσενικών δεν ήταν ίσος με τον πλήρη αριθμό των πρωτοτόκων μεταξύ των άλλων φυλών, για να καλυφθεί η διαφορά, ορισμένα από τα πρωτότοκα από άλλες φυλές λυτρώνονταν με μια οικονομική προσφορά στους ιερείς. Και έτσι κρατούσαν οι γονείς τα παιδιά τους, αλλά έδιναν προσφορά εξαγοράς. Δηλαδή, πώς είμαστε καλεσμένοι από τον Κύριο? Δεν σ' αφήνει ο Κύριος έτσι. Έχει το μάτι του επάνω σου, την προσοχή του επάνω σου. Γιατί του ανήκεις. Τι λέει, διατιμείς πιο δυνατά. Αγοραστήκατε. Άρα δεν είστε εαυτόν, λέει. Αυτό για ποιος ίσχυε? για τα πρωτότοκα ίσχυε. Για τα πρωτότοκα. Γι' αυτό όμως ονομάζει Εκκλησία πρωτοτόκων. Σε έχει αγοράσει με το αίμα. Ανήκεις σε εκείνον. Ο Θεός είναι συνδεδεμένος, είναι ενωμένος μαζί σου. Άσχετα αν το καταλαβαίνουμε ή όχι. Πρέπει να περάσουν ίσως κάποια χρόνια, να σπρίσουν λίγο τα μαλλιά και μετά κάθεσαι λίγο και βλέπεις το παρελθόν. Και λες, κοίτα, εκεί ο Κύριος είχε το χέρι του. Εγώ νόμιζα μην είχε αφήσει, αλλά αυτό δεν μ' άφησε ποτέ. Και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εδώ, και εδώ. Ε? Και βλέπεις το χέρι του Θεού και μετά κάπου ησυχάζεις και παραδίνεσαι. Κάνε το τώρα με πίστη. Για να απολαύσεις πολύ περισσότερα. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους. Αριθμοί 3.46 και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ, ήταν παραπάνω δηλαδή από ό,τι ήταν οι Λεβίτες, τα πρωτοτόκα, οι Λεβίτες. Ή την εσυπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών, θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους, πέντε, κατά κεφαλήν, κατά το σύκλο των Άγιων θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θέλεις δώσει το αργύριο της αξιαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Αρών και στους ιούς αυτού. Πέντε σύκλους. Το πέντε τι είναι? Ο σύκλος τι μέταλλο ήτανε? Αργύρι. Το αργύριο τι συμβολίζει? Λύτρωση. Λυτρωθήκαμε με τη χάρη του Κυρίου. Αυτή είναι η συμβολισμή, αδελφοί. Αφού οι Ισραηλίτες εγκαταστήθηκαν στη Χαναάν, οι πρωτότοκοι για όλους τους Ισραηλίτες έπρεπε να λυτρωθούν ως ένδειξη ότι ανήκαν στο Θεό. Και έπρεπε, λέει στην Έξοδο 34:19, «Παν το διανοίγον μήτρα είναι δικό μου και παν πρωτότοκον ασενικών μεταξύ των κτηνών σου, είτε βούς είτε πρόβατον». Και λέει στους αριθμούς 18:14, «Παν καθιέρωμα του Ισραήλ θέλει είστε σου», στον Αρών το λέει. Πάντι ανοίγουν μήτραν εκ πάσης αρχός, το οποίο προσφέρωση προς τον Κύριον από ανθρώπου έως κτήνους, σου θελείστε πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων, θέλουσιν εξάπατος εξαγοράζεστε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικία ενός μηνός, θέλουσιν εξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια πέντε σύκλους αργυρίου. Όταν λοιπόν μπήκαν μέσα, ο Θεός, όλη την καινούργια γενιά μπήκε μέσα, τα πρωτότοκα όλα έπρεπε να πληρώσουν πέντε σύκλους αργυρίου. Όταν αναγεννιέσαι, όταν σε καλεί ο Κύριος, για να μπεις και είσαι στην οικογένεια του Κυρίου πια, χάρις, λύτρωση, δια της χάριτος, ο Κύριος σε έχει λυτρώσει και σε καταλογίζει δικό του. Ανήκεις πλέον σε εκείνον. Μεταξύ των καθαρών ζώων, ακούσε το αυτό, το πρωτότοκο αρσενικό έπρεπε να θυσιαστεί στο Θεό 8 μέρες μετά τη γέννησή του. 8 μέρες. Το 8 τι μας θυμίζει? Πότε πήγαιναν στον ιερέα για να κάνουν την περιτομή? Την 8η ημέρα, για να αφαιρεθεί η σάρκα. Και το αντίτυπο ποιο είναι της περιτομής, το λέει ο Παύλος. Είναι το βάπτισμα. Ο Πέτρος λέει όχι η αποβολή της σαρκός, αλλά απάντηση της καθαρής συνείδησης προς τον Θεό. Την 8η ημέρα πήγαν τον Κύριο στο ναό για να γίνει η περιτομή. Κάτι που ο Κύριος το απαιτεί. Θυμάστε όταν η Σεφόρα, η γυναίκα του Μωυσή, προφανώς δεν ήθελε να γίνει περιτομή στα παιδιά τους, Μωυσή. ένας άγγελος ήρθε και ζητούσε να τους εξολοθρεύσει. Εάν δεν αφαιρεθεί η σάρκα, ποιο είναι το τέλος του ανθρώπου? Εάν μείνει ο άνθρωπος ένας σαρκικός άνθρωπος, που να αντιστέκεται στα πράγματα του Θεού, να είναι συνέχεια χωρίς τη χαρά, χωρίς τη δόξα, χωρίς το Πνεύμα του Θεού, με αμαρτία, ποιο είναι το τέλος? Σε κάνει να το δεις το τέλος, ότι αυτό θα είναι το τέλος. Και το εργάζεται μέσα στους τύπους όλο αυτό. Και ακούστε τι τους έβαλε να λένε. Διαβάζω Έξοδο 13 από το 14. Και όταν εις το μέλλον σε ρωτήσει ο υιός σου λέγον, τι είναι τούτο, δηλαδή τα πρωτοτοκά, εξαγορά κλπ. Θέλεις υπή προς αυτόν. Διακρατέ άσχυρος εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Ποια είναι η Αίγυπτος? Ο κόσμος, η εξουσία του Φαραώ, του Σατανά. Εξήκου δουλείας. Και ότε ο Φαραώ επέμεινε εις το να μη μας εξαποστηλεί, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου. Αυτά είναι τύπια, αδελφοί μου. Και είναι τόσο βέβαιοι ότι το αντίτυπό τους θα λάβει χώρα στον καιρό που πρέπει. Είναι πολύ πιο σίγουρο αυτό από ότι αν το να κινηθεί η γη και ο ουρανός. Εξάπαντος θα γίνουν. Ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται και ξέρουμε ότι η γιώτα εν και μία κεραία δεν θέλει παρέλθει έως σου γίνουν πάντα ταύτα. Αυτή την πίστη είχε ο Κύριος, το Λόγο. Και εκεί πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Πρέπει να κινηθούμε. Να τιμήσουμε τους Λόγους του Θεού. Τον τρόπο, τον δρόμο της ζωής που μας έχει καράξει. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών, το οποίο ανοίγει τη μήτρα και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Εμείς τώρα, αυτό, πώς το κάνουμε? Καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο και βάζουμε τον Κύριο πρώτα και όλα τα άλλα πίσω. Και το σώμα μας το παρουσιάζουμε θυσία, ζώσα, αγνή, ευάρεστη στον Θεό. Έχουμε δικαίωμα στο να βγούμε από την Αίγυπτο, οπότε θα βγούμε τελικά με την αρπαγή και θα γίνει ο παταγμός στον Αντίχριστο και σε όλη τη βρωμιά του. Όπως ακριβώς έκανε ο Κύριος τότε. Ωραία. Αγαπάμε τα πρωτοτόκια μας, αδερφοί. Κάθε πρωτοτόκος έχει πρωτοτόκια. Είναι ευλογίες που συνοδεύουν την θέση του πρωτότοκου. Και δεν μιλάμε για φυσικές ευλογίες που ο Κύριος τις εγγυάται και ευλογεί και τον ευχαριστούμε. Άλλον πιο πολύ, άλλον πιο λίγο, δεν έχει σημασία, μας ευλογεί. Μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Αυτό που νοιάζεται ο Θεός περισσότερο είναι οι πνευματικές μας ευλογίες. Τα πνευματικά μας προνόμια να μην τα χάσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάστε την ιστορία του Ιακώβου με τον Ισάφ. Τι έκανε, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Πρόσεξε το αυτό. Ακούστε τι λέει προς Εβραίους 12:16. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μίαν βρόσιν, για ένα πιάτο φαΐ δηλαδή, επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Μπορείς να πουλήσεις τα πρωτοτόκια σου και τι θα πάρεις πίσω, τι θα είναι αυτό, τι λέτε να είναι, θα είναι τίποτα διαφορετικό αυτό που πήρε ο Ισάφ? Όχι. Σε σύγκριση θα είναι ένα πιάτο φακί. Αυτό το κόκκινο. Ο Εδόμ, που θα πει κόκκινος από το Άδαμα, αγαπάει το Εδόμ, που είναι κόκκινο. Ο σαρκικός άνθρωπος αγαπάει τα σαρκικά. Ο Ιακώβ, όμως, αγαπάει τα του Πνεύματος του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός του κάνει χάρη, παρόλο που ήταν ξεγελαστήρι. Παγαπώντης. Ιακάβ, η φτέρνα. Ιακώβ, ο Ιακώβ, τερνιστής. Επειδή εξέβρεθε, λέει, ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησαν αυτοί με τα δακρύων. Είσαι πρωτόδοκος, πρωτόδοκη. Πρόσεξε, μη σε ξεγελάσει κανείς να σου κλέψει τα πρωτοτόκια. Την ευλογία σου, την ουράνια, την θέση σου, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όπου κάθεται ο πρωτότοκος, μας έχει δώσει θέση να κάτσουμε κι εμείς. Λέει ότι μας συνεκάθισε εν υψηλής. Μας συνεκάθισε. Αμήν. Η καρδιά του Χριστού ποια είναι? Ό,τι έχει κατακτήσει εκείνος, ό,τι έχει κερδίσει από τη δική του δικαιοσύνη, από τη δική του υπακοή και από τη χάρη και εύνοια του Θεού, που δεν χρειάζεται να του κάνει χάρη για οποιαδήποτε αμαρτία, αλλά χάρης είναι στο ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και ο Θεός του έκανε χάρη να σώσει εμάς μέσω του Υιού. Θα μπορούσε να πει, όχι. Εσύ θες, έλα κοντά μου, αυτούς, άστους. Μπορούσε να το πει αυτό ο Θεός? Θα μπορούσε να το είχε πει. Αλλά δεν είναι μόνο η αγάπη του Υιού, είναι και η αγάπη του Πατρός. Άλλωστε, από αγάπη έδωσε ο Θεός τον Υιό του τον μονογενή. Από εκείνο ξεκίνησαν όλα. Αμάρτησε ο Ισάφ ενώπιν του Θεού, γιατί δεν φύλαξε τα πρωτοτόκια του, δεν τα τίμησε. Δεν τα τίμησε. Είπαμε για το Ρουβίν, θυμάστε? Τα δικαιώματα του πρωτότοκου θα μπορούσαν επίσης να χαθούν, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ρουβίν. Όταν δεν προστατεύουμε την πολυτιμότητα αυτή που έχουμε μπροστά στον Κύριο. Και είναι κάτι που το παίζουμε κορώνα γράμματα κάθε φορά. Ανοίγουμε πόρτες, αδελφοί μου, στον εχθρό. Και ο εχθρός δεν παίζει, είναι ανθρωποκτόνος. Είναι ανθρωποκτόνος. Ο Ρουβίν τι έκανε? Όχι, ο μπαμπάς ο Ιακώβ, κοίτα, μπαμπάς να πεθάνει σε λίγο, οπότε θα γίνει δικιά μου γυναίκα, οπότε μη στεναχωριέσαι. Μα δεν πέθανε ο Ιακώβ. Κοιμήθηκε με τη Βαλά. Σπουδαίο πράγμα, μια νύχτα. Σπουδαίο πράγμα. Βέβαια, αυτό το βλέπεις όταν πας λίγο πίσω. Τότε το βλέπεις. Την ώρα εκείνη, όπως η γυναίκα του Πετεφρή με τον Ιωσήφ. Γένεσης 49:3. Ρουβίν ο πρωτότοκος μου, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών μου. Έξοχος κατά την αξία, έξοχος κατά τη δύναμη. Τι ωραία πράγματα. Έτσι ξεκινάμε, αδελφοί μου. Αυτή είναι η αξία μας, έτσι μας βλέπει ο Θεός. Εξέβρασας ως είδωρο. Δεν θέλεις έχει την υπεροχήν, διότι ανέβεις επί την κλίνην του πατρός σου. Τότε εμίανας αυτήν. Επί την κλίνην μου ανέβει. Η δουλειά του ευνούχου ήταν να ετοιμάσει την ύμφη για τον βασιλιά. Αυτός ήταν υπεύθυνο να της δώσει τα καλύτερα καλοπιστικά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα στολίδια, να τη στολίσει να είναι πανέμορφη. Για ποιον? Για τον βασιλιά. Για εκείνον. Αυτός είναι κάθε εργάτης. Κάθε εργάτης που εργάζεται ταπεινά για να ομορφύνει η εκκλησία του Κυρίου, για να την αγαπάει ο Θεός, να χαίρεται. Σκεφτείτε τώρα ένα ευνούχο ή να ξεγελάσει την μέλουσα βασίλισσα, και έχουμε τέτοια περιστατικά στα χαρέμια μέσα, ότι πολλές γυναίκες ερωτευόντουσαν τον ευνούχο και όχι τον βασιλιά. Παραδείγματα είναι αυτά, αδελφοί. Παραδείγματα. Μη χάσεις τα πρωτοτόκια σου. Μη χάσεις την ευλογία του Θεού. Τίποτε άλλο δεν αξίζει. Όλα εδώ είναι φευγαλέα, το ξέρουμε. Ναι, μας έχει δώσει ο Κύριος θαυμάσιες απολαύσεις. Έξοχα πράγματα. Έξοχα πράγματα. Μας δίνει τα μωρά, τα χαιρόμαστε, τα μεγαλώνουμε. Τη σχέση, τη συζυγική, δεν υπάρχει δεύτερο τίποτα. Όμως όλα αυτά, αδελφοί, έρχεται η ώρα και φεύγουν. Τι είπε ο εκκλησιαστής? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μην κοιτάς το ανθρώπινο, τη νιώτη, την ομορφιά, όλο αυτό, ωραία. Αμήν, χαιρόμαστε, τι ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά σκέψου και το παππούλι μου με το έτσι, η γιαγιά μαζί, και αυτό μέρος της ζωής είναι. Και αυτό είναι μέρος της ζωής. Βάλτε μαζί, γίνε σοφός. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε τυφλώσει. Κοίταξε τη ζωή σε όλο το μήκος της. Σε όλο το μήκος της. Και κατάλαβε ότι αυτό που ο Θεός σου λέει, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ζωή. Φύλαξε τα προνόμια σου, φύλαξε την αγιοσύνη σου, φύλαξε αυτό που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μπροστά του. Αυτό έχει αξία. Αυτό έχει αξία. Έβαλε ο Θεός ως αρχή της κτίσεως του, ως αρχή της βουλής του, ως αρχή των πάντων, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τη ζωή του, τις ενέργειές του, το χαρακτήρα του. Τον έπλεξε και τον πέρασε μέσα σε όλη τη δημιουργία. Τον έβαλε αυτόν να είναι αρχή της οδού. Παροιμίες 8:22. Έτσι λέει στο κείμενο. Το παραστρέβλωσαν αυτό το εδάφιο για να βγάλουν πράγματα που δεν βγαίνουν από εκεί. Πήγαινε λίγο εκεί. Ο Κύριος λέει με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Ακούστε την αληθινή ερμηνεία από τα εβραϊκά. Ο Ιάχουε με έκτισε. Αρχή οδού αυτού. Ή την αρχή της οδού αυτού, όχι των οδών του, την αρχή. Πρώτον έργων αυτού από τότε, λέει. Από τότε. Του έδωσε τη μεγαλύτερη θέση που μπορούσε να έχει κανείς μέσα στη Βουλή του Θεού. Τον τίμησε ο Θεός τον Υιό. Από πριν ακόμα γεννηθεί. τον είδε, τον προγνώριζε ως αμού, αμόμου και ασπίλου προεγνωσμένου, Α Πέτρο 1:20 στο κείμενο, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Τον προγνώρισε. Εφεσίους 1:4, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού. Στο κείμενο, καθώς εξελέξατε ημάς εν αυτό. Βλέπετε, αυτό δεν το καταλάβαινε ο Βάμβας τι εννοεί. Γιατί είχε άλλη διδασκαλία μέσα του. Και δεν θα το κάνω τώρα, άλλη ώρα θα σας δείξω ότι αυτό το εν αυτό αλλού το εξηγεί δι' αυτού και αλλού το αφήνει εν αυτό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνει να ερμηνεύσει σωστά, γιατί η θεολογία του τον εμπόδιζε να πει το σωστό. Μας εξέλεξε εν Χριστώ. Ο Ιησούς είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Ο ίδιος δεν είναι κτίση, δεν μιλάει για κάποιο όν το οποίο προϋπήρχε. Μιλάει για τον Υιό, τον οποίον έθεσε αρχή σε όλα. Και εξαιτίας του Χριστού είναι που ο Θεός έκανε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Είδε τη ζωή του. Πέστε μου, εάν έβλεπε ο Θεός ότι ο Υιός δεν θα τα κατάφερνε, τι λέτε, θα ξεκινούσε τίποτα? Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο Θεός. Τίποτα. Γιατί? Όλα είναι εξαρτώμενα από την εξαγορά, από το αν μπορούσαμε να σκεπαστούμε σαν αμαρτωλοί, να σκεπάσει την αμαρτία μας. Να πας και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με. Ναι, εντάξει, προχώρα. Είμαι μαζί σου, κοντά σου. Δεν σου καταλογίζω την αμαρτία. Εάν ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αδελφοί, τι λέτε, θα έκανε οτιδήποτε? Όχι, γιατί ήξερε τον Αδάμ και την Εύα από την πρώτη στιγμή ότι θα έχαναν την μπάλα, θα αμάρταναν. Επομένως, ο Χριστός είναι πρωτότοκος. Πάσης κτίσεως. Έχει την πρωτιά σε όλα. Και όχι μόνο στο σχέδιο του Θεού μέσα. Να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα θέλω. Είναι στην προς Ρωμαίους 8, είναι στο 29. Διότι όσους προεγνώρισε και προώρησε, το κείμενο διαβάζω, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν τον Χριστό, τι να είναι, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Έχουν αλλάξει τελείως την έννοια και την ερμηνεία του Κολοσσέως 1:15, ότι αυτός είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Και τι λένε, ότι ο Θεός τον γέννησε τότε ως Θεό Υιό, οντολογικά, και σαν Θεός Υιός προϋπήρχε. Μια απλή ερώτηση σας κάνω. Μου ήρθε τώρα, σήμερα μου ήρθε στο γραφείο που έφτιαχνε το κήρυγμα. Πώς πιστεύω ότι ο Θεός είναι άπειρος? Άπειρος. Το λέει ο λόγος του, είναι άπειρος. Για πέστε μου τώρα, το άπειρο μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορεί. Μπορεί να αυξηθεί? Μπορεί να αλατωθεί? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Αμήν. Δεν είχε ανάγκη ο άπειρος Θεός κάποιον άλλον Θεό ή κάποιο άλλο πρόσωπο να γεννηθεί. Θεό. Αυτά μας τα φέρανε μέσα από την ιδωλολατρεία και τη θεογονία. Δεν λέει ο λόγος του Θεού πουθενά για θεογονία. Δεν ήταν αυτή η ανάγκη που είχε ο Θεός προκειμένου να σώσει. Ποια ήταν η ανάγκη του? Ήθελε τον έσχατο Αδάμ. Ήθελε απόγονο του Αδάμ. Επειδή όμως όλοι πιστήθηκαν με την αμαρτία, όλοι χάλασαν το σκεύος τους, δεν μπορούσε ο Θεός να χρησιμοποιήσει κανέναν. Γιατί? Για θυσία. Μπορούσαν να πάνε στο θυσιαστήριο ένα αρνάκι που ήταν μονόφθαλμο. Με κομμένο πόδι, απαγορευότανε. Έπρεπε να είναι πλήρες, να είναι άμωμο, τέλειο. Για να το δεχθεί ο Θεός για θυσία. Αυτό τι συμβόλιζε? Συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά για να είναι άμωμος, κανένας από την ανθρώπινη φυλή δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το στοιχείο, την ανάγκη. Γι' αυτό και ο Θεός γέννησε τον μονογενή Υιό Του εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας και ήρθε στο πλήρωμα των καιρών. Τότε ήρθε. Μέχρι τότε πού ήτανε? Στη Βουλή. Εμείς πού ήμασταν? Μας είχε εκλέξει εν Χριστώ πότε, προκαταβολής κόσμου. Και πού ήμασταν? Στη Βουλή. Στη Βουλή μέσα. Όλα όσα περνάμε και θα περάσουμε και έχουν περάσει, όλα ξεκίνησαν μέσα από τη Βουλή του Θεού. Μας προώρησε να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όταν η Γραφή μιλάει για πρωτότοκο, δεν μιλάει για έναν Θεό Υιό. Δεν μιλάει για το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Γιατί, εάν είναι πρωτότοκος σαν Θεός, η λέξη τι υπονοεί από μόνη της? Πρωτότοκος. Τι υπονοεί? Δευτερότοκο και τριτότοκο. Αυτό υπονοεί. Γι' αυτό λέει πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Παρακάτω θα δούμε ότι αυτός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί πρωτότοκος και όχι μονογενής? Γιατί επακολουθούν και άλλοι? Και λέω απλές λέξεις οι οποίες καθορίζουν την έννοια, έχουν παραμορφωθεί, έχουν αλλοιωθεί τελείως. Πρωτότοκος το λέει γιατί είναι η θέση του πρωτότοκου. Βεβαίως και είναι η θέση του πρωτότοκου. Αλλά γιατί δεν λέει μονογενής? Που είναι μονογενής ο Χριστός? Τόσο αγάπησε εδώ στον κόσμο ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού τον μονογενή. Γιατί δεν γέννησε άλλον ο Θεός έτσι. Και για ποια γένα μιλάει? Πρώτων αιώνων ή μιλάει για τη γένα την φυσική που μας περιγράφει ο Ματθαίος στο 1:20 ή ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο? Μιλάει για τη φυσική γένα. Το πρωτότοκος είναι από το πρώτος τόκος, από το τίκτο, ο πρώτος που γεννιέται. Αλλά υπονοεί ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έπονται. Η Μαρία γέννησε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκο. Γιατί το λέει πρωτότοκο? Γιατί μας λέει ο Ματθαίος ότι ήταν ο Ιωσής, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων, τα αδέλφια του, και οι αδελφές του, τουλάχιστον δύο. Επομένως, ήταν πρωτότοκος και με το φυσικό τρόπο ο Κύριος. Και είχε πάρει όλες τις ευθύνες της οικογένειας. Βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν παρόν όταν ο Χριστός ξεκίνησε την διακονία του. Μάλλον είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Μεταξύ πολλών αδελφών. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Εάν μπορούσε ο Κύριος να παρουσιαστεί εδώ τώρα, σαν άνθρωπος, πώς θα ένιωθε? Θα μας έγινε όλους κάτω? Που μπορούσε να το κάνει, καμιά φορά το κάνει. Αλλά πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος τώρα που είναι εδώ? Πώς νιώθει? Τον κάθε ένα από εμάς ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, ξέρει τα δάκρυά μας, τα παράπονά μας, τις προσδοκίες που έχουμε, την ελπίδα που έχουμε, τον αγώνα που κάνουμε, μας βλέπει κάθε μέρα. Πώς λέτε να νιώθει? Τα αδέλφια μου, η οικογένειά μου και νιώθει υπεύθυνος για σένα. Νιώθει υπεύθυνος. Τι ψάλαμε? Αυτό που ξεκίνησε, τι θα το κάνει? Θα το τελειώσει, αμήν. Θα το τελειώσει. Είναι πρωτότοκος. Του έχει δώσει ο Θεός όλα τα προνόμια, όλη την εξουσία, τα πάντα, πάσα εξουσία, εδώ θυσεμένου, ανώ και επιγείς. Για ποιο λόγο? Για να σώσει. Και να είμαστε. Πράξεις 2.38, μετανοήσετε, πάμε λίγο εκεί. Και ας αποκτηθεί η καθαρίσεις μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σάφηση αμαρτιών, και ακούστε τι λέει μετά, στο 39. Διότι προς εσάς είναι η Ευαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Πόσο μακριά? Γιατί βλέπετε πάει χρονολογικά. Λέει προς εσάς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, μέσα στις γενιές. Και να είμαστε. Να είμαστε, αδελφοί. Τώρα που ήμουνα και υπηρετούσα και με τη χάρη του Κυρίου, και εγώ και τα αδελφιά, άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει. Και άρχισαν να ομολογούν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον. Κοίτα, δεν έχω αυτό, δεν είναι αυτό, έφυγε αυτό, έφυγε το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Λέω, Κύριε, θέλω να φανερώσεις τη δόξα σου. Είναι ώρα. Είναι ώρα. Είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Καταγεγραμμένοι στους ουρανούς. Το όνομά σου είναι εκεί. Ο Κύριος σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει. Ψαλμός 89-27. Αυτό είναι μια μεσιανική προφητεία, αλλά ξεκινάει μιλώντας για τον Δαβίδ και μετά ξεφεύγει και μιλάει στον Χριστό. Εγώ βεβαίως θέλω κάμι αυτών πρωτοτοκών μου. Το λέει για τον Χριστό αυτό. Θέλω κάμι αυτών. Δεν ήταν ακόμα. Γιατί? Δεν υπήρχε ο Χριστός. Δεν είχε γεννηθεί. Ήταν μέσα στη βουλή του Θεού που σε ψυχικό. Ύψης τώρα επί της βασιλείς της γης. Διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως ημέρα του ουρανού. Πού είναι ο θρόνος του Δαβίδ? Δεν υπάρχει. Μιλούσε για το Χριστό. Μόνο αυτός ο θρόνος είναι ως ημέρα του ουρανού. Διαρκεί. Εβραίους 1-2. Εν τε σε σχάτε ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς εν ιό, λέει στο κείμενο, εν ιό, μέσα από τον ιό μας μίλησε ο πατέρας. Ακούστε, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Ο Χριστός δεν έχει απλά τη διπλή μερίδα του πρωτότοκου. Τι έχει? Ο Θεός τα έδωσε όλα. Γιατί? Γιατί του τα έδωσε όλα? Για να δώσει, αμήν. Για να τα δώσει στην Εκκλησία. Σε όλους εμάς. Και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι αν δεν υπήρχε ο Μεσίτης. Η σκέπη, το αίμα, για να μπορεί να μας δώσει. Είναι δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμα. Δεν μπορούσε να τα δώσει. Εβραίους 1.6. Όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, πότε το κάνει αυτό? Προσέξτε τι λέει. Όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, πότε το κάνει? Ποια ήταν η πρώτη φορά? Όταν ήρθε και γεννήθηκε. Η δεύτερη φορά? Στη δεύτερη έλευση. Όταν εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη. Κοιτάξτε πώς τον βλέπει ο Θεός. Γιατί τον λέει εκεί πρωτότοκο? Μιλάει για τη δεύτερη έλευση. Γιατί τον λέει πρωτότοκο? Γιατί ακολουθεί όλο το σώμα, όλη η εκκλησία των πρωτοτόκων. Θα είναι εκεί, στη δεύτερη έλευση. Γι' αυτό τον λέει πρωτότοκο. Ιδάλλως τον λέει ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Θα πατήσει κάτω όλη την ακαθαρσία του Αντίχριστου, κοίταξε λίγο στον Ισαΐα 63 και θα το δεις. Λέρωσα τη στολή μου με τι, με το αίμα των εθνών. Τον ακάθαρτο. Όταν λοιπόν τον εισαγάγει πάλι στην οικουμένη, σαν πρωτοτόκο λέγει, και ας προσκυνήσουν σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Ο Θεός έδωσε τα πάντα στον πρωτότοκο αδελφή. Και έτσι τα έχουμε κι εμείς. Έχουμε τη θέση στο θρόνο. Έχουμε μετοχή στη Θεία Φύση. Έχουμε. Δια να γίνεται, λέει, μέτοχη Θείας Φύσεως. Αμήν. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ποιος έχει το πλήρωμα? Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της σωματικός. Δεν είναι κάτι που ο Κύριος δεν θα σου δώσει να έχεις. Δεν λέω ότι θα είμαστε όπως είναι ο Θεός. Παντοκράτορες και παντοδύναμη. Αλλά θα έχουμε από τη φύση Του, θα έχουμε από τον χαρακτήρα Του, θα έχουμε από την αγιότητά Του και θα απολαμβάνουμε σε βαθμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμη, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό το ελαττωμένο σώμα, θα απολαύσουμε το μεγαλείο του Θεού. Θα Τον απολαύσουμε. Αυτή είναι η απόλαυση των πρωτοτόκων. Κολοσσαίς 1:18. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να είναι ο Χριστός πρωτεύων εις πάντα, για να μπορούμε να έχουμε δικαίωμα στην Ανάσταση. Γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός και μερικοί από τους Αγίους μαζί Του, σαν προήμιο, σαν απαρχή των κεκοιμημένων. Για να έχεις και εσύ και εγώ να έχουμε μετοχή σε αυτό. Το έχει ο πρωτότοκος αδελφός, το έχεις και εσύ. Αμήν. Δεν είναι στριμμένος πρωτότοκος αδελφός. Τα ακουδώ, μου πάρει την εξουσία, καημένη μου, άλλη μονό σου. Αν και πολλοί φέρονται έτσι, μέσα στο σώμα. Ας σηκωθούμε, αδελφέ, παρακαλώ. Ψαλμός 2:8. Ζήτησον πάρε μου και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Επεκτείνεται, ξεφεύγει πια από τα πρωτοτόκια. Μα με την προσευχή που είχα κάνει, και την κάνω ακόμα. Λέω, Κύριε, θέλεις ο λόγος να τρέξει τα έθνη, δώσ' μου τα έθνη. Θέλω να κηρύξω τους λόγους. Πρέπει να ακούσουν τα έθνη. Και ο Κύριος το κάνει και τον ευχαριστώ. Το κάνει. Δεν ξέρετε τι μεγάλη ευχαρίστηση είναι να βλέπεις τα προσωπάκια εκείνα να λάμπουν, όχι από τίποτα άλλο, από την ομορφιά του λόγου, της παρουσίας του Κυρίου, την αποκάλυψη που παίρνουνε. Αμήν. Είναι προνόμιο αυτό, αδελφοί. Εγώ τους λέω, δεν είμαι εδώ μόνος μου, από πίσω έχουμε εκκλησιάσματα, προσεύχονται για σας, σας αγαπάμε. Και βλέπεις ότι μέσα τους ανασέρουν, παίρνουν θάρρος, παίρνουν πίστη και ο Κύριος κάνει και αυτό, ενώνει το σώμα. Φέρνει καλούς συνεργάτες, καλούς αδελφούς που μπορούν να συμφωνήσουν, να καταλάβουν το λόγο. Έτσι, δεν το λέω ότι εγώ τα έχω όλα, αλλά ό,τι είναι, είμαι ανοιχτός, η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Και δεν μπορούμε να δούμε κάτι που δεν είναι στο λόγο και εκεί έχουμε ενότητα πνεύματος. Τα ακούμε? Δεν μαλώνουμε, έχουμε ενότητα πνεύματος. Έχουμε ειρήνη και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα του κάνει και εκείνο. Αλλά θέλω, αδελφοί, όλοι να κινηθούμε, όλοι. Όλοι. Τι μπορεί να σε κινήσει άραγε, τι μπορεί να μας κινήσει? Από την comfortable zone, τη ζώνη της άνεσής μας. Τον Φίλιππο πώς τον έβγαλε και πήγε στη Σαμάρια και σώθηκε όλη η πόλη. Έγινε διωγμός. Λοιπόν, μην αναγκάσουμε τον Κύριο να πάει να πάρει μέτρα σκληρά. Λοιπόν, πες Κύριε εδώ είμαι, έλα. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Με το Πνεύμα Του θα σε κινήσει. Θα σου μιλήσει ο Κύριος απαλά, γλυκά, την ώρα που προσεύχεσαι και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα, μέχρι να περάσει μέσα για να πεις Κύριε πάω. Θα κάνω αυτό που θες. Θα σου δώσει να γνωρίζεις. Το Πνεύμα κίνησε τους μαθητές, αδελφοί. Είδε τον Μακεδόνα, ανάβα και βοήθησόν μας. Οδηγία. Θέλουμε, Κύριε. Λαός είμαστε, πρόβατα της βοσκής Σου, εκκλησία πρωτοτόκων, Κύριε. Σηκώνουμε τα χέρια μας αυτή την ώρα και ζητάμε το Πνεύμα Σου να επισκεφθεί όλους μας και να δώσεις οδηγία, να δώσεις κίνηση, Κύριε, κατεύθυνση στον κάθε ένα από εμάς. Σήκωσέ μας με οράσεις, με ενύπνοια, με λόγο προφητικό, Κύριε, να βγούμε μέσα από την άνεση που νιώθουμε, Κύριε, και να πούμε κι εμείς σαν τον Πέτρο, να έρθω, Κύριε, δώσε πίστη στο λαό Σου, Χριστέ μου. Να μάθουμε να κάνουμε τα βήματα της πίστης για να δούμε να κάνεις πιο πολλά από πριν. Πιο πολλά από πριν, Κύριε. Γιατί θέλουμε να υψωθείς και να δοξαστείς πάνω από όλους και όλα, Κύριε. Ευλόγησε τα παιδιά Σου, ευλόγησε το λαό Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα Σου. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 7. Και ο Κύριος είπε στον Νοέ, «Μπες μέσα στην Κιβωτό εσύ και ολόκληρη η οικογένειά σου, επειδή σε είδα δίκαιο μπροστά μου σε αυτή την γενναία. Από όλα τα χτίνη τα καθαρά πάρε μαζί σου ανά 7, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα χτίνη τα μη καθαρά ανά 2, το αρσενικό και το θηλυκό του, και από τα πουλιά του ουρανού ανά 7, αρσενικό και θηλυκό, για να διατηρήσεις σπέρμα επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Επειδή μετά από ακόμη 7 ημέρες, εγώ φέρνω βροχή πάνω στη γη 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και θα εξαλείψω από το πρόσωπο της γης κάθε τι που υπάρχει, το οποίο δημιούργησα». Και ο Νόε έκανε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε σε αυτόν ο Κύριος. Και ο Νόε ήταν 600 χρόνων όταν έγινε ο κατακλυσμός των νερών επάνω στη γη. Και ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του, εξαιτίας των νερών του κατακλυσμού. Από τα κτίνη τα καθαρά και από τα κτίνη τα μη καθαρά και από τα πουλιά και από όλα εκείνα που σέρνονται πάνω στη γη, ανά 2 μπήκαν μαζί προς τον Νόε στην Κιβωτό. Αρσενικό και θηλυκό, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Νόε. Κι ύστερα από 7 ημέρες τα νερά του κατακλυσμού έπεσαν επάνω στη γη. Τον 600ο χρόνο της ζωής του Νόε, τον 2ο μήνα, την 17η ημέρα του μήνα, αυτή την ίδια μέρα σχίστηκαν όλες οι πηγές της Μεγάλης Αβύσσου και οι καταράκτες των ουρανών ανοίχτηκαν και έγινε ραγδαία βροχή πάνω στη γη για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και κατά την ίδια εκείνη μέρα μπήκε μέσα στην Κιβωτό ο Νόε και η γη του Νόε, ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ και η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του μαζί τους. Αυτοί και όλα τα ζώα σύμφωνα με το είδος τους και όλα τα χτίνη σύμφωνα με το είδος τους. Και όλα τα έρπετα που σέρνονται πάνω στη γη σύμφωνα με το είδος τους. Και όλα τα πουλιά σύμφωνα με το είδος τους. Και κάθε φτερωτό από κάθε είδος. Και μπήκαν μέσα στην Κιβωτό προς τον Νόε, ανά 2 από κάθε σάρκα που έχει πνεύμα ζωής. Και εκείνα που έμπαιναν μέσα, μπήκαν μέσα αρσενικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός, και ο Κύριος έκλεισε την Κιβωτό από πάνω του. Και ο κατακλυσμός έγινε για 40 ημέρες επάνω στη γη. Και τα νερά πλήθυναν και σήκωσαν την Κιβωτό και σηκώθηκε ψηλά από τη γη. Και δυνάμωναν τα νερά και πληθύνονταν υπερβολικά επάνω στη γη. Και η Κιβωτός φέρονταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Και τα νερά υπερδυνάμωναν σε υπερβολικό βαθμό επάνω στη γη. Και σκεπάστηκαν όλα τα ψηλά βουνά που είναι κάτω από ολόκληρο τον ουρανό. 15 πύχες πιο ψηλά υψώθηκαν τα νερά και σκεπάστηκαν τα βουνά. Και πέθανε κάθε κινούμενη σάρκα επάνω στη γη, από τα πουλιά και από τα χτίνη και από τα ζώα και από όλα τα έρπετα που σέρνονται επάνω στη γη και κάθε άνθρωπος. Από όλα τα όντα επάνω στη ξηρά, όλα όσα είχαν πνοή ζωής στους μυχτήρες τους πέθαναν. Και εξαλείφθηκε κάθε τι που υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της γης, από άνθρωπο μέχρι χτίνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού. Και εξαλείφθηκαν από τη γη. Έμενε δε μόνο ο Νόε και όσα ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και δυνάμωναν τα νερά επάνω στη γη για 150 ημέρες. Γένεση κεφάλαιο 8. Και ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε και όλα τα ζώα και όλα τα χτίνη που ήσαν μαζί του μέσα στην Κιβωτό. Και ο Θεός έστειλε άνεμο επάνω στη γη και εστάθηκαν τα νερά. Και κλείστηκαν οι πηγές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού. Και κρατήθηκε η ραγδαία βροχή από τους ουρανούς. Και αποσύρονταν τα νερά από τη γη συνεχώς. Και λιγόστευαν τα νερά ύστερα από τις 150 ημέρες. Και η Κιβωτός κάθισε τη 17η μέρα του 7ου μήνα επάνω στα βουνά Αραράτ. Και τα νερά λιγόστευαν συνεχώς μέχρι τον 10ο μήνα. Την 1η του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Και μετά 40 ημέρες ο Νόε άνοιξε τη θηρίδα της Κιβωτού που είχε κάνει και έστειλε τον κόρακα ο οποίος, βγαίνοντας, πήγαινε και ερχόταν μέχρι ότου ξεράθηκαν τα νερά από τη γη. Και έστειλε το περιστέρι έπειτα από αυτόν για να δει αν σταμάτησαν τα νερά από το πρόσωπο της γης. Και το περιστέρι, μη βρίσκοντας ανάπαυση στα πόδια του, ξαναγύρισε σε αυτόν στην Κιβωτό, επειδή τα νερά ήσαν επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Και απλώνοντας το χέρι του, το έπιασε και το έφερε μέσα στην Κιβωτό κοντά του. και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε ξανά το περιστέρι από την Κιβωτό. Και το περιστέρι ξαναγύρισε σε αυτόν προς το δειλινό και να, στο στόμα του υπήρχε ένα φύλλο ελιάς αποκομμένο. Και ο Νόε γνώρισε ότι τα νερά σταμάτησαν από τη γη. Και περίμενε ακόμη άλλες 7 ημέρες και έστειλε το περιστέρι και δεν ξαναγύρισε πλέον σε αυτόν. Και στον 601ο χρόνο του Νόε, την πρώτη του πρώτου μήνα, εξέλιπαν τα νερά από τη γη. Και ο Νόε σήκωσε τη στέγη της Κιβωτού και είδε, και να, εξέλιπε το νερό από το πρόσωπο της γης. Και την 27η μέρα του δεύτερου μήνα, η γη στέγνωσε. Και ο Θεός μίλησε στον Νόε λέγοντας, «Βγες έξω από την Κιβωτό εσύ και η γυναίκα σου και η γη σου και οι γυναίκες των γιο σου μαζί σου. Όλα τα ζώα που είναι μαζί σου, από κάθε σάρκα και τα πολλιά και τα κτίνη και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη, να τα βγάλεις έξω μαζί σου. Και ας πολλαπλασιαστούν επάνω στη γη, και ας αυξηθούν και ας πληθύνουν επάνω στη γη». Και βγήκε έξω ο Νόε και η γη του και η γυναίκα του και οι γυναίκες των γιών του μαζί του. Όλα τα ζώα, όλα τα ερπετά και όλα τα πουλιά, κάθε τι που κινείται επάνω στη γη, σύμφωνα με τα είδη τους, βγήκαν έξω από την Κιβωτό. Και ο Νόε έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και πήρε από κάθε καθαρό κτίνος και από κάθε καθαρό πουλί και πρόσφερε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο Κύριος ως φράνθηκε ως μη ευωδίας. Και ο Κύριος είπε στην καρδιά του, «Δεν θα καταραστώ στο εξής τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, επειδή ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από την ιμπιότητά του. Ούτε θα πατάξω στο εξής όλα όσα ζουν, καθώς έκανα. Όσο καιρό η γη μένει, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και καλοκαίρι και χειμώνας και ημέρα και νύχτα δεν θα παύσουν να υπάρχουν». Ψαλμός 9. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Μουθ Λαβέν. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά. Θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Θα εφρανθώ και θα πανηγυρίσω σε σένα. Θα ψαλμωδήσω στο όνομά σου, ύψιστε. Όταν οι εχθροί μου στραφούν προς τα πίσω, πέσουν και αφανιστούν από μπροστά σου. Επειδή εσύ έκανες την κρίση μου και τη δίκη μου, κάθισες σε θρόνο κρίνοντας με δικαιοσύνη. Επιτίμησες τα έθνη, εξολόθρευσες τον ασεβή, εξάλειψες το όνομά τους στον αιώνα του αιώνα. Εχθρέ, οι ερημώσεις χάθηκαν για πάντα. Και κατεδάφισες πόλεις, η μνήμη τους χάθηκε μαζί τους. Όμως ο Κύριος διαμένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για κρίση. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη. Θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και ο Κύριος θα είναι καταφύγιο στον πένιτα, καταφύγιο σε καιρό θλίψης. Θα ελπίζουν σε σένα αυτοί που γνωρίζουν το όνομά σου, επειδή δεν εγκατέλειψες όσους σε ζητούν, Κύριε. Ψαλμωδείτε στον Κύριο που κατοικεί στη Σιών. Αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη τα κατορθώματά του. Επειδή όταν κάνει εξήτηση αιμάτων, τους θυμάται. Δεν ξεχνάει την κραυγή αυτών που ταλαιπωρούνται. Ελέησέ με, Κύριε. Δες τη θλίψη μου από τους εχθρούς μου, εσύ που με υψώνεις από τις πύλες του θανάτου, για να διηγηθώ όλους τους επένους σου στις πύλες της θυγατέρας Σιών. Εγώ θα αγάλωμαι για τη σωτηρία σου. Τα έθνη βυθίστηκαν στο λάκκο που έφτιαξαν. Το πόδι τους πιάστηκε στην παγίδα που έκρυψαν. Ο Κύριος γνωρίζεται για την κρίση που κάνει. Ο ασεβής παγιδεύεται στο έργο των χεριών του. Οι ασεβείς θα επιστραφούν στον Άδη. Όλα τα έθνη που ξεχνούν το Θεό. Επειδή ο φτωχός δεν θα ξεχαστεί για πάντα, ούτε θα χαθεί για πάντα η προσδοκία των πενήτων. Σήκω, Κύριε, ας μην υπερισχύει άνθρωπος, ας κριθούν μπροστά σου τα έθνη. Κύριε, βάλε επάνω τους νομοθέτη, ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι άνθρωποι. Ψαλμός 10. Κύριε, γιατί στέκεσαι από μακριά, κρύβεσαι σε καιρό θλίψης? Στην υπερηφάνεια του ασεβή κατακαίγεται ο φτωχός. Ας πιαστούν στις πανουργίες που συλλογίζονται. Επειδή ο ασεβής καυχάται στις επιθυμίες της ψυχής του και ο πλεονέκτης μακαρίζει τον εαυτό του. Περιφρονεί τον Κύριο. Ο ασεβής, εξαιτίας της αλαζονίας του προσώπου του, δεν θα αναζητήσει τον Κύριο. Όλοι οι συλλογισμοί του είναι
2: δεν υπάρχει Θεός. Οι δρόμοι του μολύνονται σε κάθε εποχή. Η κρίση σου είναι πολύ ψηλά από το πρόσωπό του. Φυσάει ενάντια σε όλους τους εχθρούς του. Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα σαλευτώ από γενεά σε γενεά, επειδή δεν θα πέσω σε δυστυχία». Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρα και απάτη και δόλο. Κάτω από τη γλώσσα του είναι κακία και ανομία. Κάθεται σε ενέδρα των προαυλίων, σε απόκρυφα μέρη για να φωνεύσει τον αθώο. Τα μάτια του παραμονεύουν τον πένιτα. Παραμονεύει σε απόκρυφο μέρος σαν το λιοντάρι στη σπηλιά του. Ενεδρεύει για να αρπάξει το φτωχό. Αρπάζει το φτωχό όταν τον σέρνει στην παγίδα του. Σκύβει, χαμηλώνει για να πέσω στα νύχια του οι φτωχοί. Είπε μέσα στην καρδιά του, «Ο Θεός ξέχασε. Έκρυψε το πρόσωπό του. Δεν θα δει ποτέ. Σήκω, Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου. Μη ξεχάσεις τους θλιμμένους. Γιατί ο ασεβής παρόξενε το Θεό?» Είπε μέσα στην καρδιά του, «Δεν θα εξετάσεις. Είδες, επειδή εσύ παρατηρείς την αδικία και την ύβρη για να ανταποδώσεις με το χέρι σου. Σε σένα αφιερώνεται ο φτωχός. Στον ορφανό εσύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψε το βραχίωνα του ασεβή και πονηρού. Ερεύνησε την ασεβιά του, μέχρι ότου δεν τη βρεις πλέον. Ο Κύριος είναι βασιλιάς στον αιώνα του αιώνα. Τα έθνη θα εξαλειφθούν από τη γη του. Εισάκουσες, Κύριε, την επιθυμία των πενήτων. Θα στηρίξεις την καρδιά τους, θα κάνεις το αυτί σου προσεκτικό. Για να κρίνεις τον ορφανό και τον ταπεινωμένο, ώστε ο χωμάτινος άνθρωπος να μην καταδυναστεύει πλέον».
3: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, «Άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου», όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι ή αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς με όλη την κακία σας ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά δοσήματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Αντίθετα, είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι τη βρίσκουν. Φυλακτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται εντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσης, πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου. Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά Σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί στην πράξη, αυτός θα μοιάσει με άνθρωπο συνετό που έχτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε αυτό το σπίτι και δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, θα μοιάσει με άνθρωπο άμυαλο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έπεσε βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι. Και το σπίτι γκρεμίστηκε. Και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος εντυπωσιάστηκε βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς τους. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Και ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Και του λέει ο Ιησούς «Πρόσεξε μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που καθόρισε ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και του λέει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Και λέω στον ένα «πήγαινε» και «πηγαίνει» και στον άλλο «έλα» και «έρχεται». Και στο δούλο μου «κάνε αυτό» και «το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας διαβεβαιώνω πως σε κανένα Ισραηλίτη δεν βρήκα τόση πίστη. Και σας βεβαιώνω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Και είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Την έπιασε από το χέρι της και ο πυρετός την άφησε και σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Όταν σουρούποσε, του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει τόσος κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του λέει «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και του λέει ο Ιησούς «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του λέει «Ακολούθαμε και άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα ακύματα σκέπαζαν το πλοιάριο, αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Τότε σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη, «Ποιος είναι τούτος που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην Πέρα Όχθη, στην περιοχή των Γαδαρινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές του είπαν, «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα κοπάδι από πολλούς χείρους και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Αν είναι να μας διώξεις, στείλε μας στο κοπάδι των χείρων». Και τους είπε, «Πηγαίνετε». Και αυτοί βγήκαν και πήγαν στους χείρους. Και όλο το κοπάδι των χείρων όρμησε και εγκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Τότε οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας, ο οποίος έχυσε το αίμα του για μας. Και αυτόν το αίμα ρέει πάνω μας κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Πέτρο, κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του με τον Κύριον Ιησού. Ο Πέτρος γεννήθηκε στη Βυθσαϊδά, κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, και όπως θα ξέρουμε ήταν ψαράς μαζί με τον αδερφόν του τον Ανδρέα και μαζί με δύο άλλους μετέπειτα Αποστόλους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, και κατοικούσε στην Καπερναούμ. Και ο Ιησούς ήταν στη Γεννησαρέτ, στην αρχή της διακονίας του, και ήταν εκεί στην παραλία, είχε κόσμο, τον άκουγε, ήταν δύο πλοιάρια, και επειδή και σε άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ήταν πολύ κοντά και δεν μπορούσε να τους μιλήσει γιατί ήθελε να έχει λίγη απόσταση να τον ακούνε, παρακάλεσε τον Πέτρο και μπήκε μέσα στη βάρκα, πήγε λίγα μέτρα πιο μέσα και έτσι τους μιλούσε από εκεί. Κατά Λουκάν 5:5. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε να πιάσεις ψάρι. Και του λέει ο Σίμωνας, επιστάτη, όλη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Βλέπουμε, αδερφοί, όταν ο λόγος του Θεού εξέρχεται και σε προέκταση και σε εμάς, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, δηλαδή όταν βγαίνει ο λόγος από ένα στόμα εκλογής, πόσο μάλλον του Ιησού, έχει άπειρες δυνάμεις, οι οποίες ενεργούν προς πάσα κατεύθυνση. Εκεί ήταν ψάρια, μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο. Και χρειάζεται για να αποκτήσουμε εξουσία του λόγου μας, να υποταχτούμε βέβαια πρώτα στην εξουσία του λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνεται δια του Ευαγγελίου και μέσω του Υιού του Θεού, του Ζώντος. Και λέει πιο κάτω στο 8. Όταν το είδε τότε ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε μπροστά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας, «Έξελθε από το πλοίο και φύγε από μένα, γιατί είμαι άντρας αμαρτωλός, Κύριε». Ένιωσε τη διαφορά. Είδε την αγνότητα μαζί με την ρυπαρότητα τη δική του. Γιατί ο Πέτρος είδε εκείνη την ώρα ένα θαύμα να εκτελήσεται στα μάτια του, τόσα πολλά ψάρια. Και δεν ήταν μέρα της ψαριάς, ούτε ώρα. Γιατί σύμφωνα με τη λογική του ψαρά, ήξερε ότι όλη τη νύχτα δεν πιάσανε και ήταν αδύνατο. Αλλά επειδή ο Κύριος του το ζήτησε, το έκανε και η ευλογία ήρθε στο εκατονταπλάσιο. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας η σοφία είναι μέχρι ένα σημείο. Όμως του Θεού οι δυνάμεις είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν, διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που προστάζει η λογική. Η λογική λέει, ως εδώ, δεν πιάσεις ψάρια, άντε να πιάσεις 5-10 μετά, γιατί αυτό λέει η λογική, αυτό λέει ο νόμος των πιθανοτήτων. Ο Κύριος τα ξεπερνάει αυτά. Και πρέπει να καθαρίσουμε την ανυπακοή στο λόγο του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας, ώστε να ακούμε τη φωνή Του, η οποία θα μας ζωοποιήσει στο πολλαπλάσιο, να μην πω εκατονταπλάσιο, και θα μας εξασφαλίσει ουράνιους και επίγειους θησαυρούς. Λέει, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Ναι, είναι αδύνατο κάποια πράγματα να γίνουν, αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά, φτάνει να θέλει να το κάνει εκείνη την ώρα. Άρα να πράττουμε τα του Θεού και να επακούμε τις εντολές του Κυρίου. Και ο Πέτρος ένιωσε ένα τίποτα μπροστά στη σοφία του Κυρίου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κύριο να φύγει. Όχι ότι τον έδιωχνε γιατί δεν τον ήθελε, αλλά θεώρησε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να γνωρίζει το Θεό και να λαμβάνει τέτοια δώρα και τέτοια χαρά από Αυτόν. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι της ταπείνωσης του ανθρώπου, της αναγέννησης. Δεν έρχεσαι στο Θεό με το «εγώ αξίζω και κάνε με παιδί σου», αλλά «δεν αξίζω, Κύριε, δεν κάνω εγώ», αλλά ο Κύριος λέει «κάνεις». Ο Κύριος αγκαλιάζει περισσότερο κάποιον που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού και τη σοφία που τον διακατέχει. Σκεφτείτε, αδερφοί, πως ο Θεός τότε, μέσα από τον Ιησού, περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και σαν να τον βλέπαμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο Ιησούς, αυτό βλέπαν όλοι. Μάλιστα φωνάζαν οι άλλοι, εσύ άνθρωπος, όν κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Αλλά μέσα από τον Κύριο, ο Θεός περπάτησε μέσα στο λαό Του, μέσα στους ανθρώπους. Και σήμερα περπατά δια του Πνεύματος Του, το οποίο όταν τα αφήνουμε να ζει μέσα μας και να πλώνει, αποκτά πρόσωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Κύριος μέσα μας. Άρα δεν στερούμαστε τον Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί λέμε τι ωραία να είμαστε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα χρόνια του Χριστού, να μπορούσαμε να ακολουθήσουμε από πίσω, να δούμε πού μιλούσε, πώς ενεργούσε τα θαύματα, που ξυπνούσε, έτσι έστω και από μακριά. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι δίκαιος. Ναι, ήταν τότε, τώρα δεν είναι, είναι αόρατος, αλλά με το Πνεύμα Του νιώθουμε την παρουσία Του την Άγια και ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Αυτό που θα το φέρει και θα το διατηρήσει είναι ο τρόπος ζωής μας και ο ζήλος μας στο να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, αυτό που ζητάει από μας. Στο 10 εδάφιο λέει για τους γιους του Ζεβεδαίου που τα συνεταίροι του Σίμωνα και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις ζωντανούς συνεχώς. Μη φοβού», λέει το αρχαίο, «από του νυν ανθρώπις έσυ ζωγρών». Για να ψαρέψεις ανθρώπους, τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους μπλέξει στα δίχτυά του, ώστε να τους φέρει στο Χριστό, χρειαζόμαστε σοφία Θεού, η οποία θα έχει τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώνει, να απαγκιστρώνει αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να τους πληγώσεις, αφαιρώντας τους μέσα από τα δίχτυα, μέσα από τα αγκίστρια του εχθρού. Γιατί ο Κύριος θέλει να τους ελευθερώσουμε. Για σκέψου τους ανθρώπους, όπως και τα ψάρια, να είναι σε ένα βούρκο, σε ένα σκοτάδι και κολυμπούν και νομίζουν ότι είναι καλά, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα ξανά, το ψαράκι δεν θέλει να βγει από το νερό. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί, γιατί δεν ξέρει στην περίπτωση των ανθρώπων ότι η θάλασσα που είναι μέσα δεν είναι για το καλό τους. Είναι εκεί, αλλά όταν βγουν στο φως και έρθουν, μετά σε ευχαριστούν και λέει ευτυχώς που μου μίλησες, σε ευχαριστώ, έστω και αν αντιδρούσα όταν με κάλεσες. Αλλά τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι να έχει σοφία Θεού το πώς να ελκύσεις το ψαράκι, παύλα άνθρωπο, παύλα ψυχή, να έχεις ταπείνωση, να έχεις αγάπη ανυπόκριτη της θυσίας, να μην το κάνεις δηλαδή απλά από καθήκον, να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, γιατί αλλιώς μιλάς σε ένα, αλλιώς μιλάς σε άλλο, αλλιώς αγγίξεις κάποιον, άλλα εδάφια θέλω άλλος, άλλο εδάφιο θέλω άλλος, άλλη ιστορία από το Λόγο του Θεού θέλω άλλος, γιατί οι ψυχές είναι πολυπίκυλες. Χρειάζεσαι ζωντανή πίστη, αφιέρωση, δοτικότητα, χαρά Θεού. Πόσοι ελκύστηκαν από τη χαρά του Κυρίου μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, άμα είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα μέσα στα δικά σου προβλήματα και μου λες έλα σε μένα να σου δώσω μια ζωή σαν αυτή που έχω εγώ, δεν είναι ελκυστικό. Και να έχουμε και το γνώθις αυτόν, δηλαδή να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ώστε να τον έχουμε απεγκλωβίσει από τον εχθρό της ψυχής μας και τα φθορωπιά στοιχεία που μας έχει φορτώσει ίσως. Γιατί αν τα βγάλουμε αυτά, θα λάμπει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα φαίνεται το Πνεύμα του Κυρίου. Ψαρεύω σημαίνει ότι ψάχνω κάτι που είναι σπάνιο, το οποίο ψάρει, ο άνθρωπος δηλαδή, να εννοεί ότι πρέπει να τίνει προς την αναγέννηση, την ουράνια, ώστε να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στη δόξα του Θεού, να γίνει Υιός ή Θυγατέρα του Κυρίου και να χρησιμοποιηθεί και για τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή είναι πολλά στάδια που έρχεται η ψυχή και φτάνει και λέει «Εγώ που δεν ήμουν έναν τίποτα και τώρα μιλώ για τον Θεό που γνώρισα και άλλοι έρχονται και με ακολουθούν και σε προέκταση τον Κύριο». Γιατί όσα ψάρια, όσοι άνθρωποι αναγεννιούνται, έχουν προορισμό σωτηρίας. Έχει και άτομα που τους μιλάς και δεν εξελίσσονται, μεταβάλλονται, δεν αλλάζουν. Και σαν να είναι τα δολώματα που μέσα από αυτούς θα έρθουν άλλα ψάρια, άλλοι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε περιπτώσεις πολλές που μιλάς, ευαγγελίζεις, σώζονται άνθρωποι. Μιλάς, ευαγγελίζεις σε άλλους, κάποιοι ακούνε, αλλά τελικά δεν ακολουθούν. Δεν θέλουν, μένουν στον κόσμο. Όμως εκείνοι δίνουν τα νέα παρακάτω σε άλλους. Ξέρετε τι μου είπε αυτός, μου είπε έτσι. Έστω έτσι για την κουβέντα, για κάτι. Και οι άλλοι πιστεύουν και έρχονται. Είναι δηλαδή σαν ζωντανό δόλωμα, όπως βάζεις το αγκίστρι, και έρχονται τα ψάρια και αυτοί δεν προχωρούν. Δείτε όμως την περίπτωση του Πέτρου. Έπιασε ο Κύριος τον Πέτρο. Ο Πέτρος υπάκουσε, ακολούθησε, αναγεννήθηκε, εξελίχθηκε, μεταλλάχθηκε πνευματικά και έτσι με την ουθεσία του Κυρίου να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Έγινε σήμερα ο Πέτρος αναμορφωτής του κόσμου μέσα από τη ζωή του, από τις επιστολές του και συνεχίζει. Διαβάζουμε ο Αποστόλος Πέτρος, 1η Πέτρο, 2η Πέτρο, τι είπε, τι έγραψε. Τα παραδείγματα του, τα θαύματα που ο Θεός έκανε μέσα από τον Πέτρο. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε αν εξελισσόμαστε ή μένουμε στάσιμοι. Αν γίνει το πρώτο, έχει καλώς. Αν συμβαίνει το δεύτερο όμως, μελέτη. Μελέτη του λόγου, προσευχή, ξανά προσευχή, να σπάσει, να προχωρήσουμε. Γιατί είναι ένας δρόμος που κινείσαι. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι στάσιμος. Εκεί στο Λουκά που είμαστε στο 11. Αφού κατέβασαν τα πλοία στη στεριά, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Τι σημαίνει ακολουθώ? Σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον. Πίσω του. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα-δίπλα, ούτε μπροστά. Σημαίνει ακολουθώ τα βήματα του. Εκεί που πάτησε, πατάω κι εγώ. Δηλαδή στις ίδιες πατημασιές. Ό,τι δυσκολίες περνάει, περνάω. Ό,τι χαρές περνάει, περνάω. Έτσι είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής, μαθαίνει και κάνει τα ίδια. Γι' αυτό ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος και οι μαθητές ακολουθούν. Είναι πολλοί που λένε ακολουθώ τον Χριστό, αλλά δεν εννοούν τα δύσκολα περπατήματά του, τα οποία φέρνουν άπειρη ευλογία και τον ακολουθούν δυστυχώς στα μέρη που επιτάσσει το δικό του το συμφέρον. Γιατί ξέρετε, Ιησούς, έχουμε αρκετούς ή διάφορους Ιησούς σαν έργο, σαν προσωπικότητα. Εγώ ακολουθώ τον Ιησού σε αυτά που με βολεύουν εμένα. Κάποια άλλα που θέλει ο Ιησούς, εγώ δεν τα κάνω, αλλά κάνω άλλα. Ακολουθώ τον Ιησού. Είναι να δεις πώς τον ακολουθείς. Γι' αυτόν είπα ότι πρέπει να είσαι στα ίδια. Αν θα κάνω για παράδειγμα μια δουλειά σε μια υπηρεσία που δεν ξέρω το αντικείμενο και πρέπει να τη μάθω αυτή τη δουλειά και μπορώ. Θα πάω να τη μάθω, να την κάνω, να πιεστώ και με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρω. Και θα έχω μεγάλη χαρά που κατάφερα και έκανα αυτή τη δουλειά που δεν τη γνώριζα και μπορεί να γίνω και καλός σε αυτή τη δουλειά. Τι θα έχει συμβεί όμως, επειδή ακολούθησα αυτόν που μου έδειξε πώς να την κάνω. Και αν ακολούθησα σωστά, θα την κάνω κι εγώ σωστά. Έτσι είναι όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Τον ακολουθούμε στα πάντα και συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε στα πάντα. Όχι έμαθες 5 πράγματα, εντάξει σώθηκα, τώρα εγώ τραβώ το δικό μου δρόμο. Αυτό που βλέπει κανείς κάνοντας αυτό είναι ότι η χαρά και η ευλογία έχουν πλημμυρίσει τη ζωή του. Άρα αδερφοί, να μην αποφεύγουμε τα δύσκολα, είτε πνευματικά είτε υλικά, όταν καλεστούμε. Γιατί αν σκέφτομαι και σκέφτεσαι συμφεροντολογικά, τι θα γίνει? Δεν θα αυξηθώ στο πνεύμα, θα είμαι ατροφικός. Και αυτό θα συντροφεύει τη ζωή μου. Θα είναι η θλίψη, και γιατί να πάθω αυτό, και γιατί να πάθω το άλλο, και γιατί ο Κύριος το επέτρεψε, και θα ζούμε σε αυτό. Ο τολμών νικά. Θα ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό όταν αφήσει αδυναμίες, τα πλοία, τους εγωισμούς δηλαδή, τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, το παρόν σύστημα του κόσμου και την αμαρτία. Και μέχρι να οριμάσει αυτή η απόφαση μέσα μας, θα κάνουμε μερική αφιέρωση, είναι και αυτό μέσα. Ο στόχος όμως μέσα μας θα είναι να τον ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ουσιαστικά, αν θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η αφιέρωση, η μερική αφιέρωση, η πλήρης αφιέρωση. Κατεβάνιν 6:68. Μια περίπτωση που ο Κύριος τους ταρακούνησε λίγο. Εκεί, δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πηγείτε το αίμα μου και αυτά, και σκανδαλίστηκαν κάποιοι και έφυγαν και ήταν και οι μαθητές έτσι, δεν ήξεραν, γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν γνώριζαν τα πνευματικά. Και τους λέει ο Κύριος, θέλετε να φύγετε κι εσείς. Αποκρίθηκε ο Σίμωνας Πέτρος, Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού. Όπως απαντά ο Πέτρος, έτσι απαντούν όλοι εκείνοι που συλλαμβάνουν τον Κύριο τους στη ζωή τους και την Άγια Διδασκαλία του. Και εύχομαι, αδερφοί, όλοι να νιώθουμε όπως ο Πέτρος σε εκείνη την περίπτωση. Και να μην είμαστε δίστροποι με το Λόγο του Θεού ή με την παρουσία του στη ζωή μας. Αλλά να έχουμε αυτήν την όρεξη να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Δεν είναι όλα εύκολα, το ξέρω, αλλά δια του Κυρίου μας να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Και έτσι θα γίνουμε μέτοχοι των πάντων. Σου ζητάει ο Κύριος κάτι, είναι δύσκολο. Μην βλέπεις το συμφέρον σου, την ευκολία σου, μην προσπαθήσεις να οπισθοχωρήσεις. Προχώρα σε αυτόν που σου έδωσε. Κατά Μαθαίων 16:22. Άλλη περίπτωση πάλι με τον Πέτρο. Γιατί τους είπε ο Κύριος ότι ο Υιός του Θεού θα πρέπει να περάσει αυτά και αυτά και αυτά. Ήταν μέρος του έργου του και έπρεπε σιγά σιγά να τους το αποκαλύπτει, αλλά δεν ήθελαν να το καταλάβουν οι μαθητές, γιατί χαλούσε αυτό που έχτισαν μέσα τους εικονικά. Μια βασιλεία στη γη και να έρχομαι εμείς πάνω σε όλους. Και αφού τον πήρε κατά μέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον επιτιμά λέγοντας «Ευμένια σε σένα, Κύριε, καθόλου να μη σου γίνει αυτό». Ήλεως, Κύριε, ου μη έσθεση τούτο. Εκείνος, αφού στράφηκε, είπε στον Πέτρο, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλο είσαι για μένα, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Μα τι του είπε ο Πέτρος, ήθελε να τον προστατεύσει εισαγωγικά. Μην πας να θυσιαστείς, Κύριε. Καλά δεν είμαστε όπως είμαστε. Τα θαύματα, ωραία, ωραία. Βλέπετε πόσο ο διάβολος μπορεί να πειράξει το παιδί του Θεού, στην περίπτωση των Ιησού, μέσα από ένα αγαπημένο σκεύος τον Πέτρο, που λίγο πιο πριν του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Άγιος του Θεού» και του λέει «Πέτρο, αυτό δεν στο αποκαλύπτει».

Μήπως υπάρχει άλλη λύση, κάποιος άλλος τρόπος. Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Ανθρωπίνος, ναι, είναι λογικό. Γιατί να παναθυσιαστείς. Αλλά όταν φρονείς τα του Θεού, υπακούς και εργάζεσαι σε αυτόν τον Θεό με πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη. Διότι γνωρίζεις για ποιον εργάζεσαι. Και δεν παίρνεις καμιά πρωτοβουλία που αυτός να μην γνωρίζει. Γιατί καμιά φορά γυρίζουμε την πλάτη μας στον Κύριο και κάνουμε δικά μας πράγματα για να λύσουμε το θέμα με άλλον τρόπο, πιο ανώδυνο για μας. Θυμηθείτε την Εύα και τον Αδάμ, που δεν ρώτησαν και βυθίστηκαν στο θάνατο και μαζί τους ολόκληρες γενιές. Μπορεί το θέλημα του Θεού να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, όμως εξασφαλίζει αιώνια δόξα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να λύγιζε ο Κύριος και να μην έκανε το έργο του. Να έλεγε, έχεις δίκιο, Πέτρο. Ας βάλω κανένα σημάδι, κανένα σημείο. Ας ξαναρωτήσουμε τον Κύριο. Ας πάω και εγώ να βρω μια καλή κοπέλα να παντρευτώ και να κάνω την οικογένεια μου, τη ζωή μου και να ζήσω. Τι θα γινόταν η ανθρωπότητα. Τα φρονήματα των ανθρώπων διέπονται από προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν και καταλήγουν τους ανθρώπους στο θάνατο. Καμιά σχέση το φρόνημα του Θεού με το φρόνημα των ανθρώπων. Όταν τα εννοούμε αυτά, αδερφοί, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μέχρι τότε πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Λόγο του Θεού και ας μην καταλαβαίνουμε πάντα αυτή τη σχέση, γιατί είναι περιπτώσεις που είναι δύσκολο. Αλλά εκεί θα κινηθείς διαπίστεως και με την υπακοή. Ο χρόνος θα παίξει σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα φέρει αιώνια απαλλαγή από τα προβλήματα και τότε θα καταλάβουμε τη μεγάλη ευλογία της υπακοής μας σε αυτόν και με τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα για μας. Αλλά είναι πράγματα που θέλουν χρόνο και ίσως και πράγματα που θα μην τα δούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Τώρα κάνεις και καμιά φορά λες, Κύριε, και που έκανα και που υπέμεινα και που δυσκολεύτηκα και που υπάκουσα, δεν μου βγήκε σε καλό έως τώρα. Δεν έχεις πάντα το αποτέλεσμα σύντομα. Θυμάστε, σπορά θερισμός θέλει χρόνο. Και μπορεί ο θερισμός να γίνει στην αιώνια ζωή. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν αδικημένοι εδώ, ενώ έκαναν το σωστό, το θέλημα του Κυρίου. Για διαβάστε στους Εβραίους το κεφάλαιο της πίστης, το 11ο. Πόσοι πέθαναν άδοξα, μες στις τρύπες της γης κυνηγημένοι. Οι εχθροί τι λέγανε, τι κατάλαβε. Αυτοί που τους κατασπαράξαν τα λιοντάρια στη Ρώμη. Τι καταλάβανε, σου λέει, να τη θρησκεία τους, να το Θεό τους. Δεν τους φύλαξε, δεν τους ελευθέρωσε, όπως τους τρεις παιδες στην Κάμινο ή το Δανιήλ στα λιοντάρια. Αλλά δεν ιτήθηκαν, επειδή μπροστά στα μάτια τα φυσικά φαινόντουσαν ότι ιτήθηκαν. Η αιωνιότητα είναι που μετράει. Ματθαίος 26:33. Έλαβε τότε ο Πέτρος το λόγο και του είπε, ακόμα κι αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι. Ο ενθουσιασμός, αδερφοί, όταν δεν υπάρχει επίγνωση, κρύβει επιπόλαιες απαντήσεις. Ο Πέτρος ήταν ειλικρινής, αλλά λίγο επιπόλαιος εκεί. Ναι, ποιος θέλει να έχει τον Κύριο μπροστά σου της δόξας, να έχει κάνει τόσα και τόσα και να πεις εγώ θα σκανδαλιστώ, θα σ' αφήσω. Όχι. Και όμως λίγο μετά, ό,τι είπε, βγήκε το αντίθετο. Για να μην σκανδαλιζόμαστε με τίποτα, χρειάζεται επίγνωση. Χρειάζεται πολύ χρόνος αγώνας και πολλές εμπειρίες. Γιατί λες, θα αντέξω. Μα άλλο να το λες και άλλο να το περνάς. Εκεί θα φανεί αν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε με επίγνωση, όπως ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει εν ημί Χριστός. Το έλεος και η σοφία είναι δύο στοιχεία του Θεού που θα μας αποτρέψουν τα σκάνδαλα από τη ζωή μας. Έλεος, σοφία. Τα οποία στοιχεία εύχομαι να τα έχουμε όλοι μας ή να τα αποκτήσουμε, δεν τα έχουμε, στο βαθμό που πρέπει. Και που όταν τα εξασφαλίσουμε, αποκλείουν σε μας το σκανδαλισμό. Τι είναι ο σκανδαλισμός? Γίνεται κάτι και λες, δεν το περίμενα, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν το αντέχω. Μπορείς να κάνεις έλεος, σε έναν βαθμό έλεος. Και σοφία, να ξέρεις από πού είναι, τι έγινε.

0: είναι. Εκεί τώρα είναι για να καταφέρεις, γιατί ο Κύριος λέει αλίμονο σε αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα, εντάξει, αυτή είναι η δική τους πλευρά, αλλά και αλίμονο και σε αυτούς που σκανδαλίζονται, γιατί ο σωστός άνθρωπος του Θεού, ο όριμος, δεν πρέπει να σκανδαλίζεται. Ό,τι θέλει να συμβεί. Για σκεφτείτε τον Κύριό μας να σκανδαλιζόταν. Γιατί του είπαν έτσι, που ήταν όλα άδικα, έτσι. Άντε και εμείς να πούμε, μπορεί να κάνουμε αμαρτία, μπορεί να ανοίξαμε πόρτες στον εχθρό. Ο Κύριος τι έκανε για να περάσει ό,τι πέρασε. Όμως λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει Πάσχων, δεν απειλούσε. Κατά Ιωάννη 18:2. Μάλιστα ήξερε αυτόν τον τόπο και ο Ιούδας που τον παράδωσε, γιατί πολλές φορές συνάχτηκε ο Ιησούς εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού έλαβε τη στρατιωτική μονάδα, λαβών την σπήραν, λέει το αρχαίο, και οι υπηρέτες από τους αρχιερείς και από τους φαρισαίους, έρχεται εκεί μαζί με φανάρια και λαμπάδες και όπλα. Βλέπετε αδερφοί, ο διάβολος πίσω από όλα αυτά τώρα γνωρίζει και πάντα βρίσκεται ως πνεύμα κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Προσέξτε, αν ο άνθρωπος δεν είναι σκεύος εκλογής, τότε σιγά σιγά ο εχθρός με τα σκάνδαλα του, με τα τεχνάσματά του, εμπορεύεται τον άνθρωπο αυτό και στο τέλος τον πουλάει στη φθορά, στην αμαρτία, στο θάνατο. Αν είναι σκεύος εκλογής, βρίσκεται πάλι κοντά του, γιατί και τους πιστούς και τους αφιερωμένους, ο διάβολος βέβαια τους πειράζει. Αλλά τι κάνει στο τέλος, τον εκπαιδεύει ώστε να τελειώσει την αποστολή του. Γιατί όταν σου φέρνει πειρασμούς και καταστάσεις τέτοιες, ναι μεν δεν σου αρέσουν, αλλά λες θα το περάσω κι αυτό. Θα το περάσω κι αυτό. Για σκέψου ένα δάσκαλο στο σχολείο, βλέπει τον μαθητή και έχει επικεντρωθεί πάνω σε αυτό και του βάζει συνέχεια τεστ και του κάνει ερωτήσεις και προσπαθεί να τον παγιδεύσει, να τον ξεγελάσει. Και αυτός ο μαθητής διαβάζει και ξανά και ξανά και ξανά και γίνεται ξεφτέρη στο τέλος. Γιατί ήθελε να τον παγιδεύσει ο δάσκαλος και να του βάλει προβλήματα δύσκολα και περίπλοκα. Και ο διάβολος θέλει να μας παγιδεύσει, αλλά αν σταθείς με τη δύναμη του Κυρίου, 1, 2, 3, 5, 10, τελικά τι κάνει, μας εκπαιδεύει, σε εισαγωγικά. Να σταθούμε με τον Κύριο πιο πολύ. Δηλαδή ο εχθρός ενεργεί και σαν πνεύμα, έτσι, με τη σκέψη, ώστε να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να δημιουργεί στον άνθρωπο εικόνα αρνητική. Να σου φέρει θλίψη, να σου φέρει μια εικονική κατάσταση αρνητική και να πεις τώρα τι έγινε, γιατί είμαι έτσι. Γιατί σκέφτομαι αυτές τις σκέψεις, αυτόν τον ιρμό. Πρέπει να εχμαλωτήσεις τον εχθρό και να πεις «Α, έλα εδώ, εσύ είσαι». Και ακόμη ο διάβολος ενεργεί και μέσω ανθρώπων που διέπονται από κακία, από άγνοια και πολλές φορές και από πνευματική επιπολαιότητα, όπως είδαμε με τον Πέτρο. Ιωάννης 18:5. Του αποκρίθηκαν και τους είπε «Ποιο ζητάτε?» «Τον Ιησού, τον Ναζωραίο». Τους λέει «Εγώ είμαι». Το μέγα «Εγώ είμαι». Είχε σταθεί επίσης και ο Ιούδας που τον παράδωσε μαζί τους. Είναι πολλοί που όταν ερωτηθούν από αρχές και εξουσίες του κόσμου, διαφοροποιούν τις θεωρίες τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με άλλες που τους βγάζουν από τους στόχους τους. Και αυτό το κάνουν για να μην υποστούν το διωγμό. Μια σου λέει «Είσαι και εσύ του Χριστού». Τώρα λες, τι να πω, θα ανοίξω τώρα ιστορίες. Να θυμάστε αδερφοί όμως το εδάφιο που λέει ο Κύριος ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου του εν της ουρανής. Όποιος δεν με ομολογήσει δεν θα τον ομολογήσω. Τώρα βέβαια ο Κύριος γνωρίζει, βλέπει τις καταστάσεις, βλέπει τις δυσκολίες και αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά είναι γενικός κανόνας ότι να μην τρέπεσαι για τον Κύριο, θα τον ομολογήσει. Δεν σημαίνει ότι μια φορά βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση και πάγωσες και δεν άνοιξες το στόμα σου ότι θα πας στην κόλαση. Έτσι, ο Κύριος δίνει ευκαιρίες, αλλά λέμε για το γενικό, ότι με θάρρος πρέπει να ομολογείς τον Κύριο. Γιατί με την πονηρή συμφεροντολογική αυτή συμπεριφορά, πολλοί απορρίπτουν τον Θεό και οδηγούνται με την πάροδο του χρόνου στην απώλεια. Ο Κύριος τι είπε, το ναι σου είναι ναι και το όχι όχι. Καθαρά πράγματα. Ούτε να χρειάζεται να ορκίζεσαι, ούτε τίποτε. Όταν πεις ότι αυτό είναι ναι, είναι ναι. Είναι όχι, είναι όχι. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει και που είπαμε για το διάβολο που μας εκπαιδεύει, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Όπως τον καιρό των χριστιανών των πρώτων, με τους διωγμούς, ξεκαθάριζαν τα πράγματα. Θα προσκυνήσεις τον Κέσσαρ για να ζήσεις ή επιμένεις αυτόν τον αιρετικό Ιησού και θα σε βάλουμε στα λιοντάρια. Κάποιοι λέγανε θα προσκυνήσω τον Κέσσαρ, εντάξει. Δεν ήταν τόσο δυνατοί. Τι έγινε όμως, έμειναν οι δυνατοί στο τέλος. Το χρυσάφι που λέμε ότι περνάει από τη φωτιά ξανά και ξανά και κρατήθηκε η εκκλησία και αυξήθηκε. Γιατί ήταν στερεωμένοι πάνω σε ανθρώπους όριμους που είπαν όχι. Ο Κύριος είναι το παν για μας. Μέσα στο πολύ τον κόσμο, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει το ξεκαθάρισμα για να φανεί. Όπως ρίχνεις το σιτάρι πάνω ψηλά και να δεις ποιο θα το πάρει ο άνεμος και τι θα πέσει κάτω. Το σιτάρι το καλό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 6. Στο Ιωάννη εκεί. Μόλις λοιπόν τους είπε «Εγώ είμαι», έφυγαν προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Έπεσαν χαμέ, το κυπριακό που λέμε το χαμέ. Να ξέρουμε πως οι εξουσίες των αναγεννημένων ανθρώπων δια του λόγου τους είναι άπειρες. Ο Κύριος είπε, αλλά θυμάστε και στις περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη, ο λόγος των προφητών είχε ενισχύει και δια του λόγου τους πόσες φορές έτρεπαν σε φύγη. Και εκείνη την ώρα στον κήπο, ο λόγος του Κυρίου είχε τεράστια ενέργεια και παντοδυναμία, ώστε όλοι να οπισθοχωρήσουν και να πέσουν χαμέ, όπως λέει. Δηλαδή ο ίδιος λόγος έδωσε ζωή, έδωσε φαγητό, μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς αν επιδιώξουμε να γίνουμε σκεύη εκλογής, τότε ο λόγος μας θα έχει εξουσίες οι οποίες θα ευεργετούν τον κόσμο του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έκανε τα σημεία και τα τεράστια του απλά για να φανεί ότι ήταν αυτός και μόνο, αλλά είπε ότι και βλέπουμε και μετά στις πράξεις, όπως είπα. Η σκιά του Πέτρου θεράπευε, του Ιησού δεν θεράπευε. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει, αλλά εννοώ ότι έδωσε τις δυνάμεις του για να μπορούν και οι υπόλοιποι. Και πιο πριν, όταν έστειλε τους μαθητές του 2-2, τους 70, δεν επέστρεψαν πίσω με χαρά και λέει: Τα πνεύματα υποτάσσονται σε εμάς και οι ασθένειες φεύγουν και θεραπεύονται οι άνθρωποι και όλο χαρά. Και τους λέει ο Κύριος: Εντάξει, εντάξει, θα χαίρεστε, αλλά πιο πολλά χαίρεστε που γράφτηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ο Θεός δώσει, δίνει. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σκεύη εκλογής, ο λόγος μας θα έχει εξουσίες και θα ευεργετεί τον κόσμο. Τον κόσμο του Κυρίου. Τον αρνητικό όμως κόσμο, ο λόγος μας θα τον στρέφει σε φυγή. Ώστε τα δαιμόνια να μην μπορούν να ενεργούν με κανέναν τρόπο. Πόσες φορές βλέπουμε δαιμόνια να εκβάλλονται, να φεύγουν, γιατί δεν μπορούν την παρουσία του Κυρίου, του ανθρώπου του Θεού που έχει μέσα τον Κύριο. Κατ' Ιωάννη 18:8. Αποκρίθηκε ο Ιησούς. Σας είπα ότι εγώ είμαι. Αν λοιπόν εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να πηγαίνουν. Για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε «Από αυτούς που με έχεις δώσει δεν έχασα κανένα». Ους δε δοκάσμι, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Γιατί βλέπετε ο καλός ποιμένας προσέχει τα προβατάκια του και είναι σε ασφάλεια. Και αν κινδυνεύει και ο καλός ποιμένας τα πρόβατά του τα ασφαλίζει. Μπορεί ο ίδιος να χάσει τη ζωή του, αλλά τα πρόβατά του είναι ασφαλισμένα. Αφού εμείς έχουμε ευθύνες στην καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο πνεύμα να εκθέτει το ποίμνιό του σε κίνδυνο, ώστε να καταδικάσει τους μαθητές του σε θάνατο. Γι' αυτό σήκωσε όλο το φορτίο πάνω του, χωρίς να δυσανασχετεί. Δεν είπε, ελάτε, ελάτε, όσοι είσαστε μαθητές, ελάτε να βοηθήσετε να ίσως καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Όχι, λέει, δεν απόλεσαν κανένα. Ο Θεός δεν θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές του. Το ίδιο και εμείς, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ο Θεός στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους, θα πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να αναπτυχθούν σωστά, πνευματικά και να μην προβληματίζονται μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων όταν αναπτύσσονται με τον Θεό, δηλαδή στις κατηγορίες από διωγμό που μπορεί να υποστούν, υπάρχει τρόπος να προστατευτούν. Όταν εννοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη της θυσίας του Χριστού, θα βρούμε και τον τρόπο να μπορούμε να μην εκθέτουμε τους αδερφούς μας σε κίνδυνο. Ειδικά όταν είναι νέα αρνάκια, νέες ψυχές. Κατ' Ιωάννη 18 στο 11, ο Πέτρος να αρπάξει τη μάχαιρα, να βοηθήσει τον Κύριο, είπε ο Ιησούς, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, να μην το πιω. Βλέπετε, αδερφοί, στον πνευματικό κόσμο πώς τα βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε ένα αδύνατο Ιησού και έρχονται όλοι με τα όπλα και αυτά να το βιάσουν και λέμε αδικία. Ο Ιησούς τη βλέπει, ένα χέρι ουράνιο, ένα ποτήρι και του λέει, να το παιδί μου το ποτήρι, πιέστο. Είναι λίγο πικρό, αλλά πιες. Αυτό πρέπει να πιεις. Αυτό είναι το θέλημά μου. Το θέλημα του Θεού ήταν να θυσιαστεί ο Χριστός. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ο Πέτρος είχε ακόμα το πνεύμα του κόσμου, του Ισραηλίτη. Δηλαδή ο νόμος τι έλεγε. για να έχει τάξη ο Ισραηλιτικός λαός, ήταν ο νόμος, έβγαλες το μάτι του αδερφού σου να βγει το δικό σου. Έβγαλες το δόντι του, θα σου βγάλουν το δικό σου. Και έτσι υπήρχε μια ισορροπία για να μην γίνεται ένας δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και άλλοι να υποφέρουν. Και με αυτόν τον νόμο προσπάθησε με αυτόν το πνεύμα να απαλλάξει τον κύριο του. Σου λέει, ήρθατε εσείς με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια και τα φώτα κλπ. Να συλλάβετε τον κύριο και εγώ με τη μάχαιρα, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Λες και μπορούσε να τα βάλει με όλους αυτούς. Αλλά ήθελε να απαλλάξει τον κύριο του από τη σταυρική θυσία και τον εξευτελισμό που θα εισέπρατε από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αλλά ο κύριος είχε άλλο πνεύμα, το πνεύμα του πατέρα μέσα του. Ματθαίος 5:43 είχε πει «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου και να μισήσεις τον εχθρό σου», είχε υποθεί. «Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Γιατί τον ήλιο του τον ανατέλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους». Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος δεν αγαπούσε τον πατέρα του όταν αυτός του έδινε δυνάμεις και ήταν όλοι γεμάτοι χαρά δίπλα του, έτσι, σημεία τεράστια, αλλά τον αγαπούσε και όταν ήταν να το δοξάσει ακόμα και δια της σταυρικής του θυσίας. Ένα άδικο πράγμα, αλλά συνέχισε να τον αγαπά. Έτσι και εμείς, να μην αγαπούμε τον Θεό όταν αυτός ευλογεί τη ζωή μας, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, υλικά ή και πνευματικά, ενώ με την έννοια να λαμβάνουμε δώρα από τον Κύριο, αλλά και όταν εκπαιδευόμαστε ώστε να είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού και όχι νόθα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα νόθα τέκνα. Εβραίους 12:6. Γιατί αυτόν που αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει κάθε γιο που παραδέχεται. Για την παιδεία σας υπομένετε. Ο Θεός φέρεται προς εσάς όπως σε γιους. Γιατί ποιος γιος που δεν τον παιδεύει ο πατέρας του? Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, στην οποία έχουν γίνει μέτοχοι όλοι, τότε είστε νόθοι και όχι γη. Γιατί θέλει κανένας να μαστιγώνει το παιδί του άδικα? Εννοεί ότι πρέπει να εκπαιδευτείς να κάνεις αυτά που πρέπει. Σίγουρα τα παιδιά πολλές φορές δεν θέλουν, τσιρίζουν, αντιδρούν. Εκεί λέει θα το μαστιγώσεις, εισαγωγικά έτσι, βάρτε το σήμερα τι είναι, να πιεστείς για να παιδευτείς ούτως ώστε να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέμε είναι μωρό. Μωρό τι σημαίνει? Ανόητος. Δεν ξέρεις. Δεν έχεις χαλινάρια. Δεν έχεις έλεγχο. Όπως σου έρθει κάνεις. Τρέχεις, πας στον κρεμό εδώ. Πρέπει κάποιος να τον εκπαιδεύσει. Να τον παιδεύσει. Διαφορετικά δεν είσαι γιος. Είσαι νόθος. Γιατί αν είσαι γιος, ο πατέρας σου που σε αγαπάει λέει είσαι ο γιος μου. Έχεις αξία για μένα. Τεράστια. Δεν μπορώ να σε αφήσω να χαθείς από την ανοησία σου. Θα σε υποχρεώσω να βάλεις μυαλό. Από το ανόητος να έρθεις στη νόηση. Να έχεις σωστές φρένες, να οριμάσεις. Άμα είναι νόθος, who cares. Εκεί στο Καλιάνι 18 στο 14. Κι ήταν ο Καϊάφας αυτός που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. Ήταν αρχιερέας τότε. Ο Καϊάφας είπε κάτι το οποίο αυτός εννοούσε ως συμφέρον του λαού του, ώστε αυτός ο λαός, και συγκεκριμένα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, να μην χάσουν την εξουσία που είχαν. Το είπε για το συμφέρον του. Όμως η θετική πλευρά των λόγων του Καϊάφα είναι ότι πρέπει να θυσιαστεί ο Χριστός για να μην χαθεί το έθνος. Και έτσι θα γίνει. Δηλαδή ήταν μια προφητεία που δεν το κατάλαβε, αλλά του βγήκε. Και στο 15. «Και ακολουθούσε τον Ιησού ο Σίμωνας Πέτρος και ένας άλλος μαθητής». Ο μαθητής λοιπόν εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και εισήλθε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα, ενώ ο Πέτρος είχε σταθεί προς τη θύρα έξω. Εξήλθε λοιπόν ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, και είπε στη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο. Ο Ιωάννης, αδελφοί, ο μαθητής, ήταν γνωστός ως μαθητής του Κυρίου και στους αρχιερείς και σε όλους τους Ιουδαίους και κήρυθε τον Χριστό μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ενώ όλους τους μαθητές του Κυρίου του θανάτωσαν με μαρτυρικό θάνατο, αυτό δεν τον άγγιξε κανένας. Ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Όχι ότι ήθελε να πάθουν κακό οι μαθητές, γιατί και αυτοί που μαρτύρησαν, μαρτύρησαν για τη δόξα του Κυρίου, για την μαρτυρία τους πέθαναν. Δεν πέθαναν, δηλαδή κουτσούφλησε ο Παύλος και έσπασε το πόδι του και έπαθε γάγγραινα και πέθανε. Ή απλά αρρώστησε. Όλοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο. Τον Πέτρο μάλιστα λέει το σταυρώσαν και μάλιστα ανάποδα, γιατί λέει δεν μου αξίζει να σταυρωθώ όπως τον Κύριό μου. Πιο ατιμωτικό θάνατο. Ενώ είχε αξία ο θάνατος τους, αλλά για τον Ιωάννη, επειδή είχε μια ιδιαίτερη αγάπη ο Κύριος, το φύλαξε μέχρι τέλους. Μόνο στο τέλος της ζωής του είπε την εξορία στην Πάτμο, και αυτό για να γράψει την Αποκάλυψη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος του χάρισε αυτή τη θεϊκή αγάπη όσο σε κανέναν άλλο μαθητή του. Ναι, οι μαθητές αγαπούσαν τον Κύριό τους και ο Κύριος τους αγαπούσε όλους, όμως αυτόν τον μαθητή το ξεχώριζε και τον αγαπούσε με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί ήταν πλήρης στην υπακοή και ήταν αυτός που ήταν πάντα κοντά του, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπωσδήποτε, και λέει στο 17, λέει τότε στον Πέτρο η Δούλη, η Θυρωρός, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές του ανθρώπου τούτου?» Εκείνος λέει «Δεν είμαι». Ήταν εδώ με την άρνησή του. Αδερφοί, ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος μαθητής από τους 12. Όπου πήγαινε ο Κύριος ήταν μαζί, φαινόταν, το ξέρανε. Ήταν γνωστός γιατί με τον Κύριο ο κόσμος έβλεπε τους μαθητές και τους ήξερε. Και είναι λίγο παράξενο που να μην τον γνώρισαν οι άλλοι και οι δούλοι εκεί, η Θυρωρός, να πει «Είσαι, δεν είσαι». Πιθανόν, θυμάστε, ο Κύριος λέει «Προσευχήθηκα, Πέτρο, να μην εκλείψει η πίστη σου» κλπ. Εκεί ίσως η προσευχή του Κυρίου να τους τύφλωσε λίγο σαν αορασία και να μην αντιλήφθηκαν ποιος ήταν ο Πέτρος. Να τους εμπόδιζε δυνατόν να τον αναγνωρίσουν. Τώρα, ο Πέτρος φοβήθηκε γιατί προφανώς, αν δεν αρνιόταν ότι ήταν μαθητής του Κυρίου, φοβήθηκε ότι θα το συλλάβουν και θα τον εκτελέσουν μαζί με τον Κύριο. Έβλεπε τι γινότανε όλοι μαζί και τι ακολουθούσε. Και άλλωστε η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν δυνατόν να συντελέσει στην άρνηση και το ψέμα. Ο Κύριος προσευχήθηκε να ζήσει ο Πέτρος για να συνεχιστεί το έργο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται ο λόγος του Κυρίου «Ουχή του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού». Δηλαδή, ρυθμιστής των πάντων είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό είπα πριν, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και το ανάποδο. Ο Πέτρος εδώ δεν τον ομολόγησε. Προσέξτε, δεν ήταν καν αναγεννημένος. Γέμισε φόβο, πάγωσε. Μάρκος 14:68. Εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω εσύ τι λες». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ένας πετεινός. Και αλέκτορ εφώνησε, λέει το αρχαίο. Η άρνηση που κατέλαβε τον Πέτρο εκείνη την ώρα προφανώς προήλθε από φόβο μήπως οδηγηθεί στο σταυρό. Και ο φόβος, αδερφοί, όταν έρθει στη ζωή μας δημιουργεί κόλαση. Και όπως είπα, αφού ο Πέτρος δεν είχε αναγεννηθεί, ήταν φυσικό να τον καταλάβει το συναίσθημα της άρνησης εκείνη την ώρα. Γιατί διαφορετικά, αν δεν αρνιόταν, θα εισερχόταν στο δικαστήριο και πιθανόν να βασανιζόταν και να σταυρωνόταν μαζί με τον Κύριο. Και τρομοκρατήθηκε. Ίσως, λέω ίσως, έτσι δεν ξέρουμε, ίσως ο Θεός το επέτρεψε να γίνει έτσι ώστε πρώτα-πρώτα να έρθει ταπείνωση στον Πέτρο, πολύ μεγάλη ταπείνωση, που είναι απαραίτητη, δεύτερον να σωθεί η ζωή του, και τρίτον να επιτελέσει πνευματικό έργο μετέπειτα. Γιατί ο Κύριος είχε σχέδια, ήξερε ότι θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, θα φύγει. Και έπρεπε να αφήσει κάτω καλή μαγιά, καλόν καρπό, να μπορέσει να συνεχίσει το έργο. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πολυπίκυλα ώστε να σώσει το δικό του τέκνο. Μάρκος 14:72. Και ευθύς για δεύτερη φορά ένας πετεινός λάλησε, και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο, καθώς του είπε ο Ιησούς, «Πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις θα με απαρνηθείς». Και αφού έπεσε πάνω στη γη, έκλαιγε. Λέει το κείμενο, «Και ανεμνήσθη ο Πέτρος το ρήμα ως είπε αυτό ο Ιησούς, ότι πριν αλέκτορα φωνή σε δεις, τρεις με απαρνήσει, και επιβαλών έκλαιεν». Η άρνηση του Πέτρου φανερώνει ότι ήρθε από φόβο, διότι κινδύνευσε η ζωή του. Και σήμερα ο Κύριος μας παροτρύνει να τίνουμε στην επίτευξη των στόχων που το Πνεύμα του εξαγγέλει σε μας. Διαφορετικά θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις, οι οποίες θα φέρουν μπροστά μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού. Και τι θα είχε αυτό σαν φυσική συνέπεια? Να λειτουργήσει στη ψυχή μας το κλάμα, η στεναχώρια, ο φόβος του θανάτου και να καταβάλει το είναι μας και τη ζωή μας. Γι' αυτό, αδερφοί, προσοχή, ο Θεός θέλει όλοι μας, αν φυσικά το θέλουμε και εμείς, να είμαστε η γενναία εκείνη που θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες και θα δημιουργήσει συνθήκες ίδρυσης της Βασιλείας Του μέσα μας και γύρω μας. Εμείς είμαστε τώρα αυτή την εποχή, σε αυτόν το γεωγραφικό μέρος. Εδώ που είμαστε, θα εργαστούμε για τις εξαγγελίες του Κυρίου, αρκεί να το πιστέψουμε. Και όταν το πιστέψουμε, η άρνηση και η λίγη πίστη, η σκιώδης πίστη, θα εκλείψει από τη ζωή μας. Λέγεται ότι ο Πέτρος, όταν μετέπειτα άκουγε κοκορές να κράζουν τα πρωινά, πάντα έκλαιγε, γιατί θεμόταν την προδοσία. Ο Αλέκτορ, αδερφοί, ο Πετεινός, συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει εγωισμό. Γιατί ο κόκορας με το λάλημα του προδίδει τη θέση του και η αλληπού βλέπει που είναι, τον ακούει και τον τρώει. Το ίδιο κάνει και ο εγωιστής με τον εγωισμό του. Δίνει δικαιώματα ώστε ο διάβολος να τον καταβάλει ή πνευματικά ή μέσω πολλών άλλων ανθρώπων που θέλουν να τον θάψουν, να τον συνθλίψουν λόγω του εγωισμού που φανερώνει. Γι' αυτό χρειάζεται ουσιαστική ταπείνωση και σοφία Θεού. Κλείνω, αδερφοί, να θυμίσω ότι ο Πέτρος έγραψε δύο επιστολές, καθολικές ονομάζεται, δηλαδή για όλους. Η πρώτη απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βιθινίας και η δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Και μέσα από αυτές βλέπουμε, είναι έτσι λίγο αυστηρές, αλλά προσπαθεί να στηρίξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ψαρά, τον απλό, τον αμαρτωλό, τον ενθουσιώδη, τον επαναστάτη, πώς άρχισε και πώς όλη αυτή η τριβή που είχε, ήταν κι άλλα, αλλά για να μην μακρηγορώ, θυμάστε που μετά που πήγε με τον Κύριο και του λέω: «Κύριος, αγαπάς με, φιλάς με ξανά δύο, τρεις φορές». Και Κύριε, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, και έκλαιγε ο Πέτρος, γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το καταλάβαινε, αλλά αυτόν το, η συνομιλία που κάνανε και οι απαντές ερωτήσεις. Βλέπουμε πόσα επέρασε ο Πέτρος και στο τέλος έγινε ο Πέτρος που λέμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε πώς αρχίζουν οι άνθρωποι και πώς μπορεί να τελειώσουν. Και πώς ο Κύριος μπορεί να εργαστεί με όλους και τον κάθε έναν και την κάθε μία. Είναι αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός είναι που αλλάζει βέβαια, αλλά και οι άνθρωποι πρέπει να βάλουν κάτω τον εαυτόν τους. Είναι φορές που πέφτουν, όπως ο Πέτρος πόσες φορές έπεσε, σκόνταψε, τα έκανε θάλασσα, ξανασηκώστηκε. Βλέπετε πόσες φορές είπαμε, έχουμε έναν Πέτρο και έναν Ιούδα. Και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος σε πρόδωσε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του Ιούδα ήταν η τεράστια προδοσία και του Πέτρου ήταν έναν τίποτα. Ο Ιούδας το έκανε για τα χρήματα, είχε άλλους σκοπούς. Ο Πέτρος βλέπουμε ότι φοβήθηκε. Μπορούσε να πει κάποιος, εγώ αν ήμουν θα πεθάνω κι εγώ με τον Κύριο, ας με σταυρώσω. Είναι λίγη τιμή, γιατί να προδώσω τον Κύριο μου. Γι' αυτόν έκλαψε πικρά μετά, αλλά αδερφοί, όπως είπα, δεν γνωρίζουμε πάντα τις καταστάσεις, τις πνευματικές μάχες που γίνονται. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς του είπε, Πέτρο, μη λες δεν θα σκανδαλιστείς και δεν θα σκανδαλιστείς, γιατί ο Σατανάς λέει, σηκώθηκε να σας κοσκινήσει όπως το σίτο. Δηλαδή όλη η κόραση σηκώθηκε εναντίον τους, για τους μαθητές, εκτός από τον Κύριο. Και εγώ προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα δεν είναι εύκολο να πω γιατί αυτός αρνήθηκε, γιατί έκανε έτσι, δεν έπρεπε αφού ο λόγος του Θεού. Μα ξέρεις εσύ τι επίθεση έχει, μαζεμένη, δεν ξέρουμε. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα, ας βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε θα αρμόσουμε τον λόγο του Θεού. Αλλά λέμε δεν κατακρίνουμε τον Πέτρο γιατί λύγησε και πρόδωσε τον Κύριο τη στιγμή που μετανόησε πλήρως μετά. Και αφού ο Κύριος τον σήκωσε και τον δέχτηκε και τον έκανε Πέτρο, εμείς τι είμαστε να πούμε, Πέτρο έκανες λάθος, εγώ δεν θα το έκανα. Πιθανόν και εμείς θα κάναμε πολύ χειρότερα. Άσε που μπορεί να μην επιστρέφαμε πίσω όπως ο Πέτρος που έκλαψε πικρά. Και πραγματικά, δηλαδή, μετανόησε, κατάλαβε ότι ήταν λάθος, αλλά ήταν τόσο το σκοτάδι εκείνες τις ώρες. Κύριε, μας ζητώ να βάλεις αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, Ιησού μας Άγιε. Και από αυτά τα παραδείγματα, Κύριε, μας βοηθήσεις να σταθούμε, Κύριε μας, και εμείς όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι η δύναμή μας είναι εξ ύψους, Κύριε, δεν είναι δική μας. Όσο προσκολόμαστε σε σένα, στο θέλημα σου, στο χαρακτήρα σου, Κύριε, τόσο ευκολύνεται η ζωή μας εδώ η πνευματική, για να τα κάνουμε σωστά όπως πρέπει, Ιησού μου. Όσο απομακρυνόμαστε και μπαίνουμε στη σάρκα, Κύριε μας, και στα κοσμικά, τότε έρχεται αυτή η αδυναμία, η χαλάρωση, Κύριε μας, η έλλειψη του ζήλου, η έλλειψη της αγάπης, η παγωμάρα, Κύριε μας. Και είμαστε εύκολη λία στα χέρια του εχθρού. Γι' αυτό φύλαξε μας να στεκόμαστε για σένα, Κύριε, να μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες και να μην χάσουμε το στόχο μας, Κύριε μας. Το μονοπάτι στο δρόμο που μας έβαλες, Ιησού μας Άγιε, να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους, Κύριε, και μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, και απόλαυση σωτηρίας. Αμήν, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 1. Και ευλόγησε ο Θεός τον Νοέ και τους υιούς αυτού και είπε προς αυτούς: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θελήστε επί πάντα τα ζώα της γης και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί πάν ό,τι έρπει επί της γης και επί πάντα στους ηχθείας της θαλάσσης. Εις τας χείρας σας εδόθησαν. Παν κινούμενον το οποίον ζει, θέλει είστε εις σας προστροφήν. Ως των χλωρών χόρτων έδωκα τα πάντα εις εσάς. Κρέας όμως με την ζωήν αυτού, με το αίμα αυτού, δεν θέλετε φάγει. Και εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας θέλω εξητήσει. Εκ της χειρός παντός ζώου θέλω εξητήσει αυτό. Και εκ της χειρός του ανθρώπου, εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού, θέλω εξητήσει τη ζωήν του ανθρώπου. Ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού. Διότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των ανθρώπων. Σεις δε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε επί της γης και πληθύνεστε επ' αυτής. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε και προς τους υιούς αυτού μεταυτού, λέγον: «Και εγώ, ιδού, στείνω την διαθήκην μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από σας, και προς παν έμψυχον ζώων, το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών και εκ πάντων των ζώων της γης τα οποία είναι με σας, από παντός του εξελθόντος εκ της κυβωτού έως παντός ζώου της γης, και στείνω την διαθήκην μου προς εσάς, και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάρξ από των υδάτων του κατακλυσμού, ουδέ θέλει είστε πλέον κατακλυσμός δια να φθείρει την γην». Και είπεν ο Θεός: «Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών και παντός εμψύχου ζώου, το οποίον είναι με σας εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξον μου εν την εφέλη, και θέλει είστε εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Και όταν συνεφώσον εφέλην επί της γης, θέλει φανεί το τόξον εν την εφέλη. Και θέλω ενθυμηθεί την διαθήκην μου, την μεταξύ εμού και ημών, και παντός εμψύχου ζώου εκ πάση σαρκός. Και τα ύδατα δεν θέλω συνείστε πλέον εις κατακλυσμών, δια να εξαλείψωση πάσαν σάρκα. Και το τόξον θέλει είστε εν την εφέλη. Και θέλω βλέπει αυτό, δια να ενθυμώμαι την παντοτινήν διαθήκην, την μεταξύ Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάση σαρκός, ή της είναι επί της γης». Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και πάση σαρκός, ή της είναι επί της γης. Ήσαν δε οι υιοί του Νόε, οι εξελθόντες εκ της κυβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρ του Χαναάν. Οι τρεις ούτι είναι οι υιοί του Νόε, και εκ τούτων διεσπάρισαν εις πάσαν την γην. Και ήρχισεν ο Νόε να είναι γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη και γυμνώθηκε τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, την γύμνωση του πατρός αυτού, και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα, και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν την γύμνωση του πατρός αυτών, και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεότερος, και είπεν: «Επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού». Και είπεν: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ, και θέλει κατοικήσει εν τες σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν». Και έζησεν ο Νόε μετά των κατακλυσμών 350 έτη, και έγιναν πάσε ημέρε του Νόε 950 έτη.
0: Γένεσις, κεφάλαιο 10.
1: Και αυτή είναι η γενεαλογία των ιών του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και γεννήθησαν εις αυτούς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Οι ιοί του Ιάφεθ ήσαν Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. και η ή του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά, και η ή του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσής, Κιτίμ και Δοδανίμ. Εκ τούτων εμοιράστησαν ενίσχυ των εθνών εις τους τόπους αυτών, εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού, κατά τα σφυλάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και η ή του Χαμ, Χούς και Μισραήμ και Φούθ και Χανάν. Και η ή του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ράμα και Σαφθεκά. Και η ή του Ράμα, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδ. Ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Αυτός ή το ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο λέγεται ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ και Αχάδ και Χαλνέ εν τη γη Σενάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασούρ και οκοδόμησε την Νινεβή και την πόλην Ρεχοβόθ και την Χαλάχ και την Ρεσέν μεταξύ της Νινεβή και της Χαλάχ. Αυτή είναι η πόλης η μεγάλη. Και ο Μισραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Χαφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα, πρωτότοκον αυτού, και τον Χεταίον και τον Ιεβουσαίον και τον Αμοραίον και τον Γεργεσαίον και τον Εβαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενέον και τον Αρβάδιον και τον Σαμαραίον και τον Αμαθαίον. Και μετά τούτο διεσπάρισαν νεφιλέ των Χαναναίων. Και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδώνος καθώς η πάγη της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς η πάγη της εις Σόδωμα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά. Ούτι είναι η ή του Χαμ κατά τα σφυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εις τον Σιμ, τον πατέρα πάντων των ιών του Έβερ, τον αδελφών Ιάφεθ του Μεγαλυτέρου, εγεννήθησαν και εις αυτόν οι ιοί. Οι ιοί του Σιμ ήσαν Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και οι ιοί του Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μάς. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ, και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο ιοί, το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, και το όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιοβάβ. Πάντες ούτι ήσαν οι ιοί του Ιοκτάν. Και η κατοικία αυτών ήτο από Μισά, καθώς η πάγη της εις Σεφαρά, όρος της Ανατολής. Ούτι είναι οι ιοί του Σιμ, κατά τας φυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, κατά τα έθνη αυτών. Αυτή είναι εφιλέ των ιών του Νόε, κατά τας γενεάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εκ τούτων διασπάρισαν τα έθνη επί της γης, μετά τον κατακλυσμό.
0: Ψαλμός Ιώτα Αλφα. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Κύριων πέπιθα, πώς λέγεται εις την ψυχήν μου, φεύγε εις το όρο σας ως πτηνών, διότι ιδού οι ασεβείς ενέτειναν τόξον. Ετοίμασαν τα βέλη αυτών επί την χορδίν, δια να τοξεύσωσιν εν σκότη τους ευθύς την καρδίαν. Εάν τα θεμέλια καταστραφώσιν, ο δίκαιος τι δύναται να κάμει? Ο Κύριος είναι εν το ναό το Αγίου αυτού. Ο Κύριος εν το ουρανό έχει τον θρόνον αυτού. Η οφθαλμή αυτού βλέπουσι, τα βλέφαρα αυτού εξετάζουσι τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιον. Τον δε ασεβή και τον αγαπώντα την αδικίαν, μισεί η ψυχή αυτού. Θέλει βρέξει επί τους ασεβείς παγίδας. Πυρ και θείον και ανεμοζάλι είναι ημερής του ποτηρίου αυτών. Διότι δίκαιος όν ο Κύριος αγαπά δικαιοσύνην. Το πρόσωπον αυτού βλέπει ευθύτητα.
1: Ψαλμός Ιώτα Β.
0: Εις των πρώτων μουσικών επί Σεμινίθ.
1: Ψαλμός του Δαβίδ. Σώσον, Κύριε, διότι εξέλιπε νόσιος, διότι εχάθησαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Έκαστος λαλεί ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού. Με χίλι δόλια λαλούσιν από διπλής καρδίας. Ας εξολοθρεύσει ο Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια, την γλώσσαν τη μεγαλορήμονα. Διότι είπων, θέλομεν υπερισχύσει δια της γλώσσης ημών. Τα χίλι ημών είναι η μέτερα. Τι στελείστε, Κύριος, εφ' ημάς? Δια την ταλαιπωρίαν των πτωχών, δια των στεναγμών των πενήτων, τώρα θέλω εγερθεί, λέγει ο Κύριος. Θέλω θέσει εν ασφαλεία εκείνων, κατά του οποίου φυσάω ασεβείς. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ, Κύριε, θέλεις φυλάξει αυτούς. Θέλεις διατηρήσει αυτούς από της γενεάς ταύτης εις τον αιώνα. Οι ασεβείς περιπατούσι κύκλο, όταν οι αχρίοι υψωθώσει μεταξύ των ιών των ανθρώπων.
2: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ένατο. Και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την εαυτού πόλην. Και ιδού έφερον προς αυτόν παραλυτικόν κείμενον επικλίνης. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε προς τον παραλυτικόν, «Θάρι τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίε σου». Και ιδού την έσεκ των γραμματέων, είπων καθεαυτούς, «Ούτως βλασφημεί». Και ειδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε, «Διατί σεις διαλογίζεστε επονηρά εν τες καρδίες σας, διότι τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτίε σου, ή να είπω εγέρθητη και περιπάτη? Αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν, εγερθείς, σήκωσον την κλίνη σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και εγερθείς, ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ως της έδωκε τη αύτην εξουσίαν εις τους ανθρώπους. Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Και σηκωθείς, οικολούθησεν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν, εν τη οικία, ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι, είπαν προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί ο διδάσκαλος σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Ο δε Ιησούς ακούσας, είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, διότι δεν ήλθον να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου, λέγοντες, «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος να πενθώσιν, ενώ σου είναι μετ' αυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από το ηματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδε μη σχίζονται οι ασκοί, και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται». Ενώ αυτός ελάλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχοντι εις ελθόν προς εκείνη αυτόν, λέγον, «Ότι η θυγάτηρ μου ετελεύτησε προολίου, αλλά ελθέ και βάλε την χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει». Και σηκωθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτόν και οι μαθητέ αυτού. Και ιδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσας αόπισθεν, ίγκυσε το άκρον του ηματίου αυτού. Διότι έλεγε καθεαυτήν, «Εάν μόνον εγγύσω το ημάτιο αυτού, θέλω σωθεί». Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρι θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Και σώθη η γινή από της ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος, και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει προς αυτούς, «Αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτών. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίεσε την χείρα αυτής, και σηκώθη το κοράσιον. Και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και ενώ ανεχώριε κήθεν ο Ιησούς, οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Ιε του Δαβίδ». Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, επλησίασαν εις αυτόν οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πιστεύετε ότι δύναμε να κάμω τούτο?» Λέγουσι προς αυτόν: «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών, λέγον: «Κατά την πίστην σας, ας γίνει εις εσάς». Και εινύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως ο Ιησούς, λέγον: «Προσέχετε, ας μη εξεύρει τούτο μη δεις». Αλλά εκείνοι εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και αφού εξευλήθη το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κοφός. Και θαύμασαν οι όχλοι, λέγοντες: «Ότι ποτέ δεν εφάνει τι ούτων εν το Ισραήλ». Οι δε Φαρισαίοι έλεγον: «Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσαν ασθένειαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού,
1: το για να αποστείλει εργάτας
2: εις τον θερισμό».
1: Κεφάλαιο 10. Και προσκαλέσα στους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσιν αυτά και να θεραπεύωσι πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν. Τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι ταύτα. Πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επωνομαστής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ώστις και παρέδωκεν αυτόν. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον: «Εις οδόν εθνών μη υπάγετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εις οποίαν δε πόλην ή κόμην εισέλθετε, εξετάσατε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε έως ού εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν, χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία είναι αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε εσάς. Και ώστις δεν σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θελείστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γην των Σοδόμων και Γομόρων παρά εις την πόλην εκείνην. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει και ενώπιον έτη ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί εν εκενεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή εσείς δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός σας, το οποίον λαλεί εν ημίν. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνων, και θέλουσιν επαναστεί τέκνα κατά γονέων, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ, έως ού έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετόν είναι εις τον μαθητήν να γίνει ως ο διδάσκαλος αυτού, και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού. Εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού? Μη φοβηθείτε λοιπόν αυτούς, διότι δεν είναι ουδέν και καλυμμένον,
2: το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθεί, και κρυπτόν το οποίον δεν θέλει γνωστεί. Ό,τι σας λέγω εν το σκότι, είπατε εν το φωτί, και ό,τι ακούετε εις το οτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον να αποκτήνωση, φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον, και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ή ρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην, δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχεραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε η οικιακή αυτού. Ώστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και ώστις αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και ώστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Ώστις εύρει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ώστις απολέσει την ζωήν αυτού, διε με, θέλει ευρεί αυτήν. Ώστις δέχεται εσάς, εμέ δέχεται, και ώστις δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει, και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει κάτσι τον μισθό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε για τους χριστιανούς. Βλέπετε, ο τίτλος είναι λίγο παράξενος ως προς το κήρυγμα που γίνεται. Αμήν. Ο τίτλος αυτού του κηρύγματος είναι «Χριστιανοί». Και όλος ο στόχος είναι οι χριστιανοί. Γιατί ξέρετε, κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου. Ο στόχος του κηρύγματος, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι αυτό που πιστεύουμε. Κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου και προσπαθεί, μάλλον αυτό που πιστεύει, του λένε «εσύ πού ανήκεις, σε ποια θρησκεία ανήκεις, είμαι βουδιστής, είμαι άθεος, είμαι δωδεκαθεϊστής, είμαι ισλαμιστής, μαμεθανός κτλ. κτλ. Αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύει. Εμείς δεν επιλέξαμε να λεγόμαστε χριστιανοί, γεννηθήκαμε σε παρένθεση χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως και ο κόσμος δεν επιλέγει αν θα γεννηθεί κάποιος βουδιστής, μουσουλμάνος κτλ. κτλ. Ανάλογα που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, στο κράτος που βρίσκεται, στην θρησκεία που επικρατεί, στην οικογένεια που γεννιέται αυτός ο άνθρωπος, μεγαλώνει με αυτές τις ρίζες, με αυτές τις καταβολές. Αλλά εμείς, θα λέγαμε ξεχωριστά, επιλέξαμε να φύγουμε από αυτές τις ρίζες, από αυτές τις καταβολές και να προσπαθήσουμε να βρούμε το θέλημα του Κυρίου, την αλήθεια, να βρούμε τον Θεό. Αμήν. Και επιλέξαμε το Λόγο του Κυρίου, επιλέξαμε την Αγία Γραφή, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει την ζωή του ανθρώπου. Επιλέξαμε ότι η Αγία Γραφή περιέχει μέσα την κληρονομιά μας, περιέχει προφητείες που βλέπουμε ότι εκπληρώνονται όχι μόνο μέσα στη ζωή γενικά του κόσμου, αλλά αυτές οι προφητείες εκπληρώνονται και προσωπικά μέσα στην ζωή μας και έχουμε καταλάβει τελικά ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια και έτσι επιλέξαμε να λεγόμαστε κι εμείς χριστιανοί, άσχετα ποιος έδωσε το όνομα. Αν το δώσαν αυτό το όνομα στους χριστιανούς κάποιοι για κοροϊδευτικό λόγο ή αν το επιλέξανε οι ίδιοι μαθητές. Παρόλα αυτά, όπως διάβασα και την προηγούμενη φορά, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του λέει ότι στην πρώτη Πέτρου, Α Πέτρο επιστολή στο 4 κεφάλαιο και 15 λέει: «Διότι μη δεις ημώνας, μην πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο». Βλέπετε, το να είσαι χριστιανός φέρνει κάποια δυσκολία. Λέει αν πάσχει κάποιος. Γιατί πάσχουμε? Γιατί βλέπετε και μάλιστα συνδυάζει ότι πάσχουμε και ας μην εσχύνεσαι που πάσχεις για αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπετε, ο χριστιανισμός μας βγάζει μέσα από το φρόνημα του κόσμου, μέσα από όλα αυτά που πιστεύει όλος ο κόσμος, και έτσι και εμείς πάσχουμε, η σάρκα μας πάσχει, και πάσχουμε γιατί βλέπουμε ανθρώπους να απομακρύνονται από μας εξαιτίας της πίστης μας, να μας κοροϊδεύουν. Αλλά μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, μην τρέπεσαι για αυτά. Γιατί είσαι κληρονόμος της Βασιλείας του Κυρίου, μην εσχύνεσαι σαν χριστιανός. Και μιλήσαμε για το Πάτερ ημών, για αυτό που ζητήσαν οι μαθητές να μάθουν από τον Κύριο πώς να προσεύχονται. Και πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε, τι να προσευχόμαστε, αλλά ο Κύριος, βλέπετε, και οι μαθητές ζητήσαν από τον Κύριο να τους δώσει στόχους στην ουσία. Δεν τους ζητήσανε μία προσευχή, να μάθω κάτι απ' έξω, να το λέω. Ποια είναι η προσευχή μου? Πάω κάθε βράδυ και λέω το Πάτερ ημών. Αυτό δεν είπε ο Ιησούς? Πάω στην προσευχή και λέω: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, κτλ. Κτλ. Και έτσι έχω μάθει ένα ποιηματάκι, ξέρω τα λόγια, τα λέω στον Κύριο, αυτά μου είπε να λέω, αυτά του ζητάω και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Όπως όταν κάποιος, τουλάχιστον πέρασε από αυτό το στάδιο, όταν κάποιος θέλει να γίνει νονός, πρέπει να μάθει το πιστεύω, πρέπει να μάθει το Πάτερ ημών. Του λέει και ο παπάς κάποια πράγματα και ξεκινάει ο νονός και λέει: Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης κτλ. Κτλ. Και έπρεπε να το μάθω παπαγαλία αυτό για να το πω. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να μάθουμε κάτι για να το μάθουμε να το λέμε, να μας λέει μια προσευχή για να τη λέμε αυτή την προσευχή, άρα έτσι είμαστε μέσα στο θέλημά του. Δεν είναι αυτό. ο Κύριος μας δίνει στόχους στην προσευχή μας να κατανοήσουμε τι πρέπει να ζητάμε περισσότερο από όλα τα άλλα. Αμήν. Και όπως είπαμε, ξεκινάει με τρία πράγματα ο Κύριος που έχουν να κάνουν πρώτα με την εικόνα μας σαν χριστιανοί, θα έλεγα, με το τι πρέπει να γίνουμε σαν χριστιανοί και το τι ο Κύριος περιμένει να αλλάξει μέσα στο χαρακτήρα μας, και μετά ο Κύριος ασχολείται, θα έλεγα, με αυτά που έχουμε πιο πολύ ανάγκη η σάρκα μας. Οπότε πρέπει να κρίνουμε κι εμείς ότι αυτά τα πνευματικά έχουν μεγαλύτερη αξία. Και αν διαβάζουμε το λόγο όπως το διαβάζει ο υπόλοιπος ο κόσμος, όταν δεν ζητάς να σου ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, να σου αποκαλύψει ο Κύριος αυτά τα ιερά γράμματα, αυτά τα ιερά γράμματα παραμένουν τι? Απλά περιμένουν νεκρά γράμματα. Αμήν. Και όταν δεν έχουμε την καρδιά να αφήσουμε αυτά τα λόγια, τους λόγους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τους ζωοποιούς λόγους να μας ζωοποιήσουν, τότε μένουμε ξεροί. Είναι σαν να έχουμε λάβει αυτές τις πλάκες με γράμματα Θεού σε μία πέτρα και δεν μπορούν αυτά τα γράμματα να εργαστούν, δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Με διαφορά ότι ο Κύριος όταν ξανάγραψε το λόγο του, αυτός μπήκε μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν αυτά τα γράμματα μπουν σε ένα καλό σκεύος, τότε είναι ζωή, είναι δύναμη, είναι ενέργεια. Αμήν. Και ο Κύριος περιμένει αυτά τα σκεύη που είμαστε να γεμίσουμε με το λόγο του, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το πνεύμα του Κυρίου, το χρήσμα του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτές τις μέρες που είμαστε, σε αυτή τη γενιά. Αμήν. Και να κάνουμε τη διαφορά. Να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχει λαός του Θεού. Και όχι να ονομαζόμαστε κι εμείς όπως ονομάζεται ο υπόλοιπος κόσμος κατ' το όνομα χριστιανοί. Αμήν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Κυρίου, όπως λέει μέσα και για το όνομα του Ιησού Χριστού, για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς κοίταται για ανάσταση πολλών αλλά και για πτώση πολλών. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα. Και από αυτό βλέπουμε ότι μπορεί ο Λόγος του Κυρίου να είναι για ανάσταση, αλλά μπορεί να είναι και για παγίδα για πάρα πολλούς ανθρώπους, ώστε να πέσουν επειδή θέλουν να πέσουν. Όταν λοιπόν παίρνουμε το νόμο του Κυρίου στα χείλη μας ή στην καρδιά μας, η καρδιά μας μπορεί να συμπεριφερθεί με διάφορους τρόπους. Είμαστε ακόμα στο αγιαστήτο το όνομά σου. Ξέρουμε ότι πρέπει να αγιάσουμε το όνομά του, και για να αγιάσουμε το όνομά του πρέπει να ξεχωρίσουμε εμείς οι ίδιοι. Και ο τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο κόσμο ποιος είναι? Πώς είναι? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε? Πρέπει να έχουμε το νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αμήν. Όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σου, όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μου, ο Κύριος είναι ο Θεός μου, τότε υπακούω στους νόμους σε αυτόν που ανήκω. Αμήν. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινους νόμους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινη λογική. Και εκεί έχουμε δύο προβλήματα σαν χριστιανοί και εμείς που πρέπει τι να κάνουμε, να τα προσέξουμε αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος προσπαθεί να γράψει το λόγο του μέσα πού? Στις καρδιές μας. Αμήν. Η γραφή υπάρχει. Όπου θέλεις τη βρίσκεις. Μας δίνουν γραφές δωρεάν. Έχουμε στίβες από γραφές. Εργάτες θέλουμε να ευαγγελίζουμε, να δίνουν τις Αγίες Γραφές. Αμήν. Ο λόγος υπάρχει άφθονος. Μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, το κατεβάζεις στο κινητό. Υπάρχει στο ίντερνετ, αν βαριέσαι να διαβάσεις, στο διαβάζει και κάποιος άλλος και τον ακούς και εσύ. Ό,τι τρόπο να διαλέξεις υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος να γεμίσει με το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή είναι σαν να μας έκανε ο Κύριος: βαριέσαι παιδί μου να διαβάσεις? Α, εγώ δεν μπορώ να διαβάζω. Άκουσε. Μα δεν μπορώ να ακούω. Κάπου σε βρίσκει ο Κύριος. Αμήν. κηρύγματα, άφθονα. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που είναι η καρδιά μας. Αυτή ανταποκρίνεται. Αμήν. Είσαι αυτά που διαβάζω, είσαι αυτά που ακούω. Αν ακούσεις τη φωνή του Κυρίου, λέει, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Γιατί εκεί πάνω γράφει ο Κύριος. Και άμα σκληρύνει την καρδιά του ο άνθρωπος, τι γίνεται? Τότε η πίστη γίνεται θρησκεία. Το καταλαβαίνουμε? Ή αν η καρδιά μου είναι ευαίσθητη, δεν κινούμε από τους λόγους του Κυρίου, αλλά κινούμε μέσα από το συναίσθημά μου. Θεωρώ ότι ο Θεός για τα πάντα είναι αγάπη. Ναι, και αυτό, ο Θεός είναι αγάπη. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το δικό μου συναίσθημα και όχι ο νόμος και η κρίση του Κυρίου. Βλέπετε, η διαφορά στο να έχεις την ισορροπία σου σαν χριστιανός παρά να είσαι ή θρησκευόμενος ή να κινείσαι συναισθηματικά. Αυτά τα δύο είναι επικίνδυνα, γιατί χαλάνε το όνομα του Κυρίου. Εξαιτίας σας, λέει, το όνομα του Κυρίου βλασφημείτε. Και εξαιτίας των Φαρισαίων το όνομα του Κυρίου τι έκανε? Βλασφημότανε. Και λέει στον Εζεκίλ, όπως είχαμε μείνει σε αυτό το εδάφιο στον Εζεκίλ 36 και 23, διάσει το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίο βεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει ο Κύριος, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν αγιαστώ ανάμεσά σας. Αμήν. Και για να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα μας, λέει, θα σας δώσω καρδιά νέα. Αμήν. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περιπατείτε τα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Τι θέλει ο Κύριος? Όταν μας βάλει την καρδιά του μέσα μας, λέει, θα σας κάνω. Μ' αρέσει αυτό. Δεν θα το κάνουμε? Αμήν. Προσπαθεί ο Κύριος, αδερφοί, να μας διεγείρει, να μας τραβήξει στην αγάπη Του. Να κατανοήσουμε το θέλημά Του, να καταλάβουμε ότι οι εντολές Του δεν είναι βαριές, δεν είναι κουραστικές, δεν είναι δύσκολες. Και λέει, θα σας φτιάξω την καρδιά σας. Γιατί? Για να μην βεβηλώνετε το όνομά μου. Αμήν. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος σε αυτή τη γενιά θα σηκώσει εργάτες. Η πέτρινη καρδιά λοιπόν είναι θρησκευτική καρδιά. Και θυμάστε, θα το διαβάσω λίγο, στο κατά Ιωάννη, το διαβάσουμε λίγο γρήγορα, στο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό. Και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίστασε δίδας και αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και φαρισαίοι γυναίκα, συλληφθείς απ' ημιχία. Και στήσαντες αυτή εν το μέσο λέγουσε προς αυτόν, διδάσκαλε. Αυτή η γυνή συνελήφθε παυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε εμάς να λιθοβολώνται οι διούτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζοντες αυτό, δια να ήχωση ή να κατηγορήσουν, να κατηγορήσουν σε αυτόν. Πώς πάνε, κάτι άνθρωποι. Η καρδιά τους τι είχε κάνει? Είχε σκληρύνει. Και πηγαίναν στον Ιησού μπροστά πρωί πρωί. Λέει, την αυγή. Σκεφτείτε, από την αυγή σκεφτόντουσαν. Η γυναίκα τη νύχτα ήταν μοιχευωμένη, την αυγή τη συλλάβαν. Και από την αυγή τι σκεφτήκανε? Ωραία, θα του στήσουμε παγίδα. Και πώς πήγαν να του στήσουν παγίδα? Δάσκαλε, δάσκαλε, πρόσεχε το πώς έρχεται και σου μιλάει κάποιος. Μην νομίζεις ότι όταν σε επιφημεί όμορφα, ότι οι σκέψεις του είναι όμορφες. Αμήν. Μπορεί μέσα τα κίνητρά του να είναι τι? Θρησκευτικά. Να είναι κακά κίνητρα. Στο νόμο γράφει αυτό. Πού το γράφει αυτό? Γραφή τίνος ήτανε αυτή Θεού. Με το δάχτυλο του Θεού γράφτηκε αυτό. Ο νόμος δεν ήταν του νόμος του Μωυσέως, ήταν νόμος τίνος του Θεού. Τα γράμματα αυτά που κατέβασε ο Μωυσής επάνω στις πλάκες ήταν γραμμένες με το δάκτυλο του Κυρίου, ήταν τα ιερά γράμματα. Και λέει μέσα στον νόμο είναι γραμμένο να λιθοβολούνται αυτές οι γυναίκες. Τι κάνουμε τώρα? Απ' τη μία είναι η πέτρινη καρδιά, βλέπουμε βέβαια και την καρδιά την συναισθηματική, που στείνει παγίδες, πάει με το συνέστημα, αλλά από την άλλη έχουμε και τον Ιησού που μέσα στους, στην καρδιά του Κυρίου οι νόμοι ήταν γραμμένοι. Είναι έτσι? Μπροστά μας έχουμε την κιβωτό της Διαθήκης, που οι νόμοι εκεί μέσα είναι γραμμένοι και μάλιστα είναι φρέσκοι. Σαν το μάνα που πέφτει και εκείνο το μάνα που ήταν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης διατηρόταν. Δεν χαλούσε ούτε μία μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις μέρες, ούτε τέσσερις, ούτε δέκα. Ό,τι μπει μέσα σε ένα καλό σκεύος, το σκεύος το κάνει τι να κάνει αυτό? Να διατηρείται. Και κοιτάξτε τον Κύριο τι λέει. Έλεγον δε τούτο λοιπόν δοκιμάζοντας αυτόν για να έχουσι ή να κατηγορήσουν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δακτύλου εις την γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: ώστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθο επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε εις την γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχεντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ιστάμενη εν το μέσο. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ, αυτή η εικόνα μ' άρεσε ανέκαθεν. Έχουμε κολλήσει κάποιοι χριστιανοί, και αυτό είναι λίγο το αστείο, να ψάξουμε να δούμε τι έγραφε ο Κύριος στη γη. Λέει κάτι έγραφε ο Κύριος στη γη. Προφανώς και κάτι έγραφε και θα είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά η γραφή δεν ενδιαφέρεται για αυτό που έγραφε ο Κύριος στη γη. Δεν αναφέρει τίποτα. Και μάλιστα δεν μας λέει ότι οι άνθρωποι ελεκτήκαν αυτό που έγραφε στη γη. Κανένας δεν μπορούσε να το δει. Σκεφτείτε, ο Ιησούς ήταν εκεί, έγραφε κάτω στη γη και το τσούρμο ήταν, όχλος ήταν γύρω του. Λέει και ακούσαντες αυτόν. Τι τους είπε ο Κύριος? Τι τους είπε? Ναι. Και βέβαια στο νόμο του Μωυσή είναι γραμμένο να τη λιθοβολήσουμε. Αμήν. Ποιος είναι αναμάρτητος? Ποιος το έχει αυτό το δικαίωμα? Αυτός λοιπόν που έχει αυτό το δικαίωμα, ας πιάσει πρώτος την πέτρα και ας τη λιθοβολήσει. Κοιτάξτε τον νόμο και το πνεύμα του νόμου. Μεγάλη διαφορά, Μεγάλη διαφορά. Έχουμε την τάση πάντα να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Γιατί ξέρουμε ότι ναι, ο λόγος λέει αυτό. Και ο λόγος το λέει, δεν αναιρείται η γραφή. Δεν αναιρείται. Αμήν. Δεν είναι ότι ο Θεός αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα το δέχεται. Γιατί η απάντηση μετά του Κυρίου ποια ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρεσβύτεροι. Όχι βέβαια ότι είχαν πιο πολλές αμαρτίες από τους υπόλοιπους, αλλά ξέρετε πάντα τι κάνει ο κόσμος? Περιμένει να δει τι θα κάνουν ποιοι? Οι πρεσβύτεροι. Εάν οι πρεσβύτεροι είναι από κάτω και φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», οι υπόλοιποι τι θα φωνάζουν? Το ίδιο. Ήταν οι Φαρισαίοι από κάτω και μιλούσε ο Πιλάτος και λέει «Να ελευθερώσουμε τον Βαραβά ή τον Ιησού. Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και όλος ο όχλος τι έκανε? Φώναζε. Αφού το λένε οι πρεσβύτεροι, το λέμε και εμείς. Αφού φεύγουν οι πρεσβύτεροι, ποιος θα μείνει? Ευτυχώς που είχαν εκείνη την ώρα την συνέστηση να καταλάβουν ότι και αυτή είναι γεμάτη αμαρτία. Και βλέπουμε το πόσο όμορφα εργάζεται ο λόγος του Κυρίου και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έλεγξε. Ελεγχόμενοι λέει από αυτό φύγαν. Αμήν. Ήταν κάτι που πάρα πολλούς από αυτούς ή σε κάποιους τουλάχιστον από αυτούς τους έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το κρατήσαν και μετά στην υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί ο Κύριος είναι ο λόγος που έγινε

Και ας μην διαβάζουν τη γραφή, τι ξέρουν. Ε? Έχει μείνει μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε. Και λέει, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν. Ανακύψας, λέει, ότι ο Ιησούς είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου. Για να το λέγαμε στα εβραϊκά, πώς ακουγότανε. Πού είναι αυτοί οι σατανάδες. Σάταν δεν σημαίνει κατήγορος. Δηλαδή, αν το πούμε λίγο καθαρά, λαϊκιστή, πώς θα λέγανε, πού είναι οι σατανάδες αυτοί όλοι. Λίγο βαρύ ακούγεται. Πού είναι οι κατήγοροι, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούνε. Βλέπετε, όταν κατηγορούμε, παίρνουμε το μέρος θύνος. Του κατηγορού. Αμήν. Η καρδιά μας είναι οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Να σωθούν. Αμήν. Να αλλάξουν, να μετανοήσουν. Και γι' αυτό ο Κύριος τι λέει, ούτε κι εγώ λέει, σε καταδικάζω. Λέει στον Ιερεμία 31 και 31 δάφιο. Ιδού έρχονται, ημέρα λέγει Κύριος. Και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασε αυτούς από το χέρι για να εξάγω αυτούς εκ της γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει σε διαθήκη μου την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα ημέρα εκείνας λέγει Κύριος θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψω αυτόν εν τες καρδίες αυτών. Θα το γράψω λέει τον νόμο μου στα ενδόμηχα τους μέσα. Ο λόγος λέει είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δύσομη μάχαιρα και διέρχεται μέχρι τα ενδόμηχά σου μέσα. Εάν λοιπόν θέλω να φέρω τον τίτλο ενός χριστιανού, θα πρέπει να αφήσω τον λόγο τι να με κάνει. Να με κόψει. Να φτάσει μέχρι τα ενδόμηχά μου, να γίνει η ζωή μου ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι μια θεωρία ο λόγος. Πρέπει να γίνει η ζωή μου ο λόγος. Να γραφτεί μέσα στα ενδόμηχά μου. Να το πω διαφορετικά. Να μην είναι, να το πω έτσι, γραφή του Κυρίου. Να είναι γραφή δική μου. Να την έχω υιοθετήσει. Να την έχω κάνει πώς. Δική μου. Αμήν. Να είναι η ζωή μου. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους στον κόσμο. Και έχουν δικαιοσύνη και λες πού τι βρίσκουν αυτή τη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Αναφέρει ο λόγος του Κυρίου ότι υπάρχουν άνθρωποι έξω στον κόσμο που ο νόμος του Κυρίου είναι γραμμένος μέσα τους, στη συνείδησή τους. Και δεν καυτηριάζουν τη συνείδησή τους, δεν τολμούν να καυτηριάσουν τη συνείδησή τους. Υπάρχει μια ηθική μέσα τους που την έχει βάλει ο Κύριος και δεν την καυτηριάζουν αυτή την ηθική. Αμήν. Και αυτό είναι που περιμένει ο Κύριος και από εμάς, αδελφοί. Αμήν. Σε πιο υψηλό επίπεδο. Γιατί γνωρίζουμε το λόγο του Κυρίου. Και τελειώνω αυτό το μέρος όσο αφορά το όνομα του Κυρίου με την Β' Κορυθίους 3 κεφάλαιο και 3 δάφη και λέει και εφανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος ουχή εις πλάκας λίθινας αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδιάς. Τι λέει, από πού το αντλεί αυτό το εδάφιο ο αδερφός μας ο Παύλος? Από τον Ιερεμία. Αμήν. Από τον Ιερεμία. Και τι λέει τώρα στα αδέρφια στην Κόρυθο? Ότι μέσα από τη διακονία μας, βλέπετε ο Κύριος μέσα από την εκκλησία, μέσα από τη διακονία, τι κάνει? Προσπαθεί ο Κύριος να αγιάσει το όνομά του. Και λέει, συνδυάζει, άμα το πούμε και για την θεοπνευστία της γραφής, συνδυάζει πόσες θεόπνευστες ήταν οι επιστολές του. Και λέει ότι εσείς θα είστε επιστολή δικιά μας. Όχι γραμμένη με μελάνη. Αμήν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε σήμερα κάτι για εμάς, για τις μέρες μας, ότι ξέρετε κάτι αδερφοί, τα κηρύγματα αυτά που λέμε και τα λόγια που λέμε δεν είναι λόγια αέρος. Γιατί εμείς σήμερα δεν γράφουμε γραφή, τελειώσαμε πλέον. Η γραφή είναι τελειωμένη. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον τίποτα θεόπνευστο. Παρόλα αυτά, μέσα στην Εκκλησία κηρύτεται, μέσα από τη διακονία μας κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και είναι θεόπνευστος ο λόγος. Μας ξυπνάει ο Κύριος όσοι έχουν εμπειρίες
με τα κηρύγματα.

0: σε ξυπνάει ο Κύριος, σου λέει εδάφια, σου λέει τι θα πεις, έρχεται μια ροή μέσα σου, μια σκέψη που προσπαθείς να την κουμαντάρεις αυτή τη σκέψη, και έρχεται ένας ποταμός, θα ρίσκε. Δεν είναι για μένα μόνο αυτός ο ποταμός, είναι για όλους μας. Και ο Κύριος λέει, δεν θέλει η ζωή μας να είναι αερολογίας. Τι, είσαι χριστιανός. Α, κατάλαβα. Αλλά πρέπει να ζούμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και λέει ότι ο λόγος του δεν θα γραφτεί πλέον σε αυτή την καρδιά που είναι πέτρινη. Βγαίνουμε έξω, τα έχουμε ξεχάσει όλα. Όχι. Ο Κύριος θέλει να τα βάλουμε μέσα στην προσευχή μας. Να βάλουμε στόχους. Γι' αυτό μας λέει, ξέρεις κάτι, αυτή είναι η προσευχή σου, τελείωσε. Αυτή την προσευχή που δέχομαι είναι να πας το πρωί και να πεις, Πατέρα μου, θέλω να αγιαστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Θέλω να ξεχωριστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Να δούνε και να πούνε, πω, τι ξεχωριστή οικογένεια είναι του τάδε, τι ξεχωριστός άνθρωπος είναι αυτός. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, ο ζωντανός που κηρύττει και ευαγγελίζει χωρίς να ανοίξει το στόμα του άλλους. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Όταν ο Κύριος λέει ότι τις έσχατες μέρες, λέει να υπάρχει ένας ερμηνευτής ανάμεσα σε χίλιους και λέει θα έρχονται και θα σε πιάνουν και θα σου λένε πες μας για το Θεό σου. Γιατί θα μας σου λένε αυτό? Γιατί θα βλέπουν την αλλαγή που έχει κάνει ο Θεός μέσα. Και θα φαίνεται αυτή η διαφορά όπως η νύχτα με τη μέρα. Και θα πούμε τώρα για τη βασιλεία του, γιατί είναι το επόμενο κομμάτι. Για να αγιαστεί το όνομά του μέσα από τη ζωή μας, πρέπει να ζητήσουμε τη βασιλεία σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Πού να έρθει η βασιλεία του Κυρίου? Επάνω στη γη. Λέει να έρθει η βασιλεία σου επάνω στη γη όπως είναι και στον ουρανό. Ωραία. Κάνουμε μία ερώτηση. Πώς είναι στον ουρανό η βασιλεία του Κυρίου? Πώς είναι στον ουρανό? Υπάρχει περίπτωση εκεί κάποιος άγγελος θα του πει, να πει ο Κύριος σε αυτό τον άγγελο, ξέρεις, πήγαινε εκεί, και κάποιος άγγελος τι να του πει? Βαριέμαι, δεν το αφήνουμε μια άλλη μέρα? Σήμερα δεν έχω και τόσο διάθεση. Δεν έχω όρεξη. Υπάρχει περίπτωση ο διάβολος, ας αφήσουμε τους αγγέλους, ο διάβολος να πει θα πάω να κάνω στη γη ένα τσουνάμι, θα πάω να κάνω ένα σεισμό, ξέρω εγώ, θα πάω να κάνω ένα πόλεμο, θα κάνω μια ταραχή. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι ο διάβολος χωρίς να πάρει άδεια? Υπάρχει κάτι στον ουρανό που να μην υπακούει στον Θεό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Υπάρχει κάτι στη βασιλεία του που να μπορεί να αντιδράσει σε αυτό που ο Θεός θα πει? Τίποτα. Ακόμα και ο διάβολος, ό,τι είναι να κάνει, θα πειθαρχήσει σε αυτό που θα του πει ο Θεός. Θα του δώσει μάλλον την ελευθερία να κάνει, για να μην το λέμε λάθος. Λέει και δόθη, λέει, στο άλογο εκεί που έχει να κάνει με τον πόλεμο και με τον αντίχριστο μάλλον, και λέει και δόθη, λέει, να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Του δόθηκε. Του δόθηκε. Δεν έχει δύναμη ο εχθρός εάν ο Θεός δεν του παραδώσει κάτι. Άρα πάνω στη βασιλεία του, για να ξαναγυρίσουμε εκεί, πειθαρχούν όλα. Και μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 33, αλλά ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσε να σας προσθεθεί. Τι σου λέει ότι αυτό που πρέπει να ζητάς πρώτα απ' όλα είναι μέσα στη ζωή σου? Τι να ζητάς? Τη βασιλεία του. Λέει όλα τα άλλα θα σας τα προσθέσει ο Κύριος. Τι ζητάς? Ξέρω εγώ, ζητάω φαγητό, ζητάω προμήθεια. Αμήν. Σου λέει ο Κύριος θα σας το προσθέσω. Ωραία. Ζητάω θεραπεία. Ωραία. Σου λέει ο Κύριος θα σας το προσθέσω. Αυτό που ο Κύριος όμως θέλει να ζητάς, θεωρώντας ότι αυτό έχει αξία και μπορεί μόνο σε παρένθεση να γίνει αν εγώ του το επιτρέψω, είναι να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω στη γη μου. Αμήν. Αυτό μόνο εάν του το επιτρέψω εγώ μπορεί να γίνει. Τα υπόλοιπα ο Κύριος είτε έχει να κάνει με το φαγητό, είτε έχει να κάνει με θεραπεία, ο Κύριος θα δώσει μια διαταγή και θα γίνει. Για να αλλάξουν όμως πράγματα μέσα μου και να έρθει η βασιλεία του, θέλει ο Κύριος τη συγκατάθεσή μου, ή να το πω διαφορετικά, επειδή ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου, θέλει τη βοήθειά μου. Αμήν. Να το ανοίγω την καρδιά ώστε να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί τη βασιλεία του μέσα μου. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 18 και 33, εισήλθε πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησού και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο βασιλιάς των χριστιανών?» Να το αλλάξουμε λιγάκι. Είναι ο βασιλιάς μας. Τότε ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ήταν. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά, θα έπρεπε να ήταν. Μας λέει η γραφή, λέει ότι ήρθε, λέει, στους ίδιους, στους δικούς του. Και οι ίδιοι, οι δικοί του τι κάνανε? Το λέει στο κατά Ιωάννη αυτό. Αμήν. Και οι δικοί του δεν τον δέχθησαν. Όταν έμπαινε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, τι φωνάζανε? Οσανά στον Υιό του Δαβίδ, το βασιλιά τους. Και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Και ξέρετε, υπάρχει μία ερώτηση να ορείτε. Ο Ιησούς τελικά είναι ο βασιλιάς των χριστιανών? Θέλω λίγο να την κατανοήσουμε αυτή. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των χριστιανών, πόσα σχίσματα θα υπήρχαν? Κανέναν. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς και σε μας μέσα στην εκκλησία, πόσες διαφορετικές απόψεις θα υπήρχαν σε πνευματικά πράγματα? Καμία. Μπορούμε, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό? Μιλάμε για το τι θέλει ο Κύριος να κάνει στην ύφη του. Θέλουμε να είμαστε νύμφοι του? Θέλουμε να έχουμε αυτόν τον υπέροχο, τον νηφίο μας? Έχει ένα τραγουδάκι τώρα με την εγγονή μου που το λέγαμε από πιτσιρί και όλοι το θυμόμαστε. Παντρεύουμε, λέει, τη Μέρη και ποιον της δίνεται? Γέο, βαγγέο. Της δίνουμε ένα ναύτη. Άστον. Εμείς το λέμε αλλιώς στη Ρόδο. Της δίνουμε ένα πρίγκιπα. Έρχεται ο Χριστός με το σπαθί στο χέρι. Αυτό να τον θέλουμε. Πρέπει όμως και εμείς να είμαστε, να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το όμορφο πριγκυπικό πνεύμα. Αμήν. Όλοι θέλουν, σε παρένθεση, έναν πρίγκιπα. Όλοι θέλουν έναν βασιλιά, αλλά πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Τον θέλουμε τον Κύριό μας, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Λέει στην απόκρισή του ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη πάλι 18 και 36, απεκρίθη ο Ιησούς: «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου». Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόνταν για να μην παρεδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εδώ. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον υπερασπιστεί. Ο μόνος που τον υπερασπίστηκε ποιος ήταν? Ο Πέτρος, θυμάστε, έβγαλε το μαχαίρι, έτοιμο ήταν. Γιατί ήταν μαθητής του? Αμήν. Έβαλε μπροστά, με ανθρώπινο τρόπο βέβαια, έβαλε μπροστά τον Πέτρο του. Το έκανε, το έλεγε η καρδιά του. Και λέει, εάν ήμουν εδώ, αν ήμουν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι θα με παρέδιδαν σε εσάς. Τι ερώτηση είναι αυτή? Η βασιλεία μου δεν είναι εδώ. Ωραία. Εφόσον η βασιλεία του Κυρίου δεν είναι εδώ, πού είναι? Πού είναι η βασιλεία του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λουκάς 17 και 20. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του, του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Γιατί το λέει παρακάτω, γιατί η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είναι η βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Αμήν. Γιατί μες έκανε ο Κύριος χριστιανούς και μάλιστα αναγεννημένους πάλι. Θα ξαναπάω, το κήρυγμα είναι εκεί. Χριστιανοί αναγεννημένοι. Είναι ωραίος τίτλος. Αμήν. Είναι ωραίος τίτλος. Και ο Κύριος θέλει η νύμφη του να ανταποκριθεί σε αυτόν τον τίτλο που έχουμε. Να μην παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επί Ματέο. Πάμε λοιπόν στον Νικόδημο. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς τον Νικόδημο: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού. Πού να τη δει? Όταν θα πάει στον ουρανό. Πότε να τη δεις? Λέει τώρα. Τώρα. Εάν δεν γεννηθείς ουράνιος άνθρωπος, δεν πρόκειται να δεις τον ουρανό, όπως τον είδε ο Ιερεμίας, όπως τον είδε ο Εζεκίλ, όπως τον είδε ο Ισαΐας, όπως τον είδε όλοι οι προφήτες. Εάν δεν αναγεννηθούμε από αυτό το άφθαρτο σπέρμα που είναι ο λόγος και δεν αναγεννηθώ, δεν πρόκειται να δω τη βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος το λέει με έμφαση. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί να στερούμαστε τη βασιλεία του? Γιατί να στερούμαστε τη δόξα αυτή που ο Θεός θέλει να μας φέρει, όχι τότε αλλά τώρα? Ο Κύριος μας σήκωσε για να μας κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Τι λέτε, ο Ιησούς ήταν βασιλιάς? Βασιλιάς, όχι ανθρώπων μόνο. Διάταζε τον άνεμο, σταματούσε. Ήθελε να περπατήσει στο νερό, περπατούσε. Τα στοιχεία της φύσης ήταν υποταγμένα στον Θεό. Διάταζε τα δαιμόνια, φεύγαν. Τι περίμενε ο Κύριος να δει τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί ζούσε αυτή τη βασιλεία? Ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, στις μέρες μας να τη ζήσουμε αυτή τη βασιλεία. Έχει όμορφα πράγματα ο Κύριος. Έχει όμορφα. Και τα χάνουμε. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι φθαρτά. Φθαρτά. Όλα κάποια στιγμή θα χαθούν. Κυνηγάμε πράγματα που θα τα κυνηγάμε και θα είναι μπροστά μας σαν ένα καρότο δεμένο που θα τρέχεις πίσω από αυτό και ποτέ δεν θα το φτάνεις. Μου λέει ένας στη Ρόδο, λέει, τη ζήταξη περιμένεις? Χαχαχαχα, τι ωραίο ανέκδοτο, μου λέει. Και εγώ, λέει, την περίμενα από τα 50 μου τόσα. Και μετά, λέει, έτρεχα, έφτανα στα 50, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα 52, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα... Και λέει, τώρα που έφτασα 500, εδώ θα την πάρω. Θα γράψω και μια μεγάλη φανέλα συνταξιούχος. Όνειρο. Πας στο δημόσιο και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι παράσιμο. Πότε θα βγεις στη σύνταξη? Σε 2 χρόνια θα είμαι συνταξιούχος με σύνταξη γύρατος. Ωραίος τίτλος. Σύνταξη γύρατος. Α, μπράβο. Γέρασες. Βγαίνεις στη σύνταξη. Εδώ, αδερφοί, μιλάμε για ουράνιους στόχους. Αμήν. Να μας δώσει ο Κύριος ένα βασιλικό πνεύμα. Βασιλικό πνεύμα. Αυτό θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Και μάλιστα συνεχίζει ο Κύριος στον Νικόδημο και του λέει στο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ξανά του λέει. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο να τη δεις, αλλά να μπεις και μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, σας έκανα, δεν λέει θα σας κάνω βασιλείς και ιερείς. Αμήν. Μας έκανε βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος, άγιο. Μας έκανε. Μας λέει ο Κύριος, διατάξτε τα έργα των χειρών μου. Ποιος μπορεί να τα διατάξει, αδερφοί? Ποιος μπορεί να τα διατάξει αυτά? Βλέπετε πόσες επαγγελίες έχουμε. Και εγώ μαζί. Αμήν. Ρωμαίους 14 και 17. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώση και πόση, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Πώς θα δει λοιπόν κάποιος τη βασιλεία του Θεού μέσα σε σένα? Λέει, η βασιλεία του Θεού δεν είναι πόση, δεν είναι βρώση. Αν είναι χορτάτο το στομάχι μου, φαίνεται, ή αν είμαι γεμάτη τσέπη μου, φαίνεται ότι είμαι γιος του Θεού. Αυτό λέει μέσα η Αγία Γραφή. Τι λέτε, ο Ιησούς πόσο πλούσιος ήταν? Λέει ο Απόστολος Παύλος, φτωχοί λέει όντες, πολλούς όμως πλουτίζοντας. Αμήν. Πώς πλουτίζεις έναν άνθρωπο? Ο Πέτρος ήταν ο ταμείας της εκκλησίας. Λέει ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίναν και τα δίναν τα χρήματά τους στα πόδια των Αποστόλων για να διαχειριστούν την οικονομική αυτή κρίση που υπήρχε μέσα στην εκκλησία των Ιεροσολύμου. Και πάει μπροστά σε ένα φτωχό και τι του λέει? Αργύριο λέει και χρυσίο δεν έχω. Μα τι μου λες καλέ? Εσύ είσαι ο ταμείας της εκκλησίας, έχει. Και δεν έχεις. Λέει όμως, κοιτάξτε, αυτό που έχω του είναι δοσμένο. Δοσμένο. Αυτό όμως που έχω σου δίνω. Σαν πρίγκιπας συμπεριφερόταν ο Απόστολος Πέτρος. Και περιμένει ο Κύριος και εμάς να συμπεριφερθούμε σαν πρίγκιπες. Αμήν. Όταν πηγαίνουμε και ευαγγελίζουμε, μιλάμε σε ανθρώπους και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη εκεί για θεραπεία, για οτιδήποτε, μην κάθεσαι να σκεφτείς εάν αυτό θα το κάνει ο Κύριος ή αν δεν το κάνει. Δεν είναι δική μου υπόθεση να το κάνει ή όχι. Η δική μου υπόθεση είναι να προσευχηθώ και αν είμαι ένα αγκείο που μπορεί να περάσει παρουσία του από μέσα μου, ο Κύριος θα το κάνει. Είναι δικιά του υπόθεση αυτή. Διέγειρε την πίστη του ανθρώπου σε αυτό. Αμήν. Ψαλμός 45 και 6. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος κύπτρο ευθύτητας. Ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Και λέει, αγάπη σας, δικαιοσύνη και εμείς αδικία. Δια τούτο, έχρισε σε ο Θεός σου έλεγε αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους. Ποιοι είναι οι μέτοχοι? Ποιοι είναι οι μέτοχοι? Δεν ξέρω αν μαζεύεις εδώ μετοχές. Αυτές οι μετοχές, όπως τότε με την φούσκα του χρηματιστηρίου, μπορεί μια μέρα να ξυπνήσεις και να έχουν κάνει μπαμ όλα. Δεν ξέρω αν μαζεύεις στην τράπεζα, αλλά μια μέρα ξυπνήσα στην Κύπρο και από την τσέπη τους λείπανε αρκετά λεφτά που, επειδή μπήκε στο μνημόνιο Κύπρος, βρήκαν την τρόπο και τη λύση να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη των ανθρώπων και να τα βγάλουν. Χωρίς να τους ρωτήσουν, σαν να ήταν δικά τους. Και φώναζε μια αδερφή τότε που μάζευε λεφτά για να σπουδάσει το γιο της. Λέει, μπήκανε σαν κλέφτες στην τσέπη μου, λέει, και μου αφαιρέσαν τα λεφτά μου. Με ρωτήσαν? Και αυτή είναι πραγματικότητα. Ούτε πρόκειται να μας ρωτήσουν, ούτε να σε ρωτήσουν για αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τι κάνουν, αδερφοί? Φθύρονται. Φθύρονται όλα αυτά. Όμως ο Κύριος τι σου δίνει? Λέει, η βασιλεία του Θεού, πιο πριν που διαβάσαμε, τι είναι? Είναι δικαιοσύνη, είναι χαρά. Έχεις χαρά μέσα σου? Έχουμε χαρά, έχουμε φροσύνη μέσα από το Πνεύμα το Άγιο? Ένας χριστιανός φαίνεται και από το πρόσωπό του, ξέρω εγώ. Τι κάνεις, αδερφέ? Καλά είμαι. Η μούρη μέχρι εκεί κάτω, καλά είμαι. Ναι, αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, χαίρεται εν Κύριο πάντα. Γιατί? Γιατί έχω ελπίδα. Ναι, μπορεί να περνάω καταστάσεις, αλλά έχω ελπίδα, έχω πίστη, έχω Κύριο. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Το πρόσωπο του ανθρώπου που λάμπει με ενός ανθρώπου που είναι μέσα σε κατάθλιψη, γιατί ο διάβολος τι τον έχει κάνει? Του έχει βάλει τα βάρη. Ο Κύριος σε ξεφορτώνει και ο διάβολος τι σε κάνει? Σε φορτώνει. Δώστε. Και ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, γε μου, πέτα τα βάρη σου, δώσ' μου τα, άφησέ τα, ζήτα τη βασιλεία μου. Η βασιλεία μου είναι χαρά, είναι ειρήνη. Και γι' αυτό μας λέει ο Ψαλμωδός, ο θρόνος σου ο Θεέ, πού είναι ο θρόνος του στημένος, πού είναι ο θρόνος σου? Κάπου στον ουρανό. Βλέπετε, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός της Διαθήκης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν είναι αφηρημένη έννοια. Τα Άγια σε ποιους ανήκουν? Στους Αγίους. Τα Άγια των Αγίων. Και μέσα σε αυτά τα Άγια των Αγίων, εκεί ήταν ο θρόνος του Κυρίου και από εκεί ο Κύριος μιλούσε και ακούγαν τη φωνή του τότε. Σήμερα από πού μιλάει ο Κύριος? Εάν έχεις βάλει στο θρόνο αυτό της καρδιάς σου τον Κύριο και έχεις πει να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό να έρθει και εδώ, τότε ο Κύριος βλέπει ότι σε παρένθεση έχει έναν άγγελό του. Τι σημαίνει άγγελος? Ένας εργάτης του, ένας που μπορεί να μεταφέρει τις αγγελίες του. Έχει έναν υπηρέτη του. Και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα σε εμάς. Λέει στις πράξεις, στο 8 και 12. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζονται άντρες τε και γυναίκες. Θέλουμε να το δούμε αυτό στα Χανιά. Λέει, επίστευσαν, λέει, στα λόγια του Φίλιππου τα περί της βασιλείας του Θεού. Ποιος θα μεταφέρει αυτά της βασιλείας του Θεού, εάν δεν την έχει ζήσει τη βασιλεία του Θεού? Εάν δεν έχεις εμπειρίες από το θρόνο του Κυρίου, εάν δεν έχεις βάλει τον Κύριο μέσα στο θρόνο της καρδιάς σου, τι θα πας να τον ευαγγελίσεις τον άνθρωπο? Εάν είμαι μέσα στα προβλήματά μου, μέσα στις δυσκολίες μου και σκέφτομαι, όχα και αυτό αδιέξοδο και το ένα και το άλλο και γιατί αυτό και γιατί έτσι και γιατί η γυναίκα μου έτσι και γιατί ο άντρας μου έτσι και γιατί τα παιδιά μου έτσι και γιατί τα αδέρφια μου έτσι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο, μετά πας να ευαγγελίσεις και σου λέει ο άλλος το πρόβλημά του που είναι και δικό σου πρόβλημα και αρχίζεις και θα καταλήγετε και δύο στο σφινάκι να ξεχάσετε. Τικ. Και εσύ έχεις προβλήματα τα ίδια. Πού είναι η χαρά, πού είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη του Κυρίου? Είναι προσωπικό θέμα, αδερφοί. Αμήν. Όλα ήταν τον καιρό του Ιησού. Ποιος άραγε από τους ανθρώπους γύρω του είχε στο θρόνο της καρδιάς τον Θεό? Ο Ιησούς. Αμήν. Και αν υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως είπε ο Ιωάννης, όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στα μαύρα τα χάλια. Όμως η καρδιά του Κυρίου ήταν γεμάτη χαρά. Πεινά σας, λέει, πάει σε μία σικιά, κόβει σίκα, έφαγε, τελείωσε. Γιατί τα γράφει αυτά η γράφη? Εγώ άμα πεινάσω θέλω ένα πιάτο παϊδάκια, μία σαλάτα και τα λοιπά και τα λοιπά και. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας, λέει, τροφάς, λέει, και σκεπάσματα, αρκεστείτε σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, είναι παράδειγμα για μας. Αμήν. Είναι το παράδειγμά μας. Είναι σαν το φάρο, είναι το φως που πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας. Ξέχασε ο άνθρωπος το... Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το εδάφιο. Έχει ξεχάσει ο άνθρωπος το μπουφάν του, θα λέγαμε σήμερα, κάπου σε μια εκκλησία, και έλεγε, ξέρετε, αδερφέ, πάρει, ξέρω εγώ, έχω ξεχάσει το μπουφάν μου στην Πάτρα, σε παρακαλώ, στείλε μου το. Θα ρίξει και δεν είχα άλλο μπουφάν. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι. Ή αν πας σήμερα στην Αφρική, δεν θα δεις τους ανθρώπους που είναι πιστοί, ξέρω εγώ, ανάλογα βέβαια και σε το κράτος που θα πας, δεν θα δεις να έχουν τέτοια αίθουσα. Δεν θα δεις να διαμαρτύρονται αν κάνει ζέστη ή κρύο. Προχτές λέγαμε, κάναμε εδώ τη δουλειά και λέγαμε, ανοίξουμε το air condition για να μην το ανοίξουμε, μην τυχόν και ξοδέψουμε λίγα χρήματα. Και εντάξει, είναι εν μέρει λογικό. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να κάνουμε και δουλειά. Οπότε μπορούσαμε, ήταν στην ευκαιρία μας να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί να αυτομαστιγωνόμαστε. Όταν όμως θα πας κάπου και θα βρεθείς στη Ρωσία, ξέρω εγώ, για να κηρύξεις και δεν υπάρχει σόμπα, τι θα κάνεις? Εάν πας στην Αφρική να μιλήσεις στο λόγο του Κυρίου και εκεί κάνει αφόρητη ζέστη και οι άνθρωποι δεν έχουν εκεί παρά μόνο κουνούπια να σε τα κάνει και να κάνεις αυτά τα πράγματα, τάκ, τι θα κάνεις? Μας έλεγε ένας αδερφός που είχε πάει στη Σιβηρία να κηρύξει, από τη Γερμανία ένας αδερφός που είναι συνηθισμένη στο κρύο αυτή, και μας έλεγε δεν υπήρχε κοντίσιο, δεν υπήρχε τίποτα, έξω δεν θυμάμαι πόσους βαθμούς μείον ήταν, μέσα ήταν ψυγείο, κατάψυξη. Και κύριε, τι και έκανε για να γυρίσω τη γραφή? Έκανε... Τότε ήταν με τη γραφή, δεν υπήρχαν η άνεση αυτή που έχουμε σήμερα. Αμήν. Και να μας στείλει ο Θεός, πρέπει εκεί να είμαστε πώς? Χαρούμενοι. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε την βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Α Κορυθίους 6:9. Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχατε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Βλέπετε, όταν ένας άνθρωπος έχει τον Κύριο για βασιλιά μέσα του, αρχίζει το βασίλειό του, αρχίζει το σκεύος του και τι το κάνει? Το καθαρίζει. Σήμερα κάποιοι ανθρώποι λένε ο Θεός είναι αγάπη. Είναι κάποιοι που είναι, τα βλέπουμε στη γενιά μας, που πάει η βρωμιά και η ακαθαρσία. Σου λέει, θέλουμε να ανυπακούσουμε στον Κύριο, τι κάνουμε? Για μας θα το πω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να βρούμε ένα παραθυράκι και καλά. Ξέρετε, σήμερα στους νόμους πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι. Ο νομοθέτης τα έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει παραθυράκι. Πόρτες. Με τον Κύριο δεν υπάρχουν παραθυράκια, δεν υπάρχουν πόρτες. Γι' αυτό ο Απόστολος λέει, Παύλος τι λέει, μην πλανάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρονομήσω τη βασιλεία του Κυρίου. Όχι τότε, και τώρα. Τώρα τι θέλω? Αμήν. Δεν σκέφτομαι για το τότε. Μπορεί ο Κύριος μέχρι τότε να με σώσει και να με πάρει μέσα στη βασιλεία του σαν δαδί απεσπασμένο. Αυτό θέλεις? Αυτό θέλεις? Αυτό θέλω? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλα αυτά μπορεί να υπήρχαν. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς που μπορεί να ήταν. Ακόμα βλέπετε ο Κύριος για όλα αυτά που λέει εδώ πέρα, λέει ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Ερώτηση. Ποιος θα σωθεί? Όταν τα ακούς αυτά μέσα από το λόγο του Κυρίου και βλέπεις τον κόσμο έξω, κάνεις μια ερώτηση, όπως την κάναν και οι μαθητές φυσικά την ερώτηση, τελικά Κύριε, ποιος θα σωθεί? Αυτό λέει που είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, είναι δυνατό για τον Θεό. Αλλά για μένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Αμήν. Για σένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή σου. Εσύ που είσαι αναγεννημένος και έχεις δεκτεί αυτό το άφθαρτο σπέρμα μέσα σου, έχεις αλλάξει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά έτσι ήμασταν στην παλιά μας ζωή. Εάν δεν ήμουν το ένα, ήμουν το άλλο. Ο Κύριος ό,τι και να ήσουν το δέχεται. Δεν βάζει, πώς να το πω, όρια στην αμαρτία, Εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε, αυτός είναι ομοφιλόφιλος. Ο Κύριος σε παρένθεση στο ίδιο καζάνι τους βάζει όλους. Και ομοφιλόφιλους και κλέπτες και πόρνους και ειδωλάτρες και μέθυσους και λίδωρους. Σε όλα. Σου λέει δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να συγχωρέσει ο Κύριος έναν άνθρωπο που είναι κλέφτης όταν καταλάβει, ή πλεονέκτης, όταν καταλάβει το σφάλμα του, το λάθος του, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια απλότητα ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει και να συγχωρέσει έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος ή είναι οτιδήποτε. Αμήν. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά εσένα και εμένα. Ο Κύριος μας έχει φέρει το λόγο του. Μας έχει αλλάξει και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ τι λέει. Αλλά εσείς τι κάνατε. Έτσι ήσασταν κι εσείς. Αλλά λουστήκατε. Απελούστητε. Αγιαστήκατε. Δικαιωθήκατε. Δια του ονόματος του Κυρίου σου και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί? Μας έπλυνε ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, λέει, αυτός που με έλουσε με το αίμα του, μας λούζει με το λόγο του, μας αγιάζει ο Κύριος με το λόγο του για να αγιαστεί το όνομά του από μέσα μας, από μας. Μας κάνει σκεύη εκλογής του, όπως έκανε τον Απόστολο Παύλο που κυνηγούσε τους χριστιανούς, τους σκότωνε τους χριστιανούς. Και τι λέει στον Ανανία? Αυτό, λέει, είναι σκεύος. Αυτός ο άνθρωπος είναι σκεύος εκλογής για μένα. Το ξέρεις πως ο Κύριος μπορεί να έχει αυτή τη μαρτυρία για σένα, για μένα? Ότι μας έχει κάνει ο Κύριος σκεύη εκλογής. Μπορεί να μην σώσουμε σαν τον Παύλο τόσους ανθρώπους, αλλά οπωσδήποτε ανθρώποι θα σωθούν από μας. Αμήν. Θα σωθούν από μας. Και όσο το αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, τόσο ο Κύριος θα σώζει ανθρώπους. Και ξέρετε ποιο θα είναι το ευχάριστο? Όταν θα πας στον ουρανό, ή όταν θα πάμε στον ουρανό, και δεις τον καρπό τότε. Και αυτοί οι άνθρωποι, σε παρένθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, σε χιλιοευχαριστούν που τους έφερε στο λόγο. Γιατί θα δουν τη δόξα, την αιωνιότητα, το μεγαλείο. Εγώ από τώρα στον αδερφό μου που με ευαγγέλισε του λέω: Γιώργο, μου έχεις κάνει το ωραιότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει άνθρωπος μέσα στη ζωή μου. Και το εννοώ. Είναι το ομορφότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει να έρθει και να μου μιλήσει για τον Κύριο. Άλλαξε τη ζωή μου. Προς το καλό? Όχι. Προς το χειρότερο. Για τη σάρκα. Αμήν. Γιατί λέει, μέσα από πολλές θλίψεις θα κληρονομήσει τη βασιλεία του ουρανού. Αλλά δεν κοιτάω